0: ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.

Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Ακούτε Κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Yeah, all right, respect, you know.

0: and we'll get back to you.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο στους 93,6. Στους 93,6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει η αντιπολίτευση. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοιας Ποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για την κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα, γιο ταχύ παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ υπάρχει διακοπή ηλεκτροδότησης στο μισό νησί. Στις 12.30 τα μεσάνυχτα εστάλει ειδοποίηση του 112 για περιορισμό των μετακινήσεων. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδος, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Εκτροπές κυκλοφορίας γίνονται στην οδό Ήμερου Πεύκου από το ύψος της οδού Αγίου Ιωάννου στο Πικέρμι, στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ρεύμα προς Αθήνα στην περιοχή των Μεγάρων, στην οδό Μυρίδου Σκυλίτσι από το ύψος της οδού Τζαβέλα στο ρεύμα προς την Ποσειδόνο στην περιοχή του Πειραιά. Στην Εύβοια υποχώρησε δρόμος κοντά στα Ψαχνά. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν το Πάσχα. Στα εγγένεια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy and Metals στις νέες καριές Λάρισας θα μιλήσει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στη συνέχεια θα μεταβεί στις Βρυξέλλες για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή, με την Αθήνα να επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Περικοπές και μεταρρυθμίσεις προγραμματίζουν Γαλλία και Γερμανία ώστε να μειώσουν τα ελλείμματά τους. Στο μεταξύ, στη Γαλλία συνεχίζονται οι μεγάλες κινητοποιήσεις μαθητών, φοιτητών και συνδικάτων που ζητούν συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν στήσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Σε λειτουργία από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για όσους ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ, τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 στραβατίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία, ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικό σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία, εν ώψη και τη σημερινή συνάντηση του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμ αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα. Τη συμφωνία Τραμπ για την αγορά ρωσικού ντίζελ κατήγγειλαν χθες 12 Αμερικανοί γερουσιαστές, οι 6 Ρεπουμπλικανοί, κάνοντας λόγο για δώρο στον αντίπαλο και για προδοσία του Ουκρανικού λαού. Στη Σαουδική Αραβία, πυραυλική επίθεση από τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης δέχθηκε χθες η έδρα της Αράμκο στην Ταχράν, προκαλώντας μικρής έκτασης πυρκαγιά. 4 τραυματίες από συντρίμμια πυράβλου στο Ριάντ. Στην Ινδία, 13 παιδιά ανασύρθηκαν χθες βράδυ νεκρά μετά την ανατροπή πλοιαρίου στο ποταμό Γάγκη. Με καρκίνο στο πνεύμονα διαγνώστηκε ο Πάπας Λέων, ο οποίος χθες υπευλήθη σε αφαίρεση του κάτω λοβού του δεξιού του πνεύμονα.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στις Ποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο μέχρι 10 μποφόρ, από 15 έως 18 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλιο.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Είναι με πάθος διασκευή, ρε παιδί μου, αλλά γιατί να διασκευαστεί αυτό το τραγούδι?
1: Παιδιά, ειλικρινά σας το λέω, όλη αυτή την ώρα αναρωτιέμαι γιατί αυτά τα 4 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα που κράτησε αυτό το τραγούδι, τι θα σκέφτεται ο George Michael.
0: Μια χαρά δεν ήταν από τον George Michael. Αυτά κάποια τραγούδια είναι μόνο για τον George Michael. Τελεία. Δηλαδή δεν είναι να τα πει άλλο.
1: Τι θα σκέφτεται η ψυχούλα του, του George του Michael.
0: Που τον αγαπάμε τον άνθρωπο.
1: Πολύ.
0: Πολύ.
1: Πολύ. Πολύ. Δηλαδή, εντάξει.
0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
1: Καλημέρα.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε.
1: Ναι, ναι.
0: Και όπως καταλαβαίνετε, απασφαλισμένοι. Και σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 14.
1: Ναι.
0: 14 φύγαμε το Τρίτη και 13, πήγαμε στο Τετάρτη και 14. Μωρέ. Λοιπόν, με μεγάλη αλλαγή. Αλλά σήμερα γιορτάζει ο Γερβάσιος. Μεγάλη γιορτή.
1: Χρόνια πολλά, Γερβάσιο.
0: Μεγάλη γιορτή.
1: Θα ήθελα να γνωρίσω ένα Γερβάσιο να μου μιλήσει για τα παιδικά του χρόνια.
0: Εγώ στεναχωριέμαι λίγο. Γιατί πέφτουν όλα τα φώτα στο Γερβάσιο και όχι στον Αζάριο, τον Κέλσιο και τον Προστάσιο. Επίσης και στον Πέτρο τον Αυσαλάμο. Είναι όλοι μαζί αυτοί οι μεγαλομάρτυρες. Όλοι αυτοί είναι μεγαλομάρτυρες.
1: Αυτοί μαρτύρες.
0: Όλοι μαζί αυτοί. Ναι. Γερβάσιος, Ναζάριος, Κέλσιος, Προτάσιος και Πέτρος ο Αυσελάμος. Όχι όποιος να είναι,
1: ναι,
0: Πέτρος.
1: Ναι.
0: Ο Αυσελάμος.
1: Και γιατί έχουμε τον Γερβάσιο.
0: Αυτό λέω, δεν είναι ρηγμένοι άλλοι.
1: Ο Κέλσιος.
0: Γιατί ο Ναζάριος. Ναζάριε,
1: Κέλσιε. Ωραίο.
0: Μην πεις πάλι για το αυγό σου, γιατί αυτό.
1: Όχι, εγώ θέλω να μου μιλήσει γενικά κάποιος ένας από αυτά
0: θα
1: τα
0: μου πεις,
1: ονόματα.
0: Θα μου πεις οι καθολικοί γιορτάζουν τον Άγιο Αγκαδρίσμα. Αγκαδρίσμα.
1: Πού
0: τα βρίσκουν αυτά τα ονόματα, ρε παιδί μου.
1: Αυτά που είδες ανασθένεια.
0: Αγκαδρίσμα.
1: Τι έχεις αγκαδρίσμα.
0: Είναι προστάτης από την ξηρασία και τη φωτιά.
1: Ποια είναι τα συμπτώματα.
0: Ο αγκαδρίσμα.
1: Τι αγκαδρίσμα.
0: Γιορτάζει και ο Άγιος Φορτουνάτος σήμερα.
1: Αυτό είναι ωραίο όνομα.
0: Φορτουνάτος είναι,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Καλότυχος να είναι.
0: Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και ο Γιάννης ο Πρίντεζης είναι στη ρύθμιση του ήχου.
1: Βέβαια.
0: Δεν, ναι. Η Μαρία Εικόντου ούτε. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Η Ήρα η Πανανίδου.
1: Τι ούτε δεν. Τι ούτε δεν.
0: Μου πάνε κόντρα από το πρωί.
1: Γιατί?
0: Αυτό μου πάνε κόντρα για το πλυντήριο ένας και ο άλλος.
1: Τι σου λέει?
0: Τέλος πάντων, δεν πάει σπίτι. Λοιπόν, η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχαλής στη συντροφιά σας μέχρι τις 8.
1: Δύο τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber,
0: ναι.
1: Earth News,
0: ναι.
1: Κενό. Για να το βρείτε δηλαδή στο Viber. Earth News κενό, radio. Μας βρίσκεται, στέλνετε το μήνυμα. Επίσης πολύ εύκολο στο Facebook, πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας βρίσκετε, μας στέλνετε στο Messenger τα μηνυματάκια σας.
0: Να και πείτε μας τι γίνεται εκεί που είστε.
1: Ναι.
0: Διότι 8 περιοχές είναι red code, code red.
1: Ναι.
0: Red code ή code red.
1: Όπως θες.
0: Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Ναι, μόλις.
0: Μπας είναι στο κόκκινο σήμερα, 8 περιοχές, τα λέμε αυτά, που είναι η πολιτική προστασία και όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες επιποδός, με το όπλο παραπόδα.
1: Λοιπόν,
0: και διάφορα τέτοια πράγματα χρειάζεται να είναι.
1: Επειδή είμαστε ενημερωτικό ραδιόφωνο και
0: ναι,
1: επειδή κάποιους...
0: Πρώτα είδηση.
1: Άκουσα σήμερα το πρωί κάποιους, ας πούμε, και σε άλλα ραδιόφωνα που...
0: Ναι. Κάνεις γύρα.
1: Έκανα μια γύρα. Και μας λέγανε για αέρα, μας λέγανε για αέρα και δεν βλέπουμε αέρα. Παιδιά, περιμένετε. Θέλετε, δηλαδή. Καλύτερα να πέφτουν έξω και να προετοιμαζόμαστε. Αλλά όταν έχεις, ας πούμε, γλάστρες που τις έχεις στην άκρη του μπαλκονιού.
0: Ναι.
1: Είναι λάθος καταρχήν.
0: Γιατί?
1: Να τις έχεις στην άκρη του μπαλκονιού. Ένα έτσι να γίνει, κάτι να γίνει, πέφτει. Η γλάστρα σκοτώνει έναν άνθρωπο. Τον τραυματίζει.
0: Και πού θα τις βάλουμε τις γλάστρες, δηλαδή?
1: Με από μέσα από το μπαλκόνι.
0: Και εκεί που υπάρχουν ζαρτινιέρες.
1: Άλλο ρε μάνα με αυτό. Λέω όταν τις βάζουν σε κάτι με πεζουλάκι, ας πούμε. Πάνω-πάνω, χωρίς καμία στήριξη και τα λοιπά, λίγο να φυσήξει, φεύγει η γλάστρα. Αυτό είναι λάθος.
0: Φαντάζομαι τους ακροτές τώρα να τρέχουν στο μπαλκόνι να δουν αν έχουν τέτοιες γλάστρες.
1: Ναι, βέβαια, δεν πρέπει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θα φυσάει σήμερα. Μην το βλέπετε ακόμα που δεν έχει αρχίσει.
0: Παιδιά, θα έχει δεκάρια. Όχι, καταρχήν κανείς δεν είπε ότι έξω από το σπίτι του θα έχει εννιάρια και δεκάρια.
1: Όχι, είχαν πει ότι το βράδυ θα ενισχυθούν.
0: Θα ενισχυθούν οι άνεμοι, αλλά είπανε πού θα ενισχυθούν κυρίως. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο Αιγαίο έχει εννιάρια. Δηλαδή, κάτι οι φίλοι ακροτές θα μας στείλουν μηνύματα τώρα.
1: Ακούστε. Ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στα Ανατολικά και στο Αιγαίο.
0: Αγιά σου.
1: Μεγάλα ύψη βροχής στις Ποράδες και στην Εύβοια, πιθανώς και στη Βόρεια Αττική. Χαλάζει, θα πέσει στο Αιγαίο. Μπορεί να χιονίσει επίσης στα ορεινά ηπειρωτικά και η θερμοκρασία έχει ήδη πέσει. Δηλαδή σε σχέση με χθες, πόσο είναι, Διονύση μου, η πτώση?
0: Χθες ήταν 11, τώρα χθες ήταν 17, σήμερα ήταν 11.
1: Μπράβο.
0: 6 βαθμούς.
1: Μπράβο.
0: Μας είπε λοιπόν από χθες η κυρία Παπαυγούλη,
1: ναι,
0: ότι θα παίξει από 6 έως 8 βαθμούς.
1: Πρόσεχε.
0: Ανά διάφορα σημεία της Ελλάδας.
1: Έχει πέσει θερμοκρασία. Με εξαίρεση τη βόρεια χώρα. Εκεί δεν θα πέσει.
0: Ναι.
1: Περίεργο. Θα έχει λοιπόν τοπικά θυελώδεις έως πολύ θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο και στα Ανατολικά Ηπειρωτικά. Προσέξτε τώρα. Πιο αναλυτικά να σας το πω.
0: Παιδιά, η Καλάματα έχει 16, ας πούμε.
1: Τα μεγαλύτερης διάρκειας φαινόμενα, γι' αυτό είναι και κλειστά τα σχολεία σε πολλές περιοχές. Στην Εύβοια, τις Σποράδες, το Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Είναι πάλι η Κρήτη. Πάλι. Στις Σποράδες, στην Εύβοια και ενδεχομένως στη Βόρεια Αττική θα ρίξει πολύ νερό. Πολύ νερό. Και θα είναι αυξημένη η πιθανότητα να πέσει χαλάζι στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη. Θερμοκρασίες στη Δυτική Μακεδονία από 5 έως 14, στην υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη από 8 έως 17, στην Ήπειρο από 10 έως 20, στην υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα από 11 έως 23, στη Θεσσαλία από 11 έως 17, στα Ανατολικά Ηπειρωτικά από 10 έως 19, στα Επτάνησα 12 με 23, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 16 έως 20. Ο Διονύσης σας είπε ότι οι ρηπές του ανέμου αναμένεται να φτάσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι πολύ ισχυρός άνεμος αυτό.
0: 9,5 δεκάρι είναι αυτό, ναι. Άρα δείτε και τα ακτοπλοϊκά όσοι θέλετε να ταξιδέψετε σήμερα. Δηλαδή πάρετε τα λιμεναρχεία. Το πιθανότερο είναι να βγει τουλάχιστον για κάποιες γραμμές να βγει απαγορευτικό. Το πιθανότερο, απλά δεν έχει βγει ακόμα. Δεν σας το λέμε. Μπορεί να βγει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, οπότε θα σας ενημερώσουμε ευθύς αμέσως. Ωστόσο, επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία εάν σκέφτεστε να ταξιδέψετε σήμερα.
1: Επίσης, στην Αττική λοιπόν, και εδώ περιμένουμε καταιγίδες, ανέμους 7, τοπικά 8, μποφόρ, και εδώ 100 χιλιόμετρα την ώρα οι ρηπές ανέμου αναμένεται να φτάσουν, 15 με 19 η θερμοκρασία. Στη Θεσσαλονίκη δεν θα φυσάει πολύ, 4 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία 12 έως 17. Χαλαρή θα είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Ο Κώστας μας λέει βροχή με αέρα και πολύ κρύο, δεν μας λέει πού. Α, όχι, στην Κομωτινή. Στην Κομωτινή.
1: Ναι.
0: Βροχή με αέρα και πολύ κρύο.
1: Ναι.
0: Έχει εκεί. Καλημέρα, κύριε Κώστα. Όχι απλώς φυσάει, λισομανάει εδώ, μας λέει η Φωτεινή από τη Ξάνθη.
1: Βέβαια.
0: Με 11 βαθμούς. Και στο Μπετινό, το χωριό,
1: ναι,
0: δεν έχω ρεύμα.
1: Ωραία, παιδιά.
0: Δεν είναι καλό αυτό. Αυτό δεν είναι καλό.
1: Πετινός.
0: Του ουρανού.
1: Περιοχή, παιδί.
0: Α, περιοχή Ξάνθη.
1: Πετινός Ξάνθης. Αν μας ακούτε, όχι, να βοηθήσουμε.
0: Αν μας ακούνε από τη ΔΕΗ.
1: Από την ΔΕΔΙΕ, όχι
0: ΔΕΔΙΕ. ΔΕΔΙΕ, ναι, ΔΕΔΙΕ. Αν μας ακούει ο ΔΕΔΙΕ, να σπεύσει στον Πετινό.
1: Ναι, έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι, ναι. Γι' αυτό το λέω. Πετινό του ουρανού. Λοιπόν, πριν από λίγο βλέπω ότι έβρεχε.
0: Πάει συνειρμικά, ρε παιδί, ναι. Μα ακούς Πετινό, δεν θα σου πάει το μυαλό κατευθείαν στο ουρανού.
1: Έβρεχε
0: τα πολύ. Τα Πετινά του ουρανού.
1: Στη
0: τελεία.
1: Μαλακάσα, πριν λίγο λέγαμε το χωριό. Λοιπόν, στη Μαλακάσα.
0: Άλλο.
1: Έβρεχε πάρα πολύ και στην Ιπποκράτειο Πολιτεία εδώ στην Αττική. Και επίσης έβρεχε πριν.
0: Οι Ιπποκράτειες Πολιτεία είναι εκεί που είχε και κάτι σαρκαδάκια και πηγαίνουν όλοι όταν ρίχνει το πρώτο χιονάκι. Πάνε στην.
1: Και μετά πάνε
0: εκεί
1: από κάτω μια ταβέρνα και πλάκουν τα κοψίδια.
0: Γιατί έχει μια λίμνη ωραία εκεί πέρα και έχει και κάτι κύκνους και ωραία περιοχή είναι. Πολύ ωραία να το λέμε αυτό. Τώρα πώς έχουν ξεφυτρώσει εκεί και κάτι σπίτια. Είναι μια άλλη κουβέντα, μεγάλη κουβέντα. Δεν την κάνουμε τώρα.
1: Συμβαίνει αυτό,
0: ναι,
1: καμιά
0: συμβαίνει
1: φορά.
0: Αυτό καμιά φορά. Λοιπόν, είναι υποτίθεται συνοικισμός ολόκληρος.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία είναι στην Ιπποκράτεια Πολιτεία. Αλλά τώρα βρέχει πολύ.
1: Ναι. Λοιπόν, επίσης βρέχει πάρα πολύ στα Χανιά, στον Κίσαμο, στην Κίσαμο, στην Κίσαμο, τέλος πάντων, στα Χανιά, στο Κολυμπάρι, και επίσης βρέχει πολύ στο Καστελόριζο.
0: Είναι σαν εσένα που λες τη Φιλαδέλφια, τη λες τα Φιλαδέλφια ξαφνικά, ας πούμε.
1: Τα λέγανε γίνει παλιά, πάω στα Φιλαδέλφια.
0: Το έτσι παλιά λέγανε και πηγαίνουν στις Κουκουβάουνες.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Και τώρα μας λες ο κόμβος μεταμόρφωσης.
1: Αυτό τα λέω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Άννα που λέει από το Σάμο. 15.
1: Από βαθμούς. Το Σάμο.
0: Από τη Σάμο είπα.
1: Από το Σάμο.
0: 15 βαθμούς Κελσίου.
1: Ναι.
0: Έβρεχε και βρέχει ήσυχα, μας λέει.
1: Ωραία.
0: Στην περιοχή μου τουλάχιστον ηρεμία από ανέμους. Δεν
1: μπράβο,
0: έχουν,
1: μπράβο, εκεί. Μπράβο. Εντάξει. Νησάρα. Λοιπόν, χιονίζει στο Βαθύσταλο του Παρνασσού, Διονύση.
0: Α, μπράβο, Βαθύσταλο. Είναι Παγκόσμια Μέρα Προτύπων σήμερα. Είναι η μέρα του Χριστόφορου Κολόμβου στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ανάμειξη της πρώτης αύξησης του Ισπανού. Το γιορτάζουν. Δηλαδή, από πήγε,
1: ναι,
0: και πήγε ο Κολόμβος και έσφαξε όλους τους Ινδιάνους.
1: Βέβαια το γιορτάζουν, ναι, αφού είναι αργία σήμερα.
0: Είναι η μέρα των ευχαριστειών στον Καναδά. Έλα ρε Καναδά. Η μέρα της μητέρας στη Λευκορωσία. Okay. Η μέρα των γιαγιάδων στη Γερμανία. Να ζήσουν οι γιαγιάδες.
1: Πάντα.
0: Της εθνικής παιδείας στην Πολωνία. Καλή η Πολωνία. Η μέρα του υπερασπιστή της Ουκρανίας, Σλάβα Ουκραίνη. Δεν το συζητούμε καθόλου.
1: Ναι.
0: Η μέρα του Τζούλιος Νιερέρε στην Τανζανία.
1: Οπα,
0: ήταν η ηγετική μορφή του αντιαπικιακού αγώνα στην Αφρική.
1: Όχι.
0: Ήταν ιδρυτής του κράτους της Τανζανίας και μέλος της πρωτοβουλίας των 6 που είχε εμπνευστεί τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Άρε, Ανδρέα.
0: Τι άρε, Ανδρέα. Ήταν όλοι τον κατηγορούσαν τότε. Όλοι. Πολλοί τον κατηγορούσαν τότε ότι έχει διαλέξει τον τρίτο δρόμο, τρίτο κόσμο, τρίτο αυτό. Για
1: με όλου τα έχει καλά, ο Ανδρέας.
0: Με όλου τα έχει καλά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι η μέρα του αγρότη στη Ρωσία, καλά. Η μέρα των καλλιτεχνών σε Ουκρανία και Λευκορωσία να ζήσουν και εθνική ημέρα επιδορπίου στι ΗΠΑ.
1: Τι θα θέλει, επιδορπίο. Ναι.
0: Έλα, να ξεκινήσουμε έτσι ωραία την ημέρα.
1: Ναι, να ξεκινήσουμε.
0: Τώρα που έχει κρύο, θέλει κάτι σιροπιαστό.
1: Έτσι λε.
0: Ναι, ρε.
1: Αχ, εγώ ξέρω τι θα. Ένα σύναμον θα ήθελα.
0: Ένα τι?
1: Πρωί, ένα σύναμον.
0: Σύναμον μας στείλανε χθες οι φίλοι μας. Ναι.
1: Α, φάγαμε χθες σύναμον.
0: Ναι, σύναμον φάγαμε χθες, ναι. Γι' αυτό το λέω. Μπουκώσα από σύναμον χθες. Πάμε σε μια καρυδόπιτα σήμερα, λέω.
1: Ωραία, φάει σύναμον.
0: Ή μια μελαχρινή. Δηλαδή την καρυδόπιτα που έχει από πάνω και ένα μπλιμπλί και μια κρέμα.
1: Φάει σύναμον.
0: Αυτό. Μελαχρινή είναι.
1: Ναι, την έχω φάει. Μου έχει φέρει μια φορά.
0: Ναι,
1: μια φορά.
0: Σου έχω φέρει μια φορά και είναι η καλύτερη μελαχρινή που έχει η Αθήνα. Δεν έχει άλλη.
1: Μια φορά. Λοιπόν. Θα φάμε μελαχρινή.
0: Μελαχρινή σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Τα αγοράζω.
0: Βρε μελαχρινάκι.
1: Τα αγοράζω. Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε.
0: Ναι.
1: Θα πάμε. Εντάξει, θα πάμε Νέα Υόρκη.
0: Το έχουμε κάνει όμως παλιά του Κολιάτσου Παγκράτη, ας πούμε.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: θέλουμε...
0: μέρα παραμέρα έχουμε τη Γεωργία την Καρατζιώτη.
1: Πριν
0: γιατί όχι όλοι εξελίξει.
1: Πριν πέσει για
0: ύπνο, να το καθιερώσουμε.
1: Γλυκά.
0: Ναι, να το καθιερώσουμε, ναι. Να έχουμε μια στήλη. Η Γεωργία.
1: Στήλη Καρατζιώτη.
0: Στήλη Καρατζιώτη. Δεν φταίμε εμείς. Γιατί έχετε ακούσει πολλά, έχετε διαβάσει ακόμα περισσότερα για την Guilfoyle. Πάμε να δούμε τι λένε όμως στις ΗΠΑ για την Guilfoyle.
1: Ναι, ναι,
0: τι
1: ναι,
0: έχει
1: ναι.
0: γίνει.
1: Πολύ
0: Γεωργία,
1: ενδιαφέρον.
0: Καλημέρα.
1: Και στην ΕΡΚ τα λένε πιο
2: καλημέρα.
1: Ελεύθερα. Ναι, καλημέρα.
0: Εμείς χαιρόμαστε πολύ που σας ακούμε. Δεν ξέρουμε για σένα αν ισχύει το ίδιο. αλλά
2: και
0: αυτό.
2: Εγώ χαίρομαι, και εγώ χαίρομαι. Και είναι τέτοια η επικαιρότητα που.
1: Εντάξει,
0: μα πώς.
2: Δεν γίναμε με βγάλετε.
0: Λοιπόν, τι λένε, τι λέγεται τώρα, τι λέγεται και τι γράφεται.
2: Αρχικά να σας πω ότι με βάση το δικό μου ρεπορτάζ που μίλησα με ανθρώπους εν Ουάσιγκτον, έτσι του ρεπουμπλικανικού χώρου που γνωρίζουν και μπορούν να μιλήσουν για το πώς βλέπω ο Λευκοσίκος όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις μέρες, αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις εδώ στις ΗΠΑ, γιατί σήμερα ήταν το πρώτο θέμα της επικαιρότητας εδώ, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Λόγω της προεκλογικής περιόδου αρχικά, όπου και τα δύο κόμματα είναι σε συνεχή αντιπαράθεση. Είμαστε πλέον 2,5 εβδομάδες πριν τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Αν δηλαδή δεν τώρα... ήταν τέτοια περίοδος, δεν ήταν προεκλογική περίοδος, μπορεί να είχε περάσει πιο χαλαρά, πιο ήρεμα.
2: Ναι. Ακριβώς αυτό λένε οι Ρεπουμπλικανοί.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, στην Ουάσιγκτον, στο Λευκό Οίκο, mm-hmm. αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι έκανε καλά τη δουλειά της ως τώρα, ότι είχε προωθήσει την ατζέντα Τραμπ με τον τρόπο που της είχε ζητηθεί, ειδικά στα ενεργειακά, ότι είχε διατηρήσει υψηλό το επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και γενικώς θεωρεί ο Λευκός Οίκος ότι ήταν αποτελεσματική, της το πιστώνουν αυτό. Και γι' αυτό και την ευχαρίστησαν όταν ανακοίνωσαν ότι έχουν ζητήσει την παραίτησή της. Mm. Όμως αυτό που μου μετέφεραν είναι ότι τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο Ρούμπιο δυσαρεστήθηκαν πάρα πολύ με τα στοιχεία και τον τρόπο που βγήκαν αυτά στην επιφάνεια από τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal, που μιλάμε για μια ρεπουμπλικανική εφημερίδα. Είναι τρομερό δηλαδή μια ρεπουμπλικανική εφημερίδα να πηγαίνει εναντίον της κυβέρνησης. Και γι' αυτό το λόγο... όλα αυτά οδήγησαν σε αυτές τις γρήγορες κινήσεις στην Ουάσιγκτον να γίνει ανάκληση κτλ.
0: Ξέρεις τι σκεφτόμουν τώρα καθοδόν για το στούντιο, σκεφτόμουν το εξής. Συν της άλλης, τσαλακώνεται λίγο και το προφίλ του Ρούμπιο. Διότι ο Ρούμπιο, αν θυμάμαι καλά, στην Αθήνα, όταν πήγαν να του κάνουν ερώτηση για την Guilfoyle, είπε όλα αυτά που λέτε είναι ψέματα, είναι fake news και πού τα είδατε αυτά, δεν είναι επιβεβαιωμένα και διάφορα τέτοια. Δηλαδή την υπερασπίστηκε τροποντινά, αλλά τώρα έχει τσαλακωθεί λίγο το προφίλ.
2: Ναι, καταρχάς είδαμε ένα Ρούμπιο, ο οποίος φημίζεται για την ψυχραιμία του, να τη χάνει εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Να μην περιμένει ότι θα του γίνει τέτοια ερώτηση, ειδικά από αμερικανικό μέσο, μπροστά σε έναν υπουργό εξωτερικών άλλης χώρας, εν προκειμένου της Ελλάδας, και να πρέπει να λογοδοτήσει μέσα στο ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών για όλες αυτές τις φημολογίες για την Αμερικανίδα πρέσβη. Δηλαδή τον είδαμε να χάνει ψυχραιμία, να λέει εμείς δεν λειτουργούμε έτσι, και αυτές είναι φήμες και δεν θα σας απαντήσουμε τώρα, θα το ερευνήσουμε. Πάντως, φαίνεται ότι στο State Department γίνεται όντως έρευνα, διότι τα αμερικανικά μέσα μεταδίδουν σήμερα ότι βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η έρευνα του Γενικού Επιθεωρητή του State Department, στον οποίο η Guilfoyle θα μπορούσε, αν θέλει, να πάει να μιλήσει και να αντικρούσει όλα όσα έχουν δημοσιευθεί. Ωστόσο, δεν είναι υποχρεωτικό να του μιλήσει. Αυτό αναφέρουμε. Ναι, ότι μάλιστα. Βρίσκεται όμως έρευνα σε εξέλιξη ή βρίσκεται. Να σας πω για τον Τζος Χακ, τον οποίο εδώ τον προωθούν πάρα πολύ. Λένε ότι είναι ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης, διπλωμάτης καριέρας.
0: Είναι το νούμερο 2 τώρα της Αμερικάνικης Πρεσβείας, θεωρητικά, που θα είναι για το επόμενο διάστημα το νούμερο 1. Προσωρινά.
2: Ναι, και θεωρούν ότι μπορεί να καλύψει αυτό το κενό με ασφάλεια. Διότι και λόγω της εμπειρίας του, αλλά και γιατί όλο αυτό το διάστημα ήταν πίσω από την Αμερικανίδα πρέσβη σε ό,τι έχει κάνει, κυρίως για τα ενεργειακά, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, θα καλύψει το κενό με ασφάλεια.
0: Αυτός ήταν αρμόδιος, να πούμε στους φίλους ακροατές, ότι ήταν αρμόδιος για την περιοχή, ούτως ή άλλως, για την Κύπρο, Μάλτα, Τουρκία και Ελλάδα. Δηλαδή, είναι αυτό που λες, είναι έμπειρος
1: στα
0: της περιοχής. Ναι.
2: Πάρα πολύ καλά. Είχε και την Τουρκία, να σας πω. Όχι μόνο Κύπρο, Μάλτα και Ελλάδα. Είχε και την Τουρκία και έχει και γενικά τα ευρωπαϊκά θέματα. Γνωρίζει πάρα πολύ καλά την περιοχή. Τώρα, να σας πω για το θέμα της αντικατάστασης. Εδώ ήδη ακούω είναι πολλοί οι οποίοι έχουν αυτοπροταθεί. Είναι αρκετή επίδοξη. Ωστόσο, όλα θα κρυθούν από το πόσο γρήγορα ο πρόεδρος θα προτείνει τον αντικαταστάτη.
1: Και από το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών.
0: Τώρα έχουμε άλλο.
1: Από το αποτέλεσμα γίνει βασικά.
2: Θα σας πω ότι ισχύει, γιατί κάθισε και το έψαξε αναλυτικά αυτό. Η Γερουσία, που αυτή πρέπει να εγκρίνει τον νέο πρέσβη, μέχρι στις 3 Ιανουαρίου 12 το μεσημέρι, το παρόν σχήμα, έτσι, μπορεί να αποφασίζει και να εγκρίνει. Ναι. Αν λοιπόν ο πρόεδρος μέσα στην εβδομάδα ή την επόμενη προτείνει νέο πρόσωπο και η Γερουσία επισπεύσει τις διαδικασίες λόγω του κενού που έχει δημιουργηθεί και, και είναι ακέφαλη πρεσβεία, μπορεί να γίνει και νωρίτερα η αντικατάσταση. Αν όμως, επειδή τώρα είμαστε στα πρώτα 24 ώρα της αμηχανίας, η ομάδα του Προέδρου δεν προτείνει σύντομα τον αντικαταστάτη, μπορεί, μου λέγανε, να πάρει και ένα χρόνο η διαδικασία. Άμα περάσουμε τον Ιανουάριο δηλαδή και έχουμε μέχρι να ορκιστεί η Νέα Γερουσία, να γίνουν όλες οι διαδικασίες προβλεπόμενες, μου λέγανε ότι μπορεί να πάρει πολύ καιρό.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Για να δούμε τι θα δούμε και τι άλλο θα βγει, γιατί διαβάζουμε, ας πούμε, και λέμε ότι η αποπομπή της ζητήθηκε παρέτηση, τώρα αποπέμφθηκε, ήταν γιατί υπήρχε και ένα νέο άρθρο υποδημοσίευση, δεν ξέρουμε αν θα δημοσιευτεί ποτέ, και με καινούργια στοιχεία ακόμη πιο επιβαρυντικά από ό,τι έχουν ήδη βγει, εν πάση περιπτώσει, έτσι λέγεται.
2: Γιατί λειτουργούν έτσι εδώ τα αμερικανικά μέσα, όταν έχουν κάτι το παρουσιάζουν, αναμένουν σχόλιο, άμα είναι τόσο βαρύ πια το θέμα, τότε γίνονται οι εξελίξεις πιο γρήγορα.
0: Για να δούμε, θα δούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γεωργία. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλό ξημέρωμα, βασικά.
0: Ναι. Καλή ξεκούραση, καλό ύπνο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Στο κορίτσι, καλό ύπνο.
1: Βάζουμε γλυκά για ύπνο.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: 9 βαθμούς έχει στα Γιάννενα. Ταξιδεύοντας για Λάρισα, μας λέει ο κύριος Σταύρος. Καλημέρα στο Αγρίνιο. Μια χαρά είναι η διασκευή. Άλλη διάσταση. Νησάφι με το παλιό γνωστό.
1: Τάξη.
0: Τη γνώμη μας είπαμε. Δεν σας πήραμε για το λαιμό.
1: Όχι.
0: Καλό δρόμο, κύριε Σολομώντα. Του ήρθε και ένα κλαδάκι στην Εγνατία. Έσπασε το καπάκι από το καθρέφτη. Χάσαμε το καπάκι, λέει. Γιατί έχει πολύ αέρα.
1: Έχει
0: κλείσει η Εγνατία για τα φορτηγά στον Ίασμο.
1: Ναι.
0: 11 βαθμούς έχει και εκεί. Καλημέρα στον Παναγιώτη στο Ακρογιάλι Αβίας. 10 λεπτά την Καλαμάτα.
1: Αβία.
0: Κάθε φορά που βρέχει μένουμε χωρίς ρεύμα.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Είναι από χθες το βράδυ. Και κάνουν το σταυρό τους, λέει, για να το ξαναδούμε το 2026. Ωραία. Καλημέρα και στον κύριο Ανδρέα που λέει ότι ο Κολόμβος ήταν Ιταλός και εργαζόταν για λογαριασμό της Ισπανίας. Δεν έκοψε απόδειξη, νομίζω, να το ψάξει. Αδέ. Πήγε εκεί πέρα. Ναι, κύριε Πάνο,
1: πάμε.
0: Για αυτήν τη μελαχρινή λέμε. Ναι, ακριβώς για αυτήν. Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συνάγερμο Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νοτιοανατολικό Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος για την κακοκαιρία που πλήττει μεγάλο μέρος της χώρας. Μήνυμα του 112 στη Σιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων. Παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα χωρίς ρεύμα το μισό νησί. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο, Ρόδος, Ήμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε χθες ο Λευκός Οίκος, στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Το μεσημέρι ανακοινώνουν μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρελό θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στα εγκαίνια της αυτόνομης μονάδας αποθήκευσης ενέργειας της Metlen Energy και Metal στις νέες καριές Λάρισας, μιλάει το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σήμα κινδύνου για τις αντοχές της παγκόσμιας οικονομίας εκπέμπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, καλώντας στις ΗΠΑ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να λάβουν επειγόντως μέτρα για να θέσουν το χρέος τους σε βιώσιμη τροχιά. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Ως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: Υπέροχο τραγούδι από τον Bruno Mars, αγαπημένος μας ο Bruno Mars. Και αυτό το τραγούδι το έχει γράψει την Κατερίνα. Λέει η Κατερίνα.
1: Εντάξει, μην το αποκαλύπτεις, μην την έβλεπε τώρα.
0: Ναι.
1: Και θα νόμιζε καμιά άλλη ότι το έχει γράψει εκείνη και θα
0: αυτό ή θα ζητάνε δικαιώματα τώρα.
1: Θα
0: σου έρθει και σένα για δε.
1: Να σας ενημερώσουμε για ακόμα μία φορά. Δεν θυμάμαι αν το πει η Μιράντα στους τίτλους. Έχει απογορευτικό απόπλου.
0: Βγήκε.
1: Ναι.
0: Βγήκε.
1: Από
0: βγήκε
1: τον Πειραιά και το Λαύριο.
0: Μάλιστα. Αυτό δηλαδή που σας προειδοποίησαμε πριν ότι είναι πολύ πιθανό να γίνει. Έγινε.
1: Αυτό. Ναι. Λοιπόν.
0: Επειδή λένε και κάποιοι δεν έχει ανέμους γι' αυτό.
1: Δεν
0: ξέρω πού τα άκουσες εσύ αυτό το πράγμα.
1: Τι.
0: Εν τω μεταξύ. Ότι δεν έχει ανέμους. Ότι παραπονιούνταν κάποιοι ότι δεν έχει ανέμους.
1: Για το βράδυ λέγανε.
0: Α, το βράδυ, κατά τη διάρκεια τη νύχτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στα άσπρα σπίτια έχει 11 βαθμούς και βρέχει ασταμάτητα από χθες το μεσημέρι, μας λέει η Αντωνία, η φίλη μας. Και ο καλημέρα στον Παναγιώτη, ωραία σύννεφα και λίγο μιχλίτσα βλέπω εκεί πέρα στην Νέα Πολυλακωνία. 17 βαθμούς και πολύ βροχή χθες. Χθες, πολύ βροχή.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, 1322.
0: Ναι.
1: Ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Δε Μπρούς.
0: Ναι.
1: Ο Ρόμπερτ Δε Μπρούς. Νικά το βασιλιά των Άγγλων, τον Εδουάρδο το Δεύτερο, στη μάχη του Μπάιλαντ και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
0: Ναι. Πριν να πω εγώ τι έγινε το 1862, επειδή ήμασταν πριν στην Αμερική,
1: ναι,
0: είδε την καινούργια εκπρόσωπο του Λευκού Ήχου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η οποία έκανε χθες την πρώτη της ενημέρωση, η οποία ήταν μόλις μισή ώρα, απάντησε σε τρεις ερωτήσεις και έφυγε. Λοιπόν.
1: Έχει πολλά.
0: Διάβαζε τα πάντα. Δηλαδή, έλεγε για παράδειγμα ότι θα σας ενημερώνουμε από εδώ, από το νέο προάβλιο του Λευκού Οίκου κτλ. Και τα είχε όλα γραμμένα και τα διάβαζε.
1: Καλά έκανε το κορίτσι να μην κάνει κανένα λάθος.
0: Αυτό, μην κάνει κανένα λάθος.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το 1862, το απομεσήμερο. Επαναλαμβάνω. Στις 14 δεκάτου του 1862, το απομεσήμερο, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος για να πανηγυρίσει την έξωση του Όθωνα. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβερνήσεως, Δημήτριος Βούλγαρης, απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα ακούγονται και τα εξής. Ας ορκιστόμεν επί της πλατείας ταύτης, της λαβούσης ήδη το ωραίον της ομονίας όνομα και ας ήπι έκαστος εξημών ορκίζομαι πίστην εις την πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις.
1: Από τότε έχει περάσει πάρα πολλά η ομονία.
0: Είχε γίνει ρόμβος, τετράγωνο, ξέρω εγώ, κόλουρος, κόνος, διάφορα τέτοια πράγματα, ναι.
1: Το 1863 ο Σουηδός χημικός Άλφρεντ Νόμπελ με το όνομα πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης γλυκούλης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση του αυτή θα κερδίσει πάρα πολλά χρήματα, ικανά τόσα πολλά που συντηρούν μέχρι σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που δίνει τα βραβεία.
0: Μπράβο.
1: Λεφτά.
0: Το 1900. Με ουρά.
1: Ναι.
0: Χθες είχαμε κλήρωση το Eurojackpot. Να σας ενημερώσω ότι βρέθηκε ένας νικητής ο οποίος πήρε 120 εκατομμύρια. Ένας. Δεν είναι στην Ελλάδα. Το 1944. Δεν ήμουν εγώ. Ο Γερμανός αρχιστράτηγος Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως Αλεπού της Ερήμου για τις επιχειρήσεις που είχε διεξαγάγει στη Βόρεια Αφρική κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο. Είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους συνωμότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσουν τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης και αυτοκτονίας.
1: Επέλεξε το δεύτερο.
0: Ναι.
1: Το 1976 ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό του που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο.
0: Θυμάμαι πρωτοσέλιδο εφημερίδας εκείνη την εποχή για το νερό του Καματερού.
1: Βέβαια.
0: Ήταν και μάλιστα διευθυντικός τέλεχος που το υπέγραφε.
1: Μιλάμε για ουρές τώρα, έτσι. Δηλαδή πήγαιναν εκεί, είχε υδροφόρες.
0: Εσύ πού τα ξέρεις, αφού δεν ήσουν αγέννητο.
1: Τα έχω δει σε φωτογραφίες.
0: Α, εντάξει. Το 1994, σαν σήμερα, οι ηγέτες του Ισραήλ, Γιτζάκ Ράμπιν και Σιμών Πέρες, και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, Γιάσερ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης. Το 1994.
1: Δεν ζει κανείς από αυτούς πια, έτσι.
0: Ναι.
1: Το 1998 το Νόμπελ Οικονομίας απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Trinity του Cambridge, Αμάρτια Σεν, το θυμάμαι τον Αμάρτια Σεν, για τη συμβολή και το έργο του στις οικονομικές αναλύσεις και το κράτος πρόνοιας.
0: Σήμερα γεννήθηκε ένας. Γενέθλια έχει μόνο ένας κατά το σαν σήμερα που βλέπουμε μπροστά μας, ο Ραλφ Λόρεν. Δεν χρειάζεται.
1: Χρόνια
0: να...
1: πολλά.
0: Χρόνια πολλά να ζήσει.
1: Ραλφ.
0: Ναι.
1: Αγαπημένε.
0: Ακριβά. Ναι, πολύ ακριβά. Πολύ. Αλλά, ναι. Ωραία. Ναι.
1: Σαν σήμερα χάσαμε το 1990 τον σπουδαίο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, τον διευθυντή ορχήστρας, τον επικό διευθυντή ορχήστρας, έτσι σπουδαίο. Το 1995 την Ελένη Βλάχου, δημοσιογράφος, εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, έχει γράψει ιστορία στην ελληνική δημοσιογραφία. Και το 2004 πέθανε σαν σήμερα ο Βλάσης Μπονάτσος. Είχε πάθει σοκ τότε το Πανελλήνιο.
0: Καλημέρα στο Γιώργο στον Ασπρόπυργο. 11 βαθμούς, πάρα πολύ αέρα, πολύ νερό, πολύ βροχή. Καλημέρα και στην Ευρυδίκη, τη φίλη μας στη Στυλίδα. Ξυπνήσαμε με βροχή, κρύο και με 12 βαθμούς. Χειμωνιάτικο τοπίο. Καλημέρα και στον κύριο Παύλο.
1: Ναι.
0: Όσο γίνεται.
1: Γεια
0: και καλή εκπομπή. Μην τα βάζετε με τη φύση, είπε ο ακατονόμαστος, για το τραγικό συμβάν με την τίγρη και τον νεαρό. Αυτός που σέβεται τη φύση και είναι πρωτοπόρος στον αγώνα για την προστασία της. Με όσα λέει και όσα κάνει, γίνεται το ακραίο σύνηθες και αυτό είναι το πιο επικίνδυνο. Σλάβα Ουκραίνη. Για τον Τραμπ μας λέει. Ναι. Αυτό λέει ακατονόμαστο ο κύριος Παύλος. Δεν ξέρω, τους είχαμε πει στους φίλους ακροατές ότι ήταν ένας κύριος ο οποίος μπήκε στο...
1: Τσιρικά, σε κλουβί.
0: Ναι, ναι, σε ένα κλουβί με τίγρης και η μία τον κατασπάραξε.
1: Δεν μπήκε σε κλουβί.
0: Σε τι?
1: Μπήκε μέσα στο χώρο.
0: Αυτό εννοώ κλουβί, ρε παιδί μου.
1: Όχι, ζωολογικό και ολόκληρη έκταση ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μπήκε μέσα και τις φώναζε, έλα και φάε με.
0: Ναι,
1: δεν ήταν καλά το παιδί, εντάξει τώρα.
0: Έχει διαπιστωθεί, το γράφουν αμερικανικά μέσα ενημερώσεις, ότι είχε ψυχολογικά προβλήματα. Είχε διάφορα προβλήματα, εν πάση περιπτώσει. Ναι, και τώρα βγήκε και ο Τραμπ να σχολιάσει και αυτό. Μην τα βάζετε με τη φύση.
1: Ναι, εντάξει,
0: αλήθεια,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Εντάξει,
0: ναι. Ναι.
1: Παιδιά, κοιτάω αυτή τη λίστα που έχω με το που βρέχει.
0: Ναι.
1: Και πρόσεξε τώρα, κάνω ένα σκρολάσμα. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10. Μιλάμε για λίστα τελείωτη τώρα, έτσι.
0: Βρέχει σε πάρα
1: παντού,
0: πολλά σημεία.
1: Βασικά, ναι. Παντού.
0: Πείτε μας, εκεί που βρίσκεστε, αν υπάρχουν προβλήματα, για να τα λέμε και εμείς, να μας ακούνε όσοι μας ακούνε. Έτσι. Και να τα ακούνε και όσοι χρειάζεται πιθανώς να αποφύγουν κάποιες περιοχές. Αν βρίσκετε προβλήματα σε δρόμους, αν έχετε προβλήματα ηλεκτροδότησης ή νερό. Πολύ, πάρα πολύ,
1: ναι.
0: Και έχουν αρχίσει να υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα ή τουλάχιστον στην έναρξή τους. Πείτε μας το να το γνωρίζουμε και να το μεταδώσουμε.
1: Μπράβο.
0: Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το πανέμορφο Λάφκο του Πηλίου. Πολύ χειμωνιάτικος και βροχερός ο Λάφκος του Νοτιού Πηλίου.
1: Δεν θα είναι.
0: Έτσι. Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Ωραία,
0: εκεί, όλοι στο
1: Λάφκο. Τώρα, ρε,
0: υπέροχα, θα είναι
1: μου,
0: μαγευτικά,
1: ναι.
0: Δεν με έχει πάει. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα.
1: Μιλάς.
0: Σου λέει ότι προτιμά τις κωμικές ταινίες από τις δραματικές. Αρκετή μαυρίλα υπάρχει, όπως λέει και η Κατερίνα, με ένα ωραίο γλυκό, π.χ. καρυδόπιτα. Εκτός από αυτό που φτιάχνω και καρυδόπιτα με ινδική καρύδα.
1: Αχ, μ' αρέσει
0: και
1: αυτή, μ' αρέσει.
0: Σιροπιαστό
1: και αυτή,
0: αρέσει.
1: Και αυτή η καρυδόπιτα μ' αρέσει. Ναι, ναι, ναι. Ωραία είναι. Γιατί μ' αρέσει καρύδα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια.
0: Δεν την αποφύγω.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, αλλά δεν με τραβάει κιόλα τόσο πολύ, ας πούμε, να αποζητήσω.
1: Μάλιστα, όταν πηγαίναμε στα πανηγύρια που ήταν οι κύριοι που είχαν τους πάγκους και πουλάγανε τα μπαστούνάκια.
0: Τα μπαστούνάκια, ναι.
1: Πω, μ' αρέσουν αυτά.
0: Ναι.
1: Και τώρα μ' αρέσουν.
0: Και τώρα σ' αρέσουν. Ναι. Μάλιστα. Εγώ προτιμούσα το μαλλί της γριάς.
1: Και ναι. Το μαλλί μ' άρεσε.
0: Το μαλλί της γριάς.
1: Αλλά μέχρι να βρω τον τρόπο να το τρώω χωρίς να λερώνω.
0: Ποτέ.
1: Τον βρήκα.
0: Εγώ ποτέ.
1: Τον βρήκα.
0: Όχι.
1: Κατά κάποιο τρόπο.
0: Ποτέ και δεν υπάρχει κανένα λόγο.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι μέσα στη διαδικασία, ρε παιδί μου, στη μυσταγωγία του αυτού του πράγματος.
1: Ναι.
0: Είναι και να τον αναρωτήσεις.
1: Αυτό που δεν μου άρεσε.
0: Ναι. Και να ψάξει μετά να βρει.
1: Αυτό που δεν μου άρεσε ήταν το. Αυτό το μήλο.
0: Το γύρω-γύρω μ' άρεσε.
1: Το καραμελωμένο.
0: Το γύρω-γύρω που ήταν από γλυφιτζούρι μ' άρεσε πολύ.
1: Ήταν μεγάλο, ρε παιδάκι.
0: Ναι, μεγάλο.
1: Βαρετό αυτό.
0: Όχι, έγλυφα το γύρω-γύρω και μετά πετούσα το μήλο. Δεν είναι καμία σχέση.
1: Κι εγώ.
0: Μα τι, όλο. Άμα δεν ταιριάζαμε. Άμα δεν ταιριάζαμε.
1: Λοιπόν. Να σας πούμε από τα νεότερα για την υγεία του Πάπα. Ο Πάπας Λεόν είχε ανακοινώσει από μόνος του ότι έχει ένα πρόβλημα υγείας. Όντως είχε διαγνωστεί με έναν όζο στο δεξί πνεύμονα. Καρκίνος είναι. Έκανε επέμβαση, ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές και αυτή τη στιγμή αναρρώνει. Ο Πάπας βγαίνουν συνέχεια. Έχει ζητήσει να ενημερώνεται το πίμνιό του και γενικότερα ο κόσμος διαρκώς για την κατάσταση, για την πορεία της υγείας του. Και μπράβο του.
0: Μάλιστα. Λοιπόν,
1: υπέρ της διαφάνειας.
0: Ξαναγυρίζω εγώ στα της Guilfoyle.
1: Έλα, τι θες, πες, εγώ θέλω και ένα παρασκήνιο.
0: Θέλω να πω ότι έξω, όχι, δεν έχω κανένα παρασκήνιο. Δεν,
1: έχω εγώ, πες.
0: Ναι, όλα μας πεις εσύ μετά το παρασκήνιο. Ναι. Έχω δει στα social media από χθες το απόγευμα και μέχρι σήμερα τα ξημερώματα να γίνεται ένα πανηγυράκι.
1: Ναι.
0: Ποιοι φωτογραφήθηκαν και ποιοι δεν φωτογραφήθηκαν με την Guilfoyle.
1: Ναι.
0: Και ο μόνος που αρνήθηκε, ο μόνος που αντιστάθηκε, ο μόνος, καταρχήν δεν είναι ο μόνος, δεν είναι, είναι μόνο ένας. Είναι διάφοροι που δεν φωτογραφήθηκαν με την κυρία Guilfoyle. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί μπορεί να θέλουν να σβήσουν τις φωτογραφίες που είχαν ή και όχι. Δεν το γνωρίζω αυτό αν θέλουν τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Συγγνώμη που θα το πω, αλλά ήταν αξιωματούχος. Ήταν η πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Δηλαδή, το να την δει ο υξυπουργός, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να είναι μεμπτό. Ή ο ήξε και αρχηγός κόμματος. Δηλαδή, γιατί είχα συναντηθεί πάρα πολύ ακόμα και αρχηγοί κομμάτων που δεν υπάρχουν καν. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς, π.χ. ή ο κύριος Τσίπρας, που υπάρχει το κόμμα, όπως και όσο υπάρχει. Όχι, δεν έχουν εμφανιστεί μαζί της και το φέρουν ως πρόσημο ο κύριος Ανδρουλάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου και ο κύριος Βελόπουλος. Αυτοί είναι οι τρεις που δεν έχουν φωτογραφηθεί μαζί της.
1: Αντιστασιακή.
0: Και ο κύριος Νατσιός, ξέρω εγώ. Όχι, μπορεί να μην έτυχε, ρε παιδί μου, ή να μην είναι οι τρεις που δεν έχουν φωτογραφηθεί μαζί της.
1: Αντιστασιακή.
0: Και ο κύριος Νατσιός, ξέρω εγώ. Όχι, μπορεί να μην έτυχε, ρε παιδί.

0: ή να δώσει εξηγήσεις. Για ποιο πράγμα να δώσει εξηγήσεις?
1: Είναι ένα ερώτημα. Πλανάτε στην ατμόσφαιρα. Ναι. Όχι, ναι, για ποιο πράγμα. Αλλά οκ. Okay.
0: Γιατί δεν εξηγούσαν για ποιο πράγμα.
1: Εγώ διάβαζα κι άλλα πάντως και σε αυτά πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Δηλαδή. Όπως για παράδειγμα, ποιος είναι ο πραγματικός λόγος? Μήπως ο πραγματικός λόγος είναι άλλος και δεν είναι απλά το ότι ζήτησε από έναν επιχειρηματία να της καλύψει το χρέος των 100.000 δολαρίων, ας πούμε, σε μια πιστωτική κάρτα? Μήπως είναι και άλλα αντικρουόμενα συμφέροντα για τα ενεργειακά και τρεχαγύρευε? Αυτά, σε αυτά πρέπει να δοθεί απάντηση. Γιατί μας αφορούν ως χώρα.
0: Από ποιον να δοθεί απάντηση?
1: Από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Μα η ελληνική κυβέρνηση
1: όχι,
0: την απαντήσει.
1: Η ελληνική κυβέρνηση δεν καταλαβαίνω. Όχι, και εγώ γι' αυτό σου λέω το ερώτημα, ναι. Άστο να πλανάτε.
0: Η Αμερική να κάνει ό,τι θέλει. Να
1: όχι,
0: δώσει,
1: πρέπει να δώσει,
0: ναι,
1: εξηγήσεις.
0: Ναι,
1: αν
0: θέλει.
1: Υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Θα τους καταλάβουμε κιόλας αν αλλάξει πολιτική. Θα το δούμε. Αν με τον καινούριο πρέσβη ή με τον νούμερο 2 που αναλαμβάνει προσωρινά νούμερο 1 της Αμερικάνικης Πρεσβείας, αλλάξει κάτι στις ναι, επιλογές, ας πούμε, ναι, τις ενεργειακές. Θα το καταλάβουμε και θα το μάθουμε και θα το δούμε, θέλω να πω. Απλά να έχουμε το νου μας.
0: Επίσης, έλεγαν κάποιοι χτες, ναι, που γνωρίζουν καλά τα ενεργειακά, εγώ δεν τα ξέρω πάρα πολύ καλά και όλα τα έχουν παρακολουθήσει, ρε παιδί μου, ναι, λέγανε ότι πολλές από τις συμφωνίες, πολλές από τις συμφωνίες που κλειστεί, είχε γίνει προεργασία, δηλαδή απλά μπήκαν.
1: Παιδί μου, εκεί που πήγε και ήταν στις υπογραφές, ας πούμε, ήταν ήδη 2 ημερών μόλις πρέσβυρα. Ναι, δηλαδή, ναι, προφανώς και δεν το έκανε η ίδια. Προφανώς και δεν το. Για κάτι υπογραφές που μπήκανε, ας πούμε, με Exxon κτλ. Ναι. Ήταν η δεύτερη μέρα που είχε αναλάβει. Δηλαδή, προφανώς δεν τα έκανε τα ίδια.
0: Αλλά θα έπρεπε να παρίσταται ο εκάστοτε πρέσβης, ας πούμε, ο πρέσβης.
1: Καλημέρα στη Σωτηρία, στις Αλικές του Βόλου. 10 βαθμούς αέρας και κρύο. Μας στέλνει και η emoji ότι χτυπάνε τα δόντια από το κρύο. Αυτό κροταλίζουν τα δόντια.
0: Εγώ διάβασα. Ναι. Στα αμερικανικά μέσα τώρα, όχι, ναι, ότι υπήρχε, παρότι δεν φάνηκε αυτό, ναι, στις δημόσιες εμφανίσεις τους εδώ, υπήρχε ενόχληση του Ρούμπιο, γιατί σε κάθε εμφάνιση που είχε προγραμματίσει ο Ρούμπιο ήθελε να είναι παρούσα και δεν τον ενόχλησε αυτό. Ναι. Λένε άνθρωποι που καλύπτουν τα θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, συνάδελφοι, ρε παιδί μου. Και επίσης αυτό που σχολίαζαν τα περισσότερα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πέρα από την επίσημη ανακοίνωση που κάνει η φίλη σου η καινούρια η εκπρόσωπος, που δεν θυμάμαι πώς τη λένε, Ζακαρία.
1: Ζακαράια.
0: Ναι, Ζακαρία.
1: Ζακαρία.
0: Ζακαράια δεν υπάρχει. Ζακαρία, ναι.
1: Πού ξέρω εγώ.
0: Ζακαρία λέγεται.
1: Εγώ διάβασα Ζακαράια. Τι σε πειράζει ένα.
0: Πού το διάβασα.
1: Μην είναι προσβλητή.
0: Σε ελληνικό το διάβασα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει Ζακαράια. Ζακαρία λέγεται.
1: Δεν πειράζει.
0: Λοιπόν, αυτή η κυρία τέλος πάντων, ναι, αυτή, πριν το ανακοινώσει επίσημα εκείνη, όλοι θεωρούσαν. Και εμείς το θεωρούσαμε αυτό, ότι είχε απολυθεί επί της ουσίας σε live μετάδοση από, ναι, τον Τραμπ,
1: ναι,
0: νωρίτερα που είχε κάνει την πρώτη δήλωση, ναι, ο Τραμπ. Λένε μάλιστα ότι το έμαθε από την τηλεόραση, ότι δεν την πήραν τηλέφωνο. Γράφουνε, ναι, ότι δεν της τηλεφώνησε, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο Ρούμπιο, ο βοηθός του Ρούμπιο, ο κάποιος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Κατάλαβες, ναι, ότι το έμαθε βλέποντας τηλεόραση στο. Γιατί καθόταν, λέει, και περίμενε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Και επίσης λένε για την ταμπακέρα τώρα, για όλα αυτά τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα, ότι η επιστολή που έστειλαν οι δικηγόροι του, οι δικηγόροι της, στο Λευκό Οίκο, δεν απαντούσε επί της ουσίας στις καταγγελίες με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Για να τους πείσει. Κατάλαβες. Αυτό.
1: Ο κύριος Δημήτρης λέει: έχω μια απορία και δεν ξέρω αν μπορείτε να μου τη λύσετε. Γιατί κάποιους πρωθυπουργούς τους αποκαλούν με το μικρό τους όνομα και κάποιους άλλους με το ο κύριος Τάδε, ας πούμε. Γιατί συμβαίνουν αυτά τα πράγματα ανάλογα με τον πρωθυπουργό και ανάλογα και με την οικειότητα που κανείς νιώθει ή όπως θέλει. Για παράδειγμα, κανείς δεν έλεγε. Κανείς. Πολλοί λέγανε, αλλά για τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, ας πούμε, τον έλεγαν όλοι με το μικρό του όνομα.
0: Ο
1: Ανδρέας. Τον κύριο Τσίπρα που μας ρωτάτε για παράδειγμα δεν το λένε ο Αλέξης, γιατί υπάρχουν πολλοί Αλέξηδες ενδεχομένως ή τέλος πάντων δεν νιώθουν την ίδια οικειότητα, δεν ξέρω ποια είναι η ερμηνεία. Αυτά είναι στην πορεία του χρόνου αποδεικνύεται ποιον αποκαλούν με το μικρό του ή ποιον δεν αποκαλούν. Καλημέρα στο φίλο μου από το Λιβάδι που διαμαρτύρεται γιατί ακόμα μεταφέρουν τα καυσόξυλα από το βουνό. Φανταστείτε, λέει, με τέτοιο καιρό σήμερα πάνω στο βουνό, μάλλον θα έχει χιονίσει, προφανώς.
0: Ναι.
1: Και λέει το πετρέλαιο να μας φτάσει εδώ. Λέει ο Υπουργός 30% επιδότηση, παραπάνω από πέρυσι. Αν δεν βγάλουν τους φόρους, δεν υπάρχει σωτηρία. Στο Λιβάδι, ήδη προφανώς έχει πέσει η θερμοκρασία και όπως και σε όλα τα ορεινά χωριά, έχουν ήδη ανάψει.

0: Οι σόμπες ή ό,τι θερμαντικό σώμα έχουν οι άνθρωποι. Άρα χρειάζονται και καυσόξυλα και φτηνά καύσιμα, γιατί πώς μας έλεγαν από ένα χωριό που είχαμε βγάλει ο δήμαρχος, που μας έλεγε ότι εδώ πέρα χρειαζόμαστε 4 γεμίσματα, ας πούμε, στις δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Δεν μας φτάνει, δεν φτουράει, ας πούμε, μία. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ. Τώρα θα συνδεθούμε με τα παιδιά.
0: Με την τηλεόραση.
1: Με τον Κώστα και τη Στέλλα.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, παιδιά.
1: Εδώ τα λέμε.
0: Υπέροχα.
3: Ναι.
2: Περιμένετε.
3: Έχουμε το Olympic Sound εδώ. Δεν πειράζει.
2: Τις ανακοινώσεις τις περιμένετε κι εσείς.
0: Ποιες ανακοινώσεις?
2: Ναι.
0: Για το πετρέλαιο.
1: Βέβαια τις περιμένουμε.
0: Εμείς έχουμε κρατήσει από την προηγούμενη εβδομάδα που μας είχε πει ο κύριος Παπαγεωργίου, τον πρατηριούχο εδώ της Αττικής, που μας είχε πει ότι σύμφωνα με αυτά που ακούω και με αυτά που. Τις πληροφορίες που έχουμε, στο 1,60 θα είναι. Κάπου εκεί. Το είδα πριν και που το έλεγε και.
2: Αυτά μας λέει, μας είπε και ο Δημήτρης.
3: Κάτω λέει. Να πες κάτω.
0: Έλεγε ο
1: Δημήτρης. Εγώ πιστεύω πιο κάτω θα
0: το λέω γιατί επειδή χθες έβλεπα στον τύπο και διάφορα σενάρια, 1,71, 1,60. 1,51, τα τρία τα διαφορετικά σενάρια, εν πάση περιπτώσει. Πάντως, εγώ έχω κρατήσει του κυρίου Παπαγεωργίου που μας είχε πει εδώ στην εκπομπή γύρω στο 1,60. Εκεί το υπολόγιζε με τις τρέχουσες τιμές, εν πάση περιπτώσει.
3: Ωραία. Εγώ θέλω μέσω από την συχνότητά μας και τη δική σας να στείλω ένα κοινωνικό μήνυμα για το έστειλα στις 5 το πρωί που δεν μας βλέπαν τόσο πολύ.
1: Στείλω ξανά.
3: Επειδή είναι προς όλα τα νεαρότερα κορίτσια, ρε παιδί μου, και άντρες κλπ. Επειδή χθες λοιπόν ρωτήθηκε το βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, βράδυ δική μας. Για την Κίμπελ Κιλφόιλ, ήταν μέλος οικογένειάς σας. Λέει, δεν ήταν μέλος οικογένειάς μας. Λέει, έβγαινε με το γιο μου κλπ. Αλλά, πρόσεξε, είχε δίκιο ο Τραμπ. Γιατί είπε, δεν ήταν μέλος οικογένειάς μας. Η Κίμπελ Κιλφόιλ είχε αραβωνιαστεί το γιο του, λοιπόν. Το κοινωνικό μήνυμα είναι ότι με τον αραβώνα μόνο δεν μπαίνει στην οικογένεια.
0: Εκεί ήθελες να καταλήξεις. Εκεί ήθελες να καταλήξεις.
1: Να σου πω κάτι, το σκεφτόμουν και εγώ αυτό.
0: Ναι, παιδιά. Η αραβωνιάρα δεν είναι μέλος οικογένειας.
1: Στο ψητό κατευθείαν.
0: Ναι.
3: Γάμος αλλιώς.
2: Κατευθείαν γάμο.
1: Ναι, Στέφανα.
3: Μην νομίζω τον έδεσες.
2: Να μην γνωριστούν τα παιδιά.
1: Όχι, πάμε κατευθείαν.
3: Αραβώνα πώς πας, έτσι.
2: Ναι. Μετά είναι και το γνωστό ότι με τον αραβώνα μπορεί και να στρίψει.
1: Συγγνώμη, στρίβει δια του αραβώνα. Αραβωνιάζονται ακόμα.
2: Παιδιά, δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτό. Στην Ελλάδα τουλάχιστον.
1: Στην Αμερική είναι διαφορετικό αραβώνα. Είναι που λέει, θα με παντρευτεί, σου λέει, ναι, πάρ' το δαχτυλίδι.
2: Αυτό θεωρείται αραβώνα.
3: Θεωρείται αραβώνα. Δεν περιβάλλεται επίσημο τύπο, το πούμε έτσι, ο αραβώνα.
2: Είναι λίγο πριν από το γάμο.
3: Έχει κάνει πρόταση γάμου και δεν τα έχει αποδεχτεί. Είναι προφορικό ο αραβώνα.
2: Άρα είναι σαν να έχει μπει στο σπίτι.
3: Είσαι στο κατόφλι.
0: Μα υποτίθεται.
3: Όχι, στον κήπο δεν έχει μπει.
0: Υποτίθεται ότι για να υπάρξει αυτή η διαδικασία θα πρέπει να έχει προηγηθεί η γνωριμία με τα σόγια.
3: Ναι.
0: Αν έχει προηγηθεί η γνωριμία με τα σόγια, προφανώς έχεις μπει στο σπίτι. Δεν είσαι μόνο στο προαύλιο.
1: Όχι απαραίτητα.
0: Μπορεί να είσαι στο φουαγέ, ας πούμε.
1: Στην Αμερική, όχι απαραίτητα. Δεν γνωρίζεις τα σόγια. Απαραίτητα.
0: Δεν μιλάω για την Αμερική, παιδί μου.
1: Για την Αμερική λέμε τώρα.
0: Εγώ λέω για εδώ.
2: Γιατί σόγια στην Αμερική?
3: Δεν είσαι στην οικογένεια.
0: Δηλαδή το κοινωνικό μήνυμα ο Παπαχλημίτζος το έστελνε στην Αμερική. Το έστελνε ο Παπαχλημίτζος το κοινωνικό μήνυμα. Εδώ το έστελνε. Άρα για εδώ μιλάμε.
3: Όταν τραγουδούσε ο Μάρκος Μαβακάρης, μικρός αραβωνιάς, τα κορόιδο κλπ. Και παντρεύτηκα κλπ. Αυτά ήταν πριν από 100 χρόνια, 90 πόσα ήταν.
0: Ναι.
3: Αλλάξαν οι νόρμες από τότε. Δηλαδή τότε ο αραβώνας ήταν γάμος. Δεν σ' άφηνε ο πεθερός έτσι να φύγει, αν είχε πει όρκους.
0: Εξαρτάται. Υπάρχουν και μπορεί να υπάρχουν κάποια χωριά, ας πούμε, στην Ελλάδα που οι νόρμες αυτές να εξακολουθούν να τηρούνται, να διατηρούνται.
3: Μπορεί.
0: Δεν το ξέρεις.
3: Αλλά
0: ναι.
3: Εγώ θα στείλω το μήνυμά μου για να είναι ασφαλής όλοι να ξέρουν ότι μην το δέσεις.
0: Καλά κάνεις.
3: Καλά κάνεις. Να πήρες, εντάξει, να εξασφαλίσεις πρώτα το γάμο και μετά.
1: Σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
0: Πάντως βλέπω πολλούς και στην εγχώρια σκηνή, το συζητούσαμε και το σχολιάζαμε νωρίτερα, που θέλουν τώρα ξαφνικά, ας πούμε, να κρατήσουν όλοι οι αποστάσεις. Ενώ μέχρι τώρα όλα ωραία και καλά.
1: Εγώ δεν φωτογραφήθηκα.
0: Ναι, εγώ δεν φωτογραφήθηκα μαζί της, εγώ δεν συναντήθηκα μαζί της. Βγάζουν. Ενδεχομένως καλά κάνουν για τους δικούς τους προσωπικούς λόγους ή πολιτικούς λόγους. Αλλά βλέπω έτσι ένα τέτοιο νέο κύμα και το βλέπω και στα social media διάφορα. Ο δικός μας δεν πήγε ποτέ να φωτογραφηθεί με την. Ενώ ο δικός σας πήγε. Τέτοιου είδους αντιπαράθεση θα έχουμε στο εξής. Ένα μέρος της.
2: Μου έκανε εντύπωση αυτό που μας έλεγε η Ελένα Αργύρη, ότι ούτε και στους Ρεπουμπλικάνους. Δεν υπήρξε στήριξη από πουθενά, τέλος πάντων, μέσα από το, ούτε από το περιβάλλον Τραμπ. Γιατί τώρα γίνεται μια συζήτηση και στην Αμερική, το Κογκρέσο μπορεί να ξεκινήσει να κάνει έρευνα για τις ενέργειες και τα λοιπά, ότι δεν υπήρξε, ξαφνικά δεν υπήρχε κανένας υποστηρικτής.
0: Εμάς μας έλεγε η Γεωργία Καρατζιώτη πριν από λίγο ότι αν δεν ήταν προεκλογική περίοδος θα ήταν ίσως πολύ διαφορετική η αντιμετώπιση και ίσως να είχε περάσει πολύ πιο χαμηλά. Αυτό το θέμα. Αλλά τώρα, επειδή είμαστε στην καρδιά της προεκλογικής εκστρατείας, 2,5 εβδομάδες έχουμε για τις ενδιάμεσες εκλογές, και επειδή μπορεί να αλλάξουν και οι συσχετισμοί με τις εκλογές αυτές, άρα να έχουμε μετά αυτό που είπες, επιτροπές, έλεγχο, έρευνα κτλ.
1: Παιδιά, το τέλειωσε τώρα ο άνθρωπος, το τέλειωσε τώρα για να προχωρήσει.
0: Για να μην κακοφορμήσει.
1: Ναι, ναι, μπράβο.
0: Που λέμε
1: μπράβο.
0: Αυτό. Ήταν μία πληγή χαίνουσα. Καλό.
1: Μ' αρέσουν αυτά. Είδε και εμένα μ' αρέσουν
0: αυτά. Τέτοια.
2: Κώστα,
3: εγώ μιλάω σε κοινωνικά μηνύματα και στο γύρισε στο πολιτικό πάλι.
0: Όχι, δεν το πήγα στο πολιτικό, στο ιατρικό. Το έχω φτάσει στο ιατρικό τώρα.
3: Εντάξει. Θα το πω.
1: Τέλος πάντων, εγώ
0: νομίζω θα βρει το δρόμο.
1: Εγώ από αντίδραση στέκομαι στο πλευρό της Κίμπερλι.
0: Τι στέκεσαι?
1: Στο πλευρό της Κίμπερλι.
0: Επιπίου.
1: Θα κάνω hashtag με την Κίμπερλι. Όλοι τη βρίζουν τη γυναίκα, ρε παιδιά, για όνομα Θεού. Εντάξει.
0: Ναι.
3: Θα καταγραφεί αυτό το hashtag.
2: Σούσης, πώς λέγεται, λέγεται για τον Ανή, βέβαια.
1: Ναι. Ναι. Αρχίσανε πάλι.
3: Θα είναι το μοναδικό hashtag που θα υποστηρίζει ένας άνθρωπος. Μόνο σε ρέτη.
0: Μα όχι, θα μπορεί να βρεθούν και κανένα δυο άλλοι.
3: Εντάξει.
0: Άκου που σου λέω.
2: Λοιπόν, παιδιά,
0: να είστε καλά.
2: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας. Πάμε κι εμείς.
0: Θα βγούμε.
1: Ναι, Διονύση, ακόμα πάμε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένονται και σήμερα, κυρίως σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής, των Σποράδων και των Δωδεκανήσων, της αλλά και της Κρήτης. Χθες εστάλει προειδοποιητικό μήνυμα από το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων σε Εύβοια, Σκύρο και Σποράδες. Στη Σκιάθο πλημμύρισαν δρόμοι και καταστήματα γιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά, ενώ έχει διακοπή ηλεκτροδότηση στο μισό νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύει το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξη αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Metlen Energy και Metal στις Νέες Καργές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητες της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. «Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζουμε», είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Δημοκρατικοί υποστηρίζουν ότι η παρέτησή της δεν την απαλλάσσει από ενδεχόμενες ευθύνες και ζητούν έρευνα από το Κογκρέσο. Ερωτήματα για τις πολιτικές προεκτάσεις και τις πιθανές επιπτώσεις στην ελληνική εξωτερική πολιτική θέτει η αντιπολίτευση. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ, έτσι ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Στην πλατεία Συντάγματος διανυκτέρευσαν φοιτητές που έχουν εστίσει συμβολικά σκηνές. Χθες συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Οικονομικών, διαμαρτυρώμενοι για το υψηλό κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι δύο κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος του 32χρονου στην Ελευσίνα. Νέες επιθέσεις εξαπολύει η Ρωσία στο Κίεβο. Χθες βράδυ τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν από πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους σε πολυκατοικία, ενώ χτυπήθηκε και θερμοηλεκτρικός σταθμός. Η Βρετανία επιταχύνει την αποστολή αντιαεροπορικών πυράβλων στην Ουκρανία εν ώψη της σημερινής συνάντησης του Βρετανού Πρωθυπουργού με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Λονδίνο. Ο Μπέρναμαν αναμένεται να ζητήσει από τους διεθνείς εταίρους να εντείνουν την οικονομική πίεση στη Μόσχα.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένονται σε Σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, ως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και στην Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Παίρνουμε τη σκυτάλια την πολυβραβευμένη
1: Μιράντα
0: Σκαμπαρδόνη.
1: Βέβαια.
0: Να είσαι καλά. Στην Ελασσόνα δεν έχουν τα κανάλια τη ΕΡΤ.
1: Όπα.
0: Και έχουν 10 βαθμού αυτή την ώρα. Θερμοκρασία δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Αλλά παρεμπιπτόντως λέμε ότι έχει και 10 βαθμούς. Καλημέρα στο Θοδωρή. Το φίλο
1: Θοδωρή,
0: μας.
1: Τι τα θέλετε τα κανάλια μας να ακούτε.
0: Δεν μπορούν να δουν τη σύνδεση που έχουμε με τις συνδέσεις.
1: Ναι.
0: Καταλαβες. Γι' αυτό.
1: Ναι. Μπορείτε διαδικτυακά όμως.
0: Το μεγαλύτερο πρόβλημα με την αποπομπή Guilfoyle είναι ποιος θα βαφτίσει τώρα το παιδί του Αργυρού. Και ποιος θα καλύπτει τα πρώτα τραπέζια πίστα. Ξέρω πολλούς, πάρα πολλούς. Που θα τα καλύψουν τα πρώτα τραπέζια, το βαφτίσια του γιού του Αργυρού δεν το ξέρω.
1: Πες καλημέρα. Πες καλημέρα και στον Γρηγόρη που μας ακούει.
0: Ενδιαφέρον και καθόλου. Καλημέρα κύριε Γρηγόρη.
1: Όχι στον μπαμπά, τον άλλο τον Γρηγόρη.
0: Καλημέρα στον Γρηγόρη.
1: Ναι.
0: Γρηγόρη. Καλημέρα. Πολύ ωραία.
1: Ο Γρηγόρης μας, παιδί μου. Ο άλλος,
0: ο Γρηγόρη. Καλημέρα, Γρηγόρη.
1: Το μελά, παιδί μου.
0: Εντάξει, καλημέρα. Α, το μιλά. Ναι, το ξέρω. Μα μου λες τώρα, πες. Δεν έχω εγώ πρόβλημα να πω καλημέρα σε ποιον άλλο.
1: Μας ακούν όλοι οι φίλοι μας, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, χτες είχε 2 δημοσκοπήσεις.
0: 2 κιόλας.
1: Ναι.
0: Τις είχαμε προαναγγείλει τη μία, γιατί για μία ήξερα εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά βγήκαν 2.
1: Βγήκανε 2, ναι.
0: Ναι. Και τι έγινε.
1: Λοιπόν, θα βγουν κι άλλες.
0: Πολλές.
1: Τώρα θα βγει. Παίρνουν σειρά στα διάφορα κανάλια, τέλος πάντων.
0: Σκετάλι, ντόμινο.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Εντάξει, δείχνουν ένα διαγωνισμό για τη δεύτερη θέση. Πολύ κοντά είναι.
0: Τα έχουμε πει αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Από πότε τα έχουμε πει.
1: Έχουν,
0: να σου πω όμως τώρα, επειδή λες για το διαγωνισμό.
1: Υψαλίδα.
0: Επειδή λες για το διαγωνισμό των 2.
1: Ναι.
0: Τώρα, ο διαγωνισμός ανάμεσα στους 2 θα γίνεται για το ποιος έχει λιγότερες νοητικές, ας πούμε, διεργασίες και αυτό. Ποιος είναι πιο χαζός, πιο βλάκας, που με βάση την αρθρογραφία του κυρίου Καρτερού.
1: Αφού το λύσαμε.
0: Αυτή θα είναι έτοιμο. Τι το λύσαμε, πώς το λύσαμε. Εδώ άκουγα χθες, για παράδειγμα, αντιπαράθεση ένα πάνελ που λέγανε σε έναν κύριο αυτού του κόμματος ότι ο Καρτερός έγραψε αυτά και λέει: ποιος είναι ο κύριος Καρτερός. Δεν είναι τίποτα ο κύριος Καρτερός, είναι δημοσιογράφος. Ο κύριος Καρτερός ήταν στη θέση 25 του Πολιτικού Συμβουλίου. Τι έχει αυτό το κόμμα, δεν ξέρω πώς το λένε ακριβώς το όνομά του. Ήταν στη θέση 25 το όνομά του. Δεν ξέρω αν σβήστηκε μετά το όνομά του από αυτή τη λίστα. Αλλά όπως και ο κύριος Ιακαντάρης, που επίσης ήταν επίσης αρθρογράφος, που κι αυτός ήταν μέλος αυτού του Πολιτικού Συμβουλίου και μετά το όνομά του εξαφανίστηκε όταν είπε κάτι που δεν ήταν αρεστό, τόσο πολύ αρεστό, εν πάση περιπτώσει, στους ηθήνοντες. Και ρωτούσε, αυτός δεν είναι. Και το απάντησε ο άλλος, μα πού να τον ξέρεις, σαν πως έχει συνεδριάσει ποτέ αυτό το όργανο. Καταλαβες, γιατί βγαίνει και η είδηση. Ναι, υπάρχει ένα όργανο το οποίο έτσι είναι διακοσμητικό, δεν έχει συνεδριάσει ποτέ. Οπότε πώς να τον ξέρεις τον άνθρωπο. Αλλά ήταν μέλος του καθοδιοικητικού οργάνου, ας πούμε, τρόπον τινά, που δεν έχει, δεν έχει κανένα ρόλο γιατί δεν έχει συνεδριάσει. Αλλά τέλος πάντων.
1: That's why. Καταλαβες. Και φίλοι μου, η Ντέζη από την Κίνα.
0: Έχει δηλαδή
1: μάλιστα
0: και τέτοια ενδιαφέροντα το όλο θέμα. Μάλιστα. Γιατί βγαίνουν και οι δυσούλες. Καταλαβες. Τέτοιες δυσούλες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αν αρχίσουν να διαγωνίζονται, νομίζω ότι υποβιβάζουν την νοημοσύνη του κόσμου.
1: Όχι,
0: να διαγωνίζονται τώρα για το ποιος είναι πιο.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Πιστεύουν ότι ο κόσμος έχει και μνήμη χρυσόψαρου.
0: Α, και αυτό. Και αυτό το νομίζουν, ναι.
1: Πάρα πολύ το
0: αυτό
1: πιστεύουν. Αυτό από όλο το πολιτικό φάσμα. Ναι. Έτσι, δεν λέω. Δεν ξέρω κανέναν. Ναι. Πιστεύουν όλοι ότι. Α, τώρα παρουσιάζουμε έτσι, ας πούμε.
0: Δηλαδή, μου άκουσα έναν από αυτό το κόμμα πάλι να λέει ότι εσείς κυβερνήσετε με τη δεξιά.
1: Ποιος?
0: Να λένε στο Πασόκ ως κατηγορία ότι εσείς κυβερνήσατε με την δεξιά. Έχουν ξεχάσει ότι συγκυβέρνησα με τους ανεξάρτητους Έλληνες, τον κύριο Καμένο. Θέλω να πω αυτό, για να ενισχύσω αυτό που λες, ότι νομίζουν ότι έχουμε και μνήμη χρυσόψαρου, ας πούμε. Δεν ξέρουμε, δεν τα ξεχνάμε. Τέλος πάντων, καλημέρα στο φίλο μας τον Γρηγόρη στην Κοπεχάγη, στον κύριο Γιάννη. Καλημέρα και στην κυρία Μέρη, τη φίλη μας από το Ανόβερο της Γερμανίας. 12 βαθμούς σήμερα. Έχει ρεπό, έχασε την πρώτη ώρα. Θα ακούσω τη δεύτερη όμως που δεν προλαβαίνω λόγω δουλειάς. Μπορείτε να μας ακούσετε στο ΕΡΤ ΕΚΟ. Στο ΕΡΤ ΕΚΟ, μετά από κάποια ώρα, ανεβαίνει η εκπομπή ολόκληρη. Οπότε, άμα θέλετε, μπορείτε να ακούσετε και την πρώτη ώρα.
1: Ναι, σωστά.
0: Κυρία Μέρη μας.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι, στο Ανόβερο.
1: Καλά κάνεις και το
0: ΕΡΤ ΕΚΟ. Πολύ καλή εφαρμογή.
1: Πλατφορμάρα.
0: Σας την προτείνουμε.
1: Πλατφορμάρα τώρα μιλάμε. Μάλιστα. Έχουμε δώσει τα φώτα μας.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν έχουμε αυτό το νέο σύστημα, το DAB.
0: Dab.
1: Για τα ραδιόφωνα, ναι, στο dab. Που δείχνει και πληροφορίες και αυτά και στην οφόλη.
0: Άμα έχεις τέτοιο αυτοκίνητο.
1: Ναι, άμα έχεις.
0: Άμα που,
1: ναι,
0: υποστηρίζει αυτό το ζήτημα, ναι, και, ναι, το οδηγό δεν έχω.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, όσοι έχουν, λέμε, και είναι αρκετοί.
0: Μήπως πρέπει να πάρω καινούριο αυτοκίνητο.
1: Για να έχεις dab.
0: Dab.
1: Ναι. Ναι. Dab. Να μην πάει. Κάνανε παλιά dab.
0: Έτσι, ναι, έτσι, το χέρι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Dab. Ναι. Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, δεν μας βλέπετε εμάς, αλλά εμείς το κάνουμε τώρα. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, τέλος πάντων, αρχίζουν να βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις. Όλη αυτή τη βδομάδα θα συζητάμε και αυτό το θέμα, να το ξέρετε.
0: Τόσο όσο.
1: Εγώ θέλω να πω, γιατί το ξέχασα πριν, διάβασα διάφορες προτάσεις,
0: ναι,
1: που κατατέθηκαν για αντικαταστάτρια,
0: ναι,
1: γυναίκα πάλι προτείνουνε,
0: ναι,
1: της Κίμπερλι.
0: Ναι.
1: Πρότειναν την Μπετίνα Άντερσον, είναι κόρη του Ντόν Τζούνιορ. Κόρη, λέω, σύντροφος του Ντόν Τζούνιορ.
0: Τι είναι ο Ντόν Τζούνιορ?
1: Ο Ντόναλτ Τραμπ.
0: Α, οκ.
1: Ο Τζούνιορ όμως.
0: Ναι.
1: Και τη χείρα του Τσάρλι Κέρκ πρότειναν κάποιοι.
0: Το άκουσα και αυτό, ναι.
1: Ναι.
0: Το άκουσα και αυτό.
1: Ναι. Δίνουν ιδέες. Γιατί να μην δίνεις ιδέες? Είναι κάτι που μας αφορά.
0: Ναι.
1: Και είναι και κάποιοι που τους ξέρουμε.
0: Ο κύριος Παύλος μας διορθώνει. Λέει: μην κατηγορείτε τον κύριο Τσίπρα, καταρχήν δεν κατηγορούμε ποτέ κανέναν που είπε ότι δεν κυβέρνησε με τη δεξιά. Δίκιο έχει. Με την ακροδεξιά κυβέρνησε. Πάντα σαφής ο αρχηγός. Λέει ο κύριος Παύλος.
1: Μας,
0: ναι, έχετε μείνει.
1: Εντάξει, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Το δεχόμαστε.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν, επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο.
0: Ναι.
1: Να ξέρετε. Αυτό που είχε βγει από χθες δηλαδή. Αυτό επικαιροποιείται.
0: Ανά 12 ώρα.
1: Ναι. Και επιμένει σε αυτά τα οποία είχε ως πρόγνωση η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για τη σημερινή ημέρα, που θα είναι η πιο δύσκολη από το θέμα στην άποψη της κακοκαιρίας. Λοιπόν, συνεχίζει δηλαδή η κόκκινη προειδοποίηση για την Εύβοια.
0: Εύβοια, σποράδες.
1: Και γι' αυτό πολλά σχολεία μένουν κλειστά σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Δηλαδή οι αποφάσεις είναι κατατόπους.
0: Αν θυμάμαι καλά, ναι, επειδή τις παίρνουν οι κατατόπους αρμόδιες αρχές. Αλλά αν θυμάμαι καλά, και στα Δωδεκάνησα και στην Σκιάθο και στην Εύβοια, όχι σε όλοι, σε όλο το νησί, σε κάποιες περιοχές, είναι κλειστά τα σχολεία σήμερα εν όψη. Δηλαδή, επειδή είχαν τις προβλέψεις από την πολιτική προστασία και από την μετεωρολογική υπηρεσία ότι θα έχει και πολύ νερό και ισχυρότατους ανέμους, δεν το ρισκάρουν και θα γίνουν τα μαθήματα κανονικά με τηλεργασία. Ευτυχώς που έχουμε αυτό το εργαλείο, θα γίνουν με τηλεργασία. Δεν πάει χαμένη ημέρα, εν πάση περιπτώσει, θα μου πεις πες το αυτό στους μαθητές. Αλλά τέλος πάντων, το παραβλέπω. Καλημέρα στον Γιώργο στο Κιάτο. Ζει το χειμώνας, λέει. Πολύ νερό δεν έχει σταματήσει από χθες.
1: Ναι,
0: στο,
1: ναι,
0: Κιάτο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Βρέχει πολύ.
1: Ναι. Πάντως, κοιτάζω τώρα τη φωτογραφία που είναι από τις κάμερες. Εδώ στο λεκανοπέδιο, ναι, έχει μια μαυρίλα.
0: Έχει μαυρίλα.
1: Ναι, ναι,
0: έχει μαυρίλα. Πολύ. Από χθες δεν έχουμε δει ακτίνα ηλίου, που λέει ο λόγος.
1: Και στη Θεσσαλονίκη βλέπω πολύ υγρασία.
0: Ναι.
1: Το μόνο που ξεχωρίζει είναι ο πύργος. Που είχες πάει.
0: Όχι ο πύργος, ο Λευκός.
1: Τότε.
0: Ο πύργος του.
1: Τότε που τον λέμε.
0: Ναι.
1: Τώρα έχει αλλάξει τόσο όνομα.
0: Τι θα λέμε, το πύργος Ματζέντα θα
1: πύργος
0: λέμε.
1: Τέλεκομ. Τι θα λέμε. Τέλεκομ.
0: Ό,τι, την πάση περιπτώσει.
1: Πύργος Ματζέντα.
0: Ξέρω εγώ. Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει το χρώμα του, κατάλαβες, είναι ακόμα άσπρο. Είχε ωραίο αυτό επάνω, ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο εστιατόριο. Εκεί στο... Τι, γελάει. Το έχει ο νονός μου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Το επινεκίαζε ένα διάστημα. Τέλος πάντων, δεν θα συζητήσουμε αυτά τα θέματα.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, για την Εύβοια που είναι και στο μάτι της κακοκαιρίας, βλέπω τώρα ότι βρέχει πάρα πολύ στην Κίμη, καταρακτώδη βροχή ρίχνει, και στη Σέτα στην Εύβοια. Εκεί ρίχνει τώρα το... Βρέχει κανονικά και στη Στενή, βρέχει και στα Ψαχνά. Μιλήσαμε και με το Δήμαρχο Σκύρου, μίλησε η Μαρία Εκόντου, που τον, επειδή είναι σποράδες, τον κύριο Κυριάκο Αντωνόπουλο, και είναι όλα καλά. Το πρόβλημα είναι στη Σκιάθο. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε με τη Σκιάθο, να δούμε τι γίνεται εκεί, γιατί το μισό νησί λένε ότι δεν έχει ρεύμα.
0: Ναι, αυτό. Έτσι. Είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Είναι σημαντικό.
1: Ναι.
0: Να σας υπενθυμίσουμε, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά μας, όπως η κυρία Μέρη που έχασε την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι σε ισχύ απαγορευτικό από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, γιατί κατά τόπου στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 9 και πρόσκαιρα και τα 10 μποφόρ. Άρα οι ρηπές μπορεί να είναι και ακόμα περισσότερο. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στον Αργοσαρονικό εκτελούνται μόνον ορισμένα ορισμένα δρομολόγια με συμβατικά οχηματογόγα πλοία. Δεν πραγματοποιούνται τα δρομολόγια με υδροπτέρυγα. Τα υπτάμενα δελφίνια που λέμε. Εντάξει. Από το λιμάνι της Τραφίνας, μάλλον αναμένεται να γίνουν κανονικά τα δρομολόγια. Ωστόσο, επαναλαμβάνουμε την έκκληση. Επικοινωνήστε με τα κατατόπους λιμεναρχεία αν έχετε σχεδιάσει σήμερα να ταξιδέψετε ακτοπλοϊκώς. Δεν εκτελούνται και τα δρομολόγια στις πορθυμιακές γραμμές Αγία Μαρίνα Νέα Στήρα και Αρκίτσα Εδιψός, γιατί έχει δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
1: Αρκίτσα.
0: Και σε αυτή την περιοχή.
1: Ναι. Πας Αρκίτσα, περιμένεις, τρως κανένα καλαμάκι.
0: Στην Αρκίτσα.
1: Ναι, έχει καλαμάκια. Διψό, βέβαια.
0: Ναι,
1: ναι. Λοιπόν.
0: Όταν θα το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Ναι, δεν ξέρουμε.
1: Πας και τρως καλαμάκια και περιμένεις.
0: Άμα τρως συνέχεια καλαμάκια μέχρι να αποκατασταθεί το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, θα γίνει να μην σου πω πώς.
1: Στη Ρόδο, μας λέει ο φίλος μας ο Μανώλης,
0: ναι,
1: ότι δεν ακούγεται λίγο το διαδικτυακό, μόνο το κανονικό RT News.
0: Πώς γίνεται.
1: Μπορεί να ακούσει. Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα.
1: Βρέχει πολύ στη Ρόδο. Για να δούμε. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αναστασία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Μια δύσκολη μέρα και σήμερα από πλευράς καιρού, καθώς έχουμε και έντονα φαινόμενα, βροχές και καταιγίδες, αλλά και πολύ ενισχυμένους ανέμους. Είναι αυτό το βαρομετρικό χαμηλό που μας επηρεάζει και θα συνεχίσει να μας επηρεάζει και σήμερα και για την υπόλοιπη μέρα. Από αύριο σιγά σιγά θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Να πούμε ότι σήμερα γενικά περιμένουμε βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά υπηρωτικά μας, μέσα στο Αιγαίο και την Κρήτη, με τα εντονότερα φαινόμενα να τα περιμένουμε σήμερα στην περιοχή κυρίως της Σέβειας, αλλά και στις γύρω περιοχές, δηλαδή μιλάμε για τις Σποράδες, την Ανατολική Θεσσαλία, την περιοχή της Χαλκιδικής. Εκεί θα έχουμε τις εντονότερες συγκλίσεις με συνεχόμενες βροχοπτώσεις και κάποιες καταιγίδες πιθανώς κατά διαστήματα. Οπότε περιμένουμε πολύ νερό, κυρίως για την περιοχή της Σέβειας, και εκεί θα χρειαστεί η προσοχή μας σήμερα να είναι τεταμένη. Και επίσης έχουμε καταιγίδες μέσα στο Αιγαίο. Δηλαδή είναι πιθανό να έχουμε έντονες καταιγίδες στην περιοχή της Κρήτης και στα Δωδεκάνησα.
0: Πείτε μας λίγο, σας παρακαλώ πολύ, για να το ξέρουν και οι ακροατές. Όταν λέμε ότι θα έχει 9 μποφόρ, 10 μποφόρ, θα έχει ρυπές ίσως και περισσότερο. Τι σημαίνει αυτό, δηλαδή η ταχύτητα του ανέμου, τι σηκώνει, ας πούμε, για να καταλάβει και ο ακροατής, γιατί ακούει 9 μποφόρ και σου λέει εντάξει μωρέ, 9 μποφόρ, τι έγινε.
2: Όχι, τα 9 μποφόρ σίγουρα δεν είναι. Καταρχήν έχουμε απαγορευτικό με τα 9 μποφόρ και είναι μια επικίνδυνη ένταση ανέμου, γιατί μπορούν να συμβούν ένα σωρό πράγματα με μια τόσο μεγάλη ένταση ανέμου. Σίγουρα οι κάτοικοι των νησιωτικών περιοχών τα γνωρίζουν καλά αυτά τα πράγματα. Εμείς εδώ δεν είμαστε πολύ εξοικειωμένοι, αλλά ναι, θα χρειαστεί προσοχή σήμερα. Εντάξει, μπορούμε να φανταστούμε τι δεν πρέπει να κάνουμε σε περιπτώσεις έτσι με πολύ ενισχυμένους ανέμους.
1: Καταρχήν να φροντίσουμε το χώρο γύρω μας και γύρω από το σπίτι μας και
2: ακριβώς,
1: να μην έχουμε εκτεθειμένα αντικείμενα που μπορεί να τα πάρει ο αέρας. Επίσης και οι Δήμοι πρέπει να φροντίσουν αν έχουν τους κάδους, που έχουν τους κάδους και βλέπουμε καμιά φορά κάδους όταν έχει πολύ
0: ισχυρό. Του παρασέρνει ο αέρας.
1: Του παρασύρνει ο αέρας.
0: Δηλαδή, ναι.
1: Κάτι πρέπει να κάνουν γι' αυτό οι Δήμοι. Κάποιοι Δήμοι. Το 2026 πια.
0: Να τους βάλουν υπόγειους όλους και να τελειώνουμε. Είναι μεγάλο το κόστος, ναι.
2: Μπορεί να έχουμε προβλήματα από δέντρα που μπορεί να έχουμε να πέσουν κλαδιά, τέτοιου είδους προβλήματα. Και γενικά οτιδήποτε μπορεί να μετακινηθεί έτσι σχετικά εύκολα.
0: Μα έχω δει αυτοκίνητο, ελαφρύ αυτοκίνητο, μικρό αυτοκίνητο, να το παρασέρνει ο αέρας μπροστά μου, αέρας τέτοιος, 9 μποφόρ, να παρασέρνει αυτοκίνητο, ελαφρύ αυτοκίνητο, να το παρασέρνει.
2: Εντάξει, είναι έτσι.
0: Αυτό, αυτό.
2: Ναι, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 10 μποφόρ ένταση ανέμου στο Βόρειο Αιγαίο, εκεί στην περιοχή της Λίμνου, έχει φτάσει και τα 10 μποφόρ. Και τις αμέσως επόμενες ώρες περιμένουμε να έχουμε 9 μποφόρ σε μεγάλο μέρος μέσα στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Δηλαδή θα επηρεαστούν οι Κυκλάδες, η Δυτική Κρήτη, δηλαδή και πιο νότια θα φτάσει αυτή η πολύ μεγάλη ένταση του ανέμου.
1: Ναι.
2: Οπότε μια δύσκολη μέρα σήμερα. Σιγά σιγά από αύριο θα αποκλιμακωθεί όλη αυτή η κατάσταση και όσον αφορά τα φαινόμενα, τις βροχές και τις καταιγίδες. και όσον αφορά τον άνεμο. Αύριο τα έχουμε δηλαδή.
0: Πηγαίνει ανατολικότερα, φεύγει προς ανατολικότερα το μέτωπο, αλλά μας έρχεται καινούργιο την Παρασκευή.
1: Αλλά θα είναι μικροδιάλειμμα.
0: Αυτό.
2: Ακριβώς, νέο σύστημα την Παρασκευή, πάλι με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, πάλι με βοριάδες. Ακόμα μεγαλύτερη πτώση της θερμοκρασίας, πάλι κάποια χιόνια στα ορεινά θα έχουμε. Πραγματικά, φέτος έχουν έρθει, είναι αυτό που θα έρθει την Παρασκευή Σάββατο, θα είναι το τρίτο σύστημα με χειμωνιάτικα χαρακτηριστικά, έτσι, με πολύ ενισχυμένες βοριάδες και ψυχρές αέριες μας.
0: Ορμητικό μπήκε το φθινόπωρο. Με άγριες διαθέσεις.
2: Το Οκτώβρη, πραγματικά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα, που είναι διευθυντής σχολείου, λέει: αυτή είναι η κατάδια του ελληνικού κράτους. Με μια βροχή κλείνουν σχολεία. Δεν είναι η βροχή μόνο, δεν είναι το θέμα της βροχής. Πέραν το ότι σε κάποια σχολεία, ας πούμε, μπορεί να μπάζει νερά. Κακός, αλλά μπορεί να μπάζει νερά.
1: Εδώ
0: δεν είναι αυτό το θέμα.
1: Νόμιο, καινούργιο.
0: Όταν έχει τέτοιους ανέμους, είναι και η μετακίνηση προβληματική. Γιατί έχουμε και το φαινόμενο, δεν έχουμε σχολείο παντού, κάπου μετακινούνται μαθητές, εκπαιδευτικοί κτλ. Εγώ το θεωρώ καλό το ότι υπάρχει τεχνολογία και μπορούμε να κάνουμε
1: να
0: μην χαθεί το μάθημα, ας πούμε.
1: Αυτό το πράγμα όμως, παλιά τουλάχιστον, όταν κλείναν τα σχολεία, εμείς δεν κάναμε μάθημα.
0: Καλημέρα στο Χάρη. Είναι στη Λάρισα, ψυχαλίζει, όχι κάτι σπουδαίο. Πηγαίνει με προαστιακό προς Κατερίνη. Το τρένο λέει σε κάποια σημεία βρακυκλώνει το καλώδιο και που έχει κάτι περίεργες λάμψεις. Ακούτε να δείτε. Αυτή την αίσθηση την είχα την πρώτη φορά που μπήκα σε ηλεκτρικό, όταν είχα πρωτοκατέβει Αθήνα, ναι. Και είχα μπει στον ηλεκτρικό και έβλεπα, ρε παιδί μου, περνάς μέσα από τα τούνελ που έχει στα διάφορα σημεία της Αθήνας, εκεί μεταξύ Βικτόριας, Ομόνιας για παράδειγμα, που έβγαζε κάτι λάμψη από κάτω και έλεγα τι γίνεται τώρα, παιδιά, τι κινδυνεύουμε. Δεν είναι σωστά τα πράγματα. Είναι συνηθισμένα αυτά, θέλω να πω.
1: Ναι.
0: Αυτό. Ελπίζω και εύχομαι και πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στη Σκιάθο, ο κύριος Θοδωρής Τζούμας, να δούμε τι γίνεται στο νησί, γιατί διαβάσαμε και ακούσαμε διάφορα, να δούμε πώς είναι η κατάσταση τώρα.
0: Να ξεκινήσουμε με την ηλεκτροδότηση που είχαμε την πληροφορία νωρίτερα ότι είχε βλάβει το σύστημα στο μισό νησί. Πάμε στον κύριε Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα. Έχει αποκατασταθεί τώρα.
0: Ωραία.
3: Στις 11 μέχρι, από τις 11 μέχρι και τις 2 ήταν το φαινόμενο πολύ έντονο και είχαμε προβλήματα στο κεντρικό άξονα εκεί του οικισμού, δηλαδή στην Παπαδιαμάντελα και στους πλευρικούς οδούς, που είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα έντονα. Τώρα την αποτίμηση των ζημιών θα την δούμε με το πρώτο φως, σε λίγο δηλαδή. Είδαμε ότι παρασύρθηκαν 2 αυτοκίνητα, η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς, είχαμε και πτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Παπαδιαμάντη έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη, είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
1: Ήταν πολύ έντονο.
3: Τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
1: Αυτό θέλαμε να ρωτήσουμε.
3: Έχουμε αποφασίσει από χθες αυτό. Ναι.
0: Αυτό γιατί, επειδή υπάρχουν και απορίες, κλείσαν γιατί είναι δύσκολες οι μετακινήσεις, ας πούμε, για να μην διακινδυνεύσουν παιδιά ή έχουν εντάξει, και τα σχολεία
3: τώρα,
0: προβλήματα.
3: Είναι ήδη 7.30 και η βροχή είναι έντονη και τα 2 μεγάλα σχολεία βρίσκονται στις εκβολές ρεμάτων, οπότε δεν ήταν έτσι σωστό να... Ναι, ναι.
0: Μάλιστα, άμα είναι σε ρέματα, πολύ καλά κάνετε. Τι ήθελα να ρωτήσω, από ό,τι ακούσαμε νωρίτερα και από την μετεωρολόγο μας, τα στοιχεία αυτά της φύσης θα συνεχίσουν και το επόμενο και τις επόμενες ώρες, δηλαδή θα έχουμε πάλι στην περιοχή σας 9, ίσως και 10 και μποφόρ και μεγάλα ύψη νερού. Αντέχει το νησί, δηλαδή, ή έχει, θεωρείται ότι ο υδροφόρος ορίζοντας έχει γεμίσει και ό,τι πλέον πέφτει θα γίνεται ριάκι ή ποτάμι.
3: Όταν είναι τόσο έντονη η βροχόπτωση δεν προλαβαίνει να απορροφήσει. Συνήθως τώρα θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Μάλιστα. Το καλύτερο ευχόμαστε.
1: Το καλύτερο ευχόμαστε και φανταζόμαστε ότι θα εκτιμήσετε την κατάσταση για να δείτε και αύριο τι θα γίνει και με τα σχολεία και θα βγάλετε ανακοινώσεις.
0: Και φαντάζομαι και οι κάτοικοι να ακούνε και τις οδηγίες που δίνονται από την πολιτική προστασία του νησιού για να...
3: Ευτυχώς για την ώρα δεν είχαμε κάποια προβλήματα γιατί ήμασταν και εμείς έτσι πολύ ιδιαίτερα αυστηροί. Είχαμε ζητήσει και δεύτερο 112 γύρω στις 12.30 οπότε... Ναι, ακουστήκαμε.
0: Αυτό είναι καλό.
3: Είναι σημαντικό, η συνεργασία είναι το πιο σημαντικό.
1: Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Do I look moderate to you?
1: episode and pay attention. Λοιπόν, βγαίνουμε για λίγο. Σας αφήνουμε με τη Florence και επιστρέφουμε.
0: Καλή παρέα. Σας αφήνουμε. Want me to love you in my

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καιρικά φαινόμενα και σήμερα σε περιοχές της Εύβοιας, της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου, της Ανατολικής Θερεάς, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής των Κυκλάδων, της Χαλκιδικής των Σποράδων και των Δωδεκανήσων. Μήνυμα του 112 στη Σκιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων. Παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο νησί. Σύμφωνα με το Δήμαρχο Δωδωρή Τζούμα, που μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελος, Κύρο Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύει το απαγορευτικό απόπλου για τα λιμάνια Πειραιά και Λαβρίου. Το μεσημέρι εξειδίκευση των μέτρων σχετικά με το επίδομα θέρμανσης και την τιμή του, αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρσι, θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1.200.000 δικαιούχοι. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγγένεια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας, της Metlen Energy και Metals στις Νέες Καρδιές Λάρισας. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος, στη σκιά των δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της. Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Μετεγκατάσταση με ενίσχυση 10.000 ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις, έντονα φαινόμενα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.

0: κόβουμε την τραγουδάρα του συγκροτηματός αυτού του φοβερού, των Imagine Dragons, το Radioactive, γιατί θα πάμε να συνδεθούμε με την Εύβοια. Είναι ο Κώστας Νούσης, μας περιμένει εκεί και δεν είναι υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες βεβαίως. Κώστα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα μας.
2: Καλημέρα από την Εύβοια, η οποία κατά τη διάρκεια της νύχτας είχε πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα, με πολύ έντονη βροχόπτωση. Φάνηκε λίγο η βροχόπτωση, αυτά τα απόνερα αν θέλετε, από μικροπροβλήματα που δημιουργήθηκαν σε οδικό δίκτυο, κυρίως σε οδικά δίκτυα, κυρίως από φερτά υλικά. Υπήρχαν κοπές δέντρων τόσο από την πυροσβεστική όσο και από την περιφέρεια και από τους δήμους. Το πρωί υπήρχε 112 και για τα πολιτικά ευβίας, για προληπτικούς λόγους, για να προσέχουν στις μετακινήσεις τους οι πολίτες, γιατί υπάρχει και ένα ποτάμι εκεί δίπλα. Με ενημέρωσα νωρίτερα ότι ο δρόμος από πολιτικά προς Ψαχνά έχει κλείσει για προληπτικούς λόγους, γιατί κατεβάζει αρκετό νερό, οπότε είναι και ώρα που ο κόσμος πηγαίνει στις δουλειές, οπότε αποφάσισαν να κλείσει ο συγκεκριμένος δρόμος λόγω των υδάτων. Κυρίως τέτοια είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί. Δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές είτε σε σπίτια ή νερά ή λάσπες τα οποία μπορεί να έχουν μπει μέσα και έχουμε δει κατά το παρελθόν. Βεβαίως παραμένει σε red code η περιφερειακή ενότητα Εύβοιας μέχρι και το μεσημέρι, που αναμένεται να εξασθενήσει το φαινόμενο. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι είναι σε πλήρη κινητοποίηση ο μηχανισμός, τόσο η πυροσβεστική όσο και η περιφέρεια αλλά και οι δήμοι από τους οποίους θα
0: και καλά κάνουν, γιατί η Εύβοια έχει πληγεί πολλές φορές, επανειλημμένα έχει πληγεί η Εύβοια από τα στοιχεία της φύσης και από βροχές και από πυρκαγιές και από όλα αυτά τα πράγματα, και καλά κάνουν και έχουν το νου τους, γιατί είναι και πολλοί δρόμοι που κλείνουν, και αυτό που μας λες τώρα, ας πούμε, κλείσαν τον δρόμο από πολιτικά για Ψαχνά γιατί κατεβάζει πολύ νερό, οπότε εκεί είναι και επικίνδυνη διέλευση, και ορθώς βγήκε και το 112, καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, αυτός είναι ο λόγος, δεν είναι ότι υπάρχει, κατεβάζει πάρα πολύ νερό ο δρόμος. Είναι αρκετά σημεία τα οποία έχουν κατεβάσει φερτά υλικά και έχουν αναγκάσει να διακοπεί η κυκλοφορία και να βρουν οι πολίτες άλλες οδούς για να πάνε στις δουλειές τους. Υπάρχει από χθες το 112 για περιορισμό των μετακινήσεων μέχρι και σήμερα το μεσημέρι, ουσιαστικά που θα υποχωρήσει η ισχυρή αυτή η βροχόπτωση. Από τις 2-3 τα ξημερώματα και μετά ήταν, αν θέλετε, όταν βλέπεις αυτό τον χάρτη το μετεωρολογικό, το κόκκινο πάνω από την κεντρική και βόρεια Εύβοια, οπότε ήταν πάρα πολύ έντονη η βροχόπτωση. Για σήμερα να πούμε ότι είναι κλειστά τα σχολεία σε αρκετούς δήμους της περιφερειακής ενότητας. Ενδεικτικά να πω στον Δήμο Χαλκιδαίων, Δήμο Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας, Δήμο Κίμης Αλιβερίου, Δήμο Ερέτριας, Δήμο Καρίστου, Δήμο Δρυφαίων Μεσαπίων και στην Σκύρο. Να πω ότι 112 είχε πάει τα ξημερώματα και στην Σκιάθο για περιορισμό των μετακινήσεων, γιατί ήταν και εκεί.
1: Ναι, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο πριν από λίγο. Ναι, είχε πολύ έντονα και φαινόμενα. Ναι.
2: Ήταν πολύ έντονα φαινόμενα και εκεί. Οπότε θέλει λίγη προσοχή. Αυτή την ώρα τα συνεργεία δουλεύουν για να παραδοθούν και τα οδικά δίκτυα τα οποία έχουν κλείσει από φερτά υλικά. Θέλει προσοχή στους δρόμους γενικά, οι στροφές για δέντρα τα οποία μπορεί να έχουν πέσει και δεν τα βλέπει κάποιος ενώ κινείται.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα.
1: Ευχαριστούμε καλά. Κώστα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Κώστας Νούσης, ο οποίος βρίσκεται εκεί, έχει πάει εκεί προκειμένου να παρακολουθήσει την πορεία των φαινομένων. Να σου πω ότι μας έστειλε μήνυμα ο Δημήτρης από τη Χαλκιδική,
0: ναι,
1: και έχει στείλει ένα μήνυμα του Τσούνη και είναι καλημέρα λύπης. Ναι. Του προηγούμενου πρέσβη, έτσι.
0: Του προηγούμενου παίκτη.
1: Ναι,
0: ενδεχομένως.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και αυτός πέρασε και. Τέλος πάντων. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη που λέει στη Λάρισα, που μας πήρε εξόφαλτσα. Μου θύμισε λίγο ο Ντάνιελ, γιατί είχε έντονη βροχή για πάρα πολλές ώρες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ο κύριος Δημήτρης είναι, δεν ξέρω πού είναι. Καλημέρα και στην κυρία Ποθητή από τη Σαντορίνη.
1: Καλημέρα.
0: Αυτό.
1: Ναι. Και τώρα να κάνουμε, Λιανά, αυτά που περιμένουμε.
0: Καταρχήν σήμερα περιμένουμε, επειδή είναι 14η Οκτωβρίου και όπως σας έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, σήμερα ανακοινώνεται η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης, ένα το κρατούμενο. Ξέρουμε λίγο πολύ τις πληροφορίες, σας τις έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες και ώρες. Είχαμε και χθες την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης.
1: Που
0: ανακοινώθηκε, ναι, και γι' αυτό θα υπάρξουν σήμερα λεπτομέρειες. Θα δοθεί συνέντευξη τύπου, αν δεν κάνω λάθος, για να δοθούν λεπτομέρειες.
1: Ναι.
0: Ναι. Πάμε στο, στη Γενέβη, είναι ο Δημήτρης, παιδί. Από τη Γενέβη μας θέλει μήνυμα. Πάμε στον Κώστα τον Τσάβαλο. Καλημέρα, Κώστα.
1: Γεια σου, Κώστα μας.
3: Καλημέρα, καλημέρα, Κατερίνα και Διονύση.
0: Τι γίνεται?
3: Ναι, από χθες γνωρίζουμε πόσο θα αυξηθεί το επίδομα θέρμανσης για την χειμερινή περίοδο 26-27. 30% ανακοίνωσε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το καλύτερο σενάριο επιβεβαιώθηκε, μιλούσαμε για 20-30%,
1: ναι,
3: που σημαίνει ότι τα ποσά θα κυμαίνονται από 130 ευρώ, θα είναι το χαμηλότερο
1: το
3: όριο,
1: ναι,
3: ναι, και θα φτάνουν μέχρι και τα 1560 ευρώ. Βέβαια, τα 1560 ευρώ θα αφορούν νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρικό ρεύμα στις ψυχρότερες περιοχές της χώρας. Με την οριζόντια αύξηση, το κατώτατο επίδομα ανέρχεται, όπως είπαμε, σε 130 από 100 ευρώ που ήταν και 1040 από 800, με εξαίρεση περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες η ενίσχυση προσαυξάνεται, προβλέπεται έτσι κι αλλιώς από τις προηγούμενες αποφάσεις των περασμένων περιόδων, κατά 25%, με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά
0: για το ρεύμα, για το ηλεκτρικό ρεύμα.
3: Ναι, ναι, γιατί
0: 1.300 θα είναι για όλες τις άλλες κατηγορίες, ακριβώς, δηλαδή φυσικό αέριο, πέλετ, ξύλα, όλες άλλες.
3: Τώρα, σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κουζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι αυτός με βάση τον οποίο υπολογίζουν το επίδομα, είναι ίσως η μεγαλύτερος από τη μια μονάδα, προβλέπεται προς αύξηση 25% του βασικού ποσού, και σε ακόμη πιο ψυχρές όπως είναι το Νυμφαίο, το Μέτσοβο, το Βελούχι, το Νευροκόπη, το Περτούλι. Εδώ λοιπόν ο συντελεστής είναι ίσως ή μεγαλύτερος από το 1,2% και προβλέπεται επιπλέον προς αύξηση 25%.
1: Και σωστό και ορθό, είναι
0: και
1: αυτό.
0: Και ορθώς, γιατί από το κάτω Νευροκόπη, ναι, μας στέλνουν, ας πούμε, θερμοκρασίες ήδη αυτή την περίοδο, δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, μας στέλνουν ότι είναι στους 2 βαθμούς.
1: Και είχαμε παράπονα κιόλας από κάποιες περιοχές πέρυσι, ας πούμε, ότι υπήρχε αδικία, τέλος πάντων.
3: Θα πω έτσι ένα παράδειγμα. Στο Βέρμπιο, μια οικογένεια με ένα παιδί,
1: ναι,
3: θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 227 ευρώ. Από 713 ευρώ πέρσι. Εντάξει, είναι μια ενίσχυση. Βέβαια, όταν βγαίνει το πετρέλαιο στην αγορά κάτω από 160 ευρώ, συγγνώμη, 160 λεπτά.
0: 1,60, ναι. 1,60.
3: Ναι, ναι, ναι. 1,60. Όμως, θα πρέπει να πούμε ότι πέρσι βγήκε στην αγορά με ένα 1,13.
1: Έτσι, έτσι. Έτσι.
0: Με 1,13 είχε ξεκινήσει, γύρω στο 1,70 είχε τελειώσει, είχε κλείσει, αν θυμάμαι
1: 1,75.
0: Καλά.
3: Έτσι ακριβώς. Τώρα, για το επίδομα να πούμε, δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποιες ανακοινώσεις σχετικά με την προκαταβολή. Αύξηση δηλαδή της προκαταβολής. Να λάβουν οι δικαιούχοι, οι παλιοί δικαιούχοι, το 80% του επιδόματος που είχαν εισπράξει την χειμερινή σεζόν 25-26, και για τους νέους δικαιούχους η προκαταβολή θα αυξηθεί από ό,τι μαθαίνουμε από το 50 στο 65% του ποσού που δικαιούνται, και θα δοθεί μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Δεκεμβρίου. Μάλιστα, η πλατφόρμα MyThermancy, η οποία θα δεχθεί τις αιτήσεις των δικαιούχων, περίπου 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι δυνητικά είναι,
1: ναι,
3: με βάση τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, θα ανοίξει το πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου η πλατφόρμα, με την πληρωμή της προκαταβολής της ενίσχυσης να προγραμματίζεται έως τα μέσα Δεκεμβρίου. Οι υπόλοιπες καταβολές θα συνεχιστούν έως τον Ιούλιο του 27, ανάλογα με το καύσιμο και τις καταναλώσεις κάθε νοικοκυριού. Και μιλάμε βέβαια για καύσιμα όλα, είτε πετρέλαιο θέρμανσης, είτε φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση, όλα είναι, και ηλεκτρική ενέργεια εννοείται.
0: Τα πάντα.
3: Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν οι δικαιούχοι τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Να πω επίσης ότι θα δούμε και την κοινή υπουργική απόφαση τις επόμενες ημέρες με όλες τις λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί κάποιος. Και βέβαια
0: αυτό είναι το θέμα. Μήπως ελαστικοποιηθούν τρόπον την ΑΕ και τα κριτήρια για να χωρέσουν και περισσότερο κόσμο. Όχι.
3: Δεν αλλάζουν τα κριτήρια.
0: Δεν αλλάζουν.
3: Αυτά είναι από ό,τι μας έχουν πει τουλάχιστον. Δεν νομίζω να έχουμε κάποια έκπληξη εδώ πέρα. Αλλά δεν αλλάζουν τα κριτήρια. Και με την ευκαιρία να πω ότι είναι 16.000 ευρώ για τον άγαμο ή τον χείρο ή την ενδιαστάση σύζυγο με το συνολικό οικογενειακό εισόδημα να φτάνει τις 24.000 ευρώ όταν πρόκειται για έγκαμο. Και μετά έχουμε και προσάυξηση και 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο και λοιπά. Γιατί η μονογονεϊκή οικογένεια μάλιστα το όριο ετήσιου εισοδήματος είναι στις 29.000 ευρώ. Mm. Και εδώ προσαυξάνεται επίσης κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα, όσον αφορά την επιδότηση των καυσίμων, το ένα κομμάτι είναι το επίδομα θέρμανσης. Η διπλή παρέμβαση που λέει η κυβέρνηση αφορά και τις επιδοτήσεις των καυσίμων στην Αγγλία. Και μιλάμε πρώτα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ μαθαίνουμε ότι από τα δηληστήρια θα έχουμε μια σημαντική ενίσχυση, 20 λεπτά, και θα προσθέσει και η κυβέρνηση από τον προϋπολογισμό άλλα 15.
0: Μισό λεπτό, γιατί για τα δηληστήρια στην αρχή λέγαμε ότι θα είναι γύρω στα 5. Τα 5 ή να γίνουν 20 είναι μεγάλη διαφορά.
3: Είναι μεγάλη διαφορά, βέβαια. Απ' την άλλη, δεν θα έχουμε τα 5 λεπτά που δίναν τα δηληστήρια στη βενζίνη. Από ό,τι μαθαίνουμε.
1: Κάτι πρέπει να γίνει για τη βενζίνη.
3: Και μην ξεχνάμε το βασικότερο. Κάθε 15 μέρες θα έχουμε
0: αναπροσαρμογή,
1: ναι.
0: Επανέλεγχο, ας πούμε, ναι.
3: Που σημαίνει ότι δεν αποκλείεται το επόμενο 15ήμερο, δηλαδή μετά το τέλος Οκτωβρίου, το πρώτο 15 Νοεμβρίου, να έχουμε άλλες τιμές. Θα δούμε, θα είναι άλλη ενίσχυση, γιατί κάθε μέρα αλλάζουν και οι διεθνείς τιμές.
0: Βέβαια,
3: δηλαδή δεν μπορούν να υπολογίσουν με τις σημερινές τιμές, ουσιαστικά θα υπολογίσουν την ενίσχυση που θα ανακοινωθεί σήμερα. Τώρα, επιδότηση θα υπάρξει και στο. Καταρχάς να πούμε ότι το πετρέλαιο θέρμανσης από ό,τι φαίνεται θα βγει σημαντικά κάτω. Λίγο θα έλεγα, κάτω από το 1,60 το λίτρο. Κατά μέσο όρο, πανελλαδικά. Ναι. Επιδότηση θα υπάρξει και στο πετρέλαιο κίνησης. Με τις πληροφορίες να αναφέρω ότι τουλάχιστον για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή 15 λεπτά από τον προϋπολογισμό.
0: Συν 5 από τα
3: δηληστήρια.
0: Ναι.
3: Θα μείνει στα σημερινά επίπεδα, δηλαδή 15 λεπτά από τον προϋπολογισμό και άλλα 5 λεπτά
0: από τα δηληστήρια.
3: Από τα δηληστήρια.

0: τα όποια πολεμοφόδια θα έλεγα έχει, από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα φως στον ορίζοντα των διεθνών εξελίξεων και δεν έχει ανοίξει ακόμα τα χαρτιά της Κομισιόν για το ελληνικό αίτημα ευελιξίας στη ρήτρα διαφυγής για την
1: περιμένουμε
0: ενέργεια.
1: Να δούμε τι θα γίνει και από εκεί.
2: Έχουμε και τη σύνοδο κορυφής.
0: Θα δούμε και το πετρέλαιο στην διεθνή αγορά ακόμα και στα $130. Από κανένας δεν ξέρει που θα πάει αυτή η κατάσταση.
1: Σωστό,
0: μια δήλωση γίνεται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ή από κάποιον άλλον κυβερνήτη χώρας και ξαφνικά βλέπουμε να αλλάζουν.
2: Βρε, ένα ντρόουν στέλνουν οι Χούθοι ή οι Ιρανοί, ας πούμε, στο Περσικό ή στην Ερυθρά Θάλασσα και γίνεται πανδαιμόνιο.
0: Ακριβώς. Ναι. Τώρα, απ' την άλλη, να πω ότι το προσχέδιο του προπολογισμού που κατέφθηκε την 1η Δευτέρα του Οκτωβρίου στη Βουλή προβλέπει 200 εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό για αυτές τις παρεμβάσεις στα καύσιμα. Άλλα 200 εκατομμύρια υπάρχουν από το φετινό προϋπολογισμό. Μιλάμε για 400 εκατομμύρια. Αυτή είναι η βάση, ο κουμπαράς. Και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα δούμε να ενισχύεται αυτό το ποσό για να στηριχθούν οι καταναλωτές στα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις. Και κυρίως το μεταφορικό κόστος να μειωθεί, να μην υπάρξει ιδιαίτερη πίεση, γιατί ο πληθωρισμός είδαμε που πήγε το Σεπτέμβριο.
2: Βέβαια, είδαμε που πήγε και είδαμε και τις προβλέψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που χθες που έλεγε για ανάπτυξη 1,8 μεν από τη μία πλευρά, γιατί το λέω αυτό γιατί δεν θα έχουν πάρα πολύ ανάπτυξη, αλλά από την άλλη πλευρά ο πληθωρισμός είναι η αχίλιος φτέρνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Αυτά και από τον Κώστα τον Τσάβαλο. Περιμένουμε σήμερα τις επίσημες ανακοινώσεις. Εν κατακλείδη να πούμε ότι κάτω από 1,60 αναμένεται το πετρέλαιο για να το πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεσή του, η τιμή εκκίνησης σε πάση περιπτώσει, θα δούμε που θα πάει. Θα αναπροσαρμόζονται ένα 15ήμερο οι επιδοτήσεις που θα δίνονται. Είναι σημαντικό αυτό που είπε για το πετρέλαιο, ότι θα υπάρξουν και από το δηληστήριο μεγαλύτερες από τις αναμενόμενες.
1: Σαν επιδότηση.
2: Ναι. Και το οποίο θα μεταφέρεται στην Αγγλία μαζί με αυτά που θα προσθέτει το κράτος από τον προϋπολογισμό του. Προς το παρόν η αμόλυβδη, εμείς με την αμόλυβδη δεν έχουμε κάτι φοβερό να περιμένουμε, θεαματικό να πω.
1: Για τη βενζίνη θα έχουμε νέα μόνο αν δοθεί το πράσινο φως για δημοσιονομική ευελιξία από τη Σύνοδο Κορυφής που θα γίνει το Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες, που θεωρείται πάρα πολύ δύσκολο βέβαια.
2: Πέμπτη
1: μόνο
2: και Παρασκευή, αύριο μεθαύριο.
1: Ναι. Μόνο από εκεί, αν δοθεί το πράσινο φως, γιατί έχει ζητηθεί και από την Ελλάδα και από άλλες χώρες να δοθεί, να μην υπάρχουν αυτές οι οροφές δαπανών, έτσι ώστε να μπορέσει να. Γιατί το επόμενο που μέτρο στήριξης θα είναι στη βενζίνη.
2: Να πούμε εκεί τώρα, επειδή και ο Κώστας αναφέρθηκε λίγο στις διεθνείς εξελίξεις και δεν έχουμε πει τίποτα για αυτά εξ αρχής, από την αρχή της εκπομπής θα να πω, ήδη έχουμε κάποιες εξελίξεις στο πεδίο του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου, δηλαδή του πολέμου που έχει ρίξει η Ρωσία με την εισβολή της στην Ουκρανία. Χθες το βράδυ βομβάρδισαν και πάλι το Κίεβο έναν από τους κυριότερους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στο Κίεβο, οι Ρώσοι. Με δύο νύχτες δεν είχαν βομβαρδίσει οι Ουκρανοί καμία πετρελαϊκή εγκατάσταση της Ρωσίας. Νομίζω ότι αυτό άλλαξε χθες τη νύχτα. Νομίζω δηλαδή ότι χθες τη νύχτα, τη νύχτα που ξημερώνει τώρα, ήταν το πρώτο χτύπημα της Ουκρανίας σε διηλιστήριο στο Μπέλγκοροντ. Μένει να αποδειχθεί και να επιβεβαιωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η πληροφορία που υπάρχει πάντως είναι ότι για πρώτη φορά μετά από τρεις μέρες από τότε που ο Τραμπ είπε υπάρχει συμφωνία, την οποία δεν αποδέχεται κανένας, εν πάση περιπτώσει μόνο οι Ουκρανοί την αποδέχονται, κανένας άλλος, υπάρχει βομβαρδισμός διηλιστήριου πετρελαίου της Ρωσίας στο Μπέλγκοροντ. Να δούμε τι εξελίξεις θα δρομολογήσει και αυτό. Στο άλλο μέτωπο, στο Περσικό κτλ., είναι τα ίδια, η ίδια κατάσταση.
1: Επίσης να πούμε ότι έχουν χτες, το οποίο πέρασε στα ψηλά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί βέβαια αυτό το πράγμα, χτες χτυπήθηκαν δύο πλοία από τους Ρώσους.
2: Στη Βουλγαρία.
1: Στη Μαύρη Θάλασσα. Και είχε 11 αγνοούμενους. Ήταν βουλγαρικά τα πλοία.
2: Δεν ήταν βουλγαρικά. Ήταν στα βουλγαρικά. Στα βουλγαρικά ήταν το ένα ήταν ουκρανικό.

0: Αλλά με σημαία κάτι Μπενίν, ξέρω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι, αλλά το άλλο νομίζω ότι ήταν. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Σημασία είναι ότι ενταγνούνται 11 άνθρωποι από τα χτυπήματα αυτά. Έγινε διάβημα από τη Βουλγαρία. Γιατί δεν μπορεί να είναι κανονικότητα και αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι στα πλοία, δουλεύουν, εργάζονται οι άνθρωποι με κίνδυνο τη ζωή του πια.
0: Πέστε και στον Τραμπ που νομίζει ότι ισχύει κάποιο είδους εκεχηρία, γιατί χθες είπε και το αμίμητο. Τον ρωτάν δημοσιογράφοι. Μα η Ρωσία, ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπος του Πούτιν, λέει ότι δεν υπάρχει προς το παρόν η συμφωνία που μας λέτε. Εσείς γιατί επιμένετε? Γιατί το λέω εγώ, ναι, ήταν η απάντηση. Αλήθεια.
1: Υπάρχει και άλλη απάντηση.
0: Πήγαινε πες του τώρα. Πήγαινε πες του για τη Μαύρη Θάλασσα ότι κάτι έγινε, ή πήγαινε πες του, ξέρω εγώ τι, για την επιστημιστική κρίση που θα προκύψει στην Αφρική, ας πούμε, επειδή βομβαρδίζουν τα φορτία με σιτάρι οι Ρώσοι στην Μαύρη Θάλασσα. Ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη από τη βρεγμένη Κατεχάκη.
1: Οπα.
0: Φιλιά σε εμάς, στον αδελφό του Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα και στη μαμά του τη Λαμπρινή. Και γενέθλια έχει κόρη του η Λαμπρινή, κλείνει τα 16.
1: Να τη χαίρεσαι, να είναι γερή, να είναι ευτυχισμένη.
0: Να,
1: ναι, να είναι ευτυχισμένη αυτό. Και να κάνει αυτά που θέλει.
0: Να την καμαρώνεις. Ναι. Να κάνει αυτά που θέλει αυτή, ναι, και εσύ να την καμαρώνεις.
1: Έτσι, αυτό. Έτσι. Λοιπόν, και μιας και μας είπε για την Κατεχάκη ο φίλος μας, να σας πω ποια είναι η εικόνα στους δρόμους. Εδώ στο Λεκανοπέδιο είναι φυσικά πολύ αυξημένη η κίνηση στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, σχεδόν σε όλο το μήκος. Το ρεύμα ανόδου είναι λίγο καλύτερο, δηλαδή το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από τη λεωφόρο Αθηνών, ενώ στο ρεύμα καθόδου είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, γιατί έχουν γίνει δύο τροχαία. Το ένα τροχαίο είναι στο ύψος των Κτέλ περίπου και το άλλο είναι κοντά στη Λένορμαν. Οπότε αυτό έχει δυσκολέψει την κατάσταση. Στην παραλιακή έχει χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα προς Πειραιά, από το ύψος λεωφόρου Αλίμου μέχρι και το παλαιό Φάληρο, εκεί λίγο μετά το Έδεμ. Κατά τα λοιπά δεν βλέπω δυσκολίες στην παραλιακή. Τώρα στο κέντρο της Αθήνας έχει τη γνωστή κίνηση στο ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Συγκρού, από το ύψος του Νέου Κόσμου. Όλοι οι δρόμοι στο κέντρο της Αθήνας είναι στο κόκκινο, είναι πολύ αυξημένη κίνηση. Η Κατεχάκη είναι πολύ αυξημένη κίνηση, βλέπω, στο ρεύμα προς Αθήνα. Ναι, στο ρεύμα καθόδου. Επίσης, δηλαδή είναι στο ύψος από εκεί που βγαίνει, στο ύψος Κεσαριανής, μέχρι κάτω στα στρατιωτικά νοσοκομεία.
0: Ναι, μια χαρά εκεί, το πες. Πολύ καλά.
1: Τώρα, η Μεσογείον έχει πρόβλημα από το ύψος του νομισματοκοπίου στο ρεύμα καθόδου μέχρι και το Πεντάγωνο. Και, περίμενε να πάω στην Κηφισίας. Ω, η Κηφισίας έχει προβλήματα. Η Κηφισίας στο ρεύμα καθόδου έχει από τον Παράδεισο.
0: Παθαίνει έκπληξη κάθε μέρα με την Κηφισίας. Κάθε μέρα η ίδια κατάσταση είναι στην Κηφισίας.
1: Όχι, έχει πολύ αυξημένη κίνηση από τον Παράδεισο μέχρι μέχρι το Ψυχικό.
0: Έβλεπα κάπου σε μια εφημερίδα σήμερα ότι ο μέσος όρος της κίνησης στην Κηφισίας είναι με 15 χιλιόμετρα την ώρα. Έχει όριο τα 70, να υπενθυμίσω.
1: Κάτι. Είναι κάποια σημεία.
0: Ο μέσος όρος είναι, λέει, 15 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας.
1: Εγώ, επειδή, όπως ξέρεις, κατεβαίνω το ποτάμι κάθε μέρα, είναι κάποια σημεία στο Κηφισό που έχει κάμερες για την ταχύτητα. Με πιάνουν τα γέλια.
0: Βέβαια, με πιάνουν τα γέλια.
1: Γιατί μου βγάζει. Εδώ έχει κάμερα για την ταχύτητα. Εδώ έχει κάμερα για την ταχύτητα. Και με πιάνουν τα γέλια γιατί.
0: Πηγαίνει σημειωτών.
1: Γέλια και κλάματα μου έχουν να μην πιάσουν. Να, τέλος πάντων. Χθες ήταν πολύ ωραία όμως. Θέλω να σου πω την ώρα που κατέβαινα, κατά τις 7.30-8 παρά, γιατί προφανώς είχατε μαζευτεί όλοι νωρίς μέσα. Στη Θεσσαλονίκη, θα το πω γρήγορα, ο περιφερειακός έχει προβλήματα. Πολλά προβλήματα έχει. Στην Εγνατία, κατά τόπους, βλέπω ότι υπάρχουν ζητήματα. Η Τσιμισκή έχει χαμηλές ταχύτητες. Η Όλγα σου είναι μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Η Λαγκαδά στα γνωστά σημεία έχει τα προβλήματα. Ο εσωτερικός περιφερειακός είναι πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Θεσσαλονίκη, αυτές τις μέρες. Φτού, φτού. Σκόρδα.
0: Μπράβο. Η κυρία Μαρία μας λέει: εσείς τελειώνετε την εκπομπή. Εμείς αρχίζουμε την εκπαίδευση. Με το καλό.
1: Παιδιά, με καλό κέφι, μαθηματάκι.
0: Με κέφι και μπρίο.
1: Καλό μάθημα. Ναι. Να σας πω. Καταγγέλλω σε ένα site που έχει τις σούπες του φθινοπόρου. Δεν έχει κοτόσουπα, ρε εσύ.
0: Δεν έχει κοτόσουπα.
1: Έχει κρεατόσουπα. Ναι. Κρεατόσουπα αυγολέμονο. Βαρέθηκα. Λοιπόν. Έχει, εντάξει, τραχανά με λαχανικά.
0: Ωραίος ο τραχανάς.
1: Ωραίος, ναι, ωραίος.
0: Και με λουκάνικο είναι. Ποια λαχανικά τώρα. Τραχανάς με λουκάνικο
1: επίσης,
0: πάει δίπλα.
1: Θέλω να πω ότι η σούπα με ξινολάπαθα και γαρδομπάκια δεν είναι σούπα.
0: Τι είναι?
1: Με τα γαρδομπάκια.
0: Τι είναι?
1: Η τσιμπούση είναι. Δεν είναι σούπα. Συγγνώμη τώρα.
0: Αύριο, αύριο, επειδή θα έχει πέσει η θερμοκρασία, όπως μας έλεγε νωρίτερα η κυρία Τυράσκη, θα έχει πέσει κι άλλο δηλαδή η θερμοκρασία, αύριο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μιλώντας για σούπες.
1: Βέβαια.
0: Θέλεις?
1: Ναι.
0: Ετοιμάστε τα. Πώς το λένε,
1: τις
0: συνταγές σας και αύριο το πρωί θα ξεκινήσουμε αυτό.
1: Σας φιλούμε.
0: 6 ώρα το πρωί αύριο,
1: Ναι. Καλημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο είναι η Δέσποινα Συριοπούλου. Συνεχίζεται η κακοκαιρία με καταιγίδες και ανέμους μεταξύ των περιοχών που έχουν δεχθεί το ισχυρότερο πλήγμα, η Εύβοια και η Σκιάθος. Στην Εύβοια ήχησε το 112 λίγο πριν τις 7 το πρωί στην περιοχή Πολιτικά, καλώντας τους πολίτες να προσέχουν τις μετακινήσεις τους. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, γιοταίχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Αποκαταστάθηκε ωστόσο η ηλεκτροδότηση στο νησί. Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθος, Κόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Τροποποίηση στα δρομολόγια από τη Ραφίνα. Η κατάσταση επανεκτιμάται ανάλογα με την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αιγαίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Το μεσημέρι θα ανακοινωθούν τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και τα καύσιμα κίνησης. Αυξημένο κατά 30% σε σχέση με πέρυσι θα είναι το επίδομα θέρμανσης που θα λάβουν 1,2 εκατομμύρια δικαιούχοι. Η προκαταβολή θα καταβληθεί πριν από τα Χριστούγεννα και το ποσό θα εξοφληθεί πριν από το Πάσχα. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν από σήμερα οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας στις 11 το πρωί. Στις Βρυξέλλες θα μεταβεί ο Πρωθυπουργός για τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο και την Παρασκευή. Η Αθήνα επιδιώκει πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο για μέτρα στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή κρίση. Το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στα εγκαίνια της Αυτόνομης Μονάδας Αποθήκευσης Ενέργειας της Mental Energy και Metals στις Νέες Καριές Λάρισας. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στενά του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν από την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον Αμερικανικό Έλεγχο της Στρατηγικής Σημασίας Θαλάσσιας Οδού. Πρόσθεσε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτησης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σύντομα σε αποφάσεις για το Ιράν, δηλώνοντας ότι η Ουάσιγκτον έχει πλέον εξαντλήσει την υπομονή της. Το ενδεχόμενο μιας νέας μεγάλης στρατιωτικής επιχείρησης κατά του Ιράν πριν από τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ φέρονται να συζήτησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιους, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εξέφρασε ανησυχίες για ενδείξεις ανασυγκρότησης του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Ο Λευκός Οίκος πάντως επανέλαβε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτεθούν στο Ιράν πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα ζήτησε ο Λευκός Οίκος στη σκιά δημοσιευμάτων και καταγγελιών που αφορούσαν δραστηριότητές της πριν και μετά την ανάληψη των καθηκόντων της. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς του. Έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που διαβάζαμε, είπε χαρακτηριστικά. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν την μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ένα νοικοκυριό. Από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης προβλέπεται η δυνατότητα προκαταβολής 5.000 ευρώ ώστε να καλυφθεί μέρος των εξόδων που συνεπάγεται η μετεγκατάσταση. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδιοι προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία πρώτη περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας, 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα. Στο μικρόφωνο ο Βάγγελης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Νιάρχος. Blackout λόγω βλάβη στον υποσταθμό της ΔΔΕ στο Ασπρόχωμα βύθισε στο σκοτάδι χθες βράδυ δρόμους και γειτονιές της Καλαμάτας για περίπου μια μισή ώρα, από τις 9.42 μέχρι και λίγο μετά τις 11.15. Συγκεκριμένα την ώρα της καταιγίδας που έπληκε την πόλη, κεραυνός προκάλεσε βλάβη στον υποσταθμό του Ασπροχώματος και τέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός λειτουργίας ένας από τους τρεις μετασχηματιστές. Εκτός από δεκάδες συνοικίες της Καλαμάτας που έμειναν χωρίς ρεύμα, από την Δυτική Παραλία, την Παραλιακή Ζώνη, τη Νέα Είσοδο, το Ιστορικό Κέντρο, το Ασπρόχωμα, περιοχές του Δυτικού Κέντρου και δρόμους του Κέντρου της Καλαμάτας, υπήρξαν και αναφορές για διακοπή της ηλεκτροδότησης σε περιοχές της Δυτικής Μάνης, όπως τους Δολούς και τα Καλιανέικα. Εκατοντάδες Καλαματιανοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της αντιφασιστικής κίνησης Καλαμάτας και άλλων συλλογικοτήτων για συμβολικό αποκλεισμό του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown που έφτασε αργά χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Καλαμάτας. Οι διαμαρτυρόμενοι, όπου συμμετείχαν και μέλη του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας, προσέγγισαν συντεταγμένα το πλοίο και διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία των Ισραηλινών στην Καλαμάτα, κρατώντας πανό και πλακάτ κατά τη σφαγή στην Παλαιστίνη και σημαίες της χώρας. Συνεχίζονται οι εργασίες για την διαμόρφωση του Δημοτικού Χώρου Στάθμευσης στην Αγία Παρασκευή της Καλαμάτας, που αναμένεται να εξασφαλίσει γύρω στις 90 θέσεις στάθμευσης. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος Νοεμβρίου. Να υπενθυμίσουμε πως αυτές οι εργασίες αναδιαμόρφωσης και αναβάθμισης του χώρου πίσω από το νεκροταφείο της Καλαμάτας ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο και αφορούν περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα σε χώρο που λειτουργούσε τα προηγούμενα χρόνια ως ένα άτυπο πάρκινγκ μέσα στο χωράφι. Ανακοίνωση για την ευνίδια και ενκρυπτό, όπως σημειώνεται, κατεδάφιση του διατηρητέου κτηρίου της οικίας Σερπέ στη Μεσσίνη εξέδωσε η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο της γειτονικής μας πόλης, Σοφία Γιάνναρη. Όπως τονίζει η κυρία Γιάνναρη, μαζί με τους τελευταίους στίχους ενός ιστορικού κτηρίου χάθηκε ένα ακόμη κομμάτι της φυσιογνωμίας της πόλης και αναρωτιέται τι απέγιναν τα ιδιαίτερα στοιχεία της οικίας που βρίσκονται τα σφυρίλατα και κλειδώματα των μπαλκονιών, ποια άλλα αρχιτεκτονικά μέλη διασώθηκαν και αν υπήρχε καταγραφή, φωτογραφική τεκμηρίωση και ασφαλής φύλαξή τους. Άγνωστες ιστορίες της τοπικής αγοράς της Καλαμάτας, επιχειρήσεις που άντεξαν στο χρόνο και συλλογικές διεκδικήσεις που συνδέθηκαν με την εξέλιξη της πόλης, θα παρουσιαστούν στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μεσσηνίας. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έχει τεθεί και σήμερα η περιφέρεια Πελοποννήσου, κυρίως οι περιοχές που βρίσκονται στα βόρειο-ανατολικά της. Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code αφορά στο σύνολο της περιφέρειας και προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με ενεργοποίηση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού, των διαθέσιμων μέσων και των απαιτούμενων διαδικασιών ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών. Στο νομό μας πάντως, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα λίγες νεφώσεις με ανοίγματα του καιρού μέχρι το μεσημέρι και νεφώσεις που σταδιακά από το μεσημέρι και μετά θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως τα 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 8 και 10 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Μικρόφωνο αμέσως τώρα στον Ηλία Μαραβά.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Καλώς τους, καλώς θες, καλημέρα σε όλους και όλες. ΣΕΡΤ Καλαμάτας, 8 και 14 πρώτα λεπτά. Κατά λάθος αργήσαμε σήμερα. Την ώρα μου ήμουν, απλά το ρολόι στο γραφείο αποσυντονίστηκε από τη χθεσινή διακοπή, παρακαλώ, του ηλεκτρικού ρεύματος. Χθες σε αρκετά σημεία της πόλης της Καλαμάτας και εδώ στην περιοχή του Ανατολικού Κέντρου είχαμε για περίπου μία-μία-μισή ώρα διακοπή ηλεκτροδότησης. Τώρα η κακοκαιρία, κάποιος μετασχηματιστής προφανώς ή κάποια ευρύτερη βλάβη οδήγησε στη χθεσινή διακοπή. Χθες γύρω στις 9.30 με 10 ξεκίνησε η διακοπή, 11 και 20 είχε ξαναέρθει το ρεύμα.

Τετάρτη σήμερα, 14 του Οκτώβρη. Πάμε σιγά σιγά στη μέση αυτού του μήνα, ο οποίος έδωσε χθες αρκετή βροχόπτωση σε όλη τη Μεσσηνία, ευτυχώς όμως χωρίς κάποιο, να το πούμε έτσι, ακραίο φαινόμενο, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Για σήμερα μέχρι τους 23 βαθμούς η θερμοκρασία έχει υποχωρήσει αισθητά, έχουμε έτσι την κακοκαιρία αυτή, βλέπουμε τι γίνεται αυτή τη στιγμή με ισχυρές βροχοπτώσεις στην κεντρική Ελλάδα, Εύβοια κτλ. Εμείς εδώ σήμερα χαλαρά θα είμαστε, συννεφιά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ, χωρίς να υπάρχει πρόγνωση βροχής.

Να θυμίσω ότι μας ακούτε στα ραδιοφωνάκια σας, πάντα στα FM 107,2 104,4 και διαδικτυακά erteco.gr είναι η πλατφόρμα της ΕΡΤ. Βρίσκεται τόσο η ΕΡΤ Καλαμάτας εκεί, τα υπόλοιπα ραδιοφωνά μας και αρκετές δουλειές συναδέλφων που καλύπτουν όλες τις θεματικές, όλα τα ενδιαφέροντα. Οπότε βάλτε το στην καθημερινότητά σας. Το ΕΡΤ ΕΚΟ πραγματικά είναι σημείο σταθμός για το ελληνικό ραδιόφωνο.

Κωνσταντίνος Νιάρχος, Γεωργία Οικονομοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, στη φροντίδα της εκπομπής. Και να θυμίσω ότι στο 2721095300 και 95301, τα τηλέφωνα της ΕΡΤ Καλάματας, είμαστε στη διάθεσή σας για παρατηρήσεις, ενστάσεις, αντιρρήσεις, να τα συζητήσουμε όλα. Τα ακούμε όλα. Τώρα το τι θα σχολιάσουμε και το τι θα πούμε, έχετε καταλάβει ότι κάνουμε την ιεράρχηση καθημερινά. Τα σημαντικότερα, κάτι δική μας τουλάχιστον κρίση, είναι αυτά τα οποία μπαίνουν στη θεματολογία της εκπομπής. Να ξεκινήσω σήμερα κάνοντας αναφορά στις παραστάσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, το οποίο έχει πραγματικά κατακτήσει το ενδιαφέρον του κοινού εδώ στην Καλαμάτα. Σήμερα στις 10 η ώρα, σε λίγη ώρα, στο Πνευματικό Κέντρο, έχουμε την παράσταση «Ένας δράκος στην κάλτσα μου», ενώ στις 11 η ώρα στο εργατικό κέντρο η παράσταση «Αυτό που μας κάνει ανθρώπους», επίσης στις 6 η ώρα το απόγευμα η ίδια παράσταση θα επαναληφθεί στον ίδιο χώρο. Στις 7.30 ώρα αφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στη γυναίκα, «Φτούς Κόρδα Σερσέλα Φαμ», από το Θίασο Καραμπόλα στο Πνευματικό Κέντρο επίσης. 10 η ώρα λοιπόν σήμερα το πρωί, 11 στο Πνευματικό Κέντρο, 11 η ώρα και 6 η ώρα το απόγευμα παράσταση στο Εργατικό Κέντρο και στις 7.30 ώρα επίσης η τελευταία παράσταση ημέρας στο Πνευματικό Κέντρο. Εκατοντάδες, μικροί και μεγάλοι, και πάρα πολλά και πολύ θετικά σχόλια για την πορεία του 10ου Φεστιβάλ Κουκλοθεάτρου, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη. Δεν θα κρατήσει πολλές μέρες, οπότε σπεύσατε.

Ένα μικρό σχόλιο για την παρέτηση της Αμερικανής πρέσβεως, της κυρίας Γκυλφόη. Παρετήθηκε και το πώς εξελίχθηκε τώρα όλη αυτή η ιστορία, χωρίς να μπούμε στην ουσία. Σημειώνουμε ότι είχαμε αλλεπάλληλα δημοσιεύματα από εφημερίδες του εξωτερικού και αυτό οδήγησε στο να ζητηθεί ουσιαστικά η παρέτηση της Αμερικανίδας από την πρεσβεία της χώρας μας.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, υπάρχει εμπλοκή και ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων στην όλη υπόθεση. Εμείς δεν πήραμε χαμπάρι εδώ και εννοώ τον εγχώριο τύπο. Τα μάθαμε πάλι απ' έξω. Γενικά μαθαίνουμε τα σημαντικά και τα σπουδαία της χώρας μας τα τελευταία χρόνια διαβάζοντας ξένο τύπο. Αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Όμως αυτό το οποίο δεν μπορεί να προσπεραστεί είναι αυτό το οποίο σημειώνουν αρκετοί παράγοντες και της αντιπολίτευσης και όχι μόνο, και αναφέρομαι και στη δήλωση του δικού μας εδώ βουλευτή, του κ. Αλέξη Χαρίτση. Τα όσα λοιπόν έρχονται στη δημοσιότητα, επαναλαμβάνω από ξένα μέσα, και έχουν να κάνουν με την υπόθεση Guilfoyle και τα όσα οδήγησαν στην παραίτησή της, μήπως θα έπρεπε να τα δει η ελληνική δικαιοσύνη?

Κατηγορείται, κύριε Γκλιφόιλ, για διαπλοκή ουσιαστικά. Ωραία. Με ποιους ήταν αυτή η διαπλοκή, τι σκοπός υπήρχε, μήπως μας αφορά. Ερώτηση μεταφέροντας ουσιαστικά έτσι, και τον προβληματισμό παραγόντων της αντιπολίτευσης, όπως είπα και πιο πριν, και όχι μόνο. Πάμε στα υπόλοιπα, στα δικά μας. Πηγαίνοντας λίγο στα ορεινά, στα χωριά επάνω του Ταϊγέτου της Αλαγωνίας, τι γίνεται. Από τις περσινές καταστροφές, λόγω των βροχοπτώσεων, το λέω αυτό γιατί χθες είχαμε έντονη βροχόπτωση επάνω στα ορεινά και κάποια σημεία, από ό,τι πληροφορούμε, έχουν αρχίσει, γνωστά σημεία, τα οποία κάθε φορά που έχουμε ισχυρές βροχοπτώσεις χαλάνε, υφίστανται ζημιές στους δρόμους. Έτσι, στα γνωστά σημεία στο δικό δίκτυο της περιοχής έχουν αρχίσει ήδη με τις πρώτες φέτος βροχοπτώσεις να δείχνουν πάλι σημάδια ότι θα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Λοιπόν, η ερώτηση είναι απλή προς τη Δημοτική Αρχή. Ήτανε αρκετά εκτεταμένες καταστροφές που ζήσαμε φέτος από τις βροχοπτώσεις στην περιοχή, στο δικό δίκτυο της περιοχής. Κάποιες παραμένουν ως ανοιχτές πληγές. Βεβαίως και στην περιφέρεια η ερώτηση αυτή, γιατί και ο δρόμος, η Εθνική Οδό από την Καλαμάτα στη Σπάρτη, επίσης μετρά ακόμα ανοιχτές πληγές. Ιδιαίτερα μετά το τουριστικό, δεν έχουν αποκατασταθεί οι ζημίες εκεί. Με τις πρώτες λοιπόν βροχοπτώσεις τώρα, φαίνεται ότι τα σημεία αυτά για μία ακόμα φορά θα μας προδώσουν. Η ιστορία αυτή έχει αρκετές δεκαετίες πίσω, δηλαδή χαλάνε οι δρόμοι, πάμε τους επιδιορθώνουμε, και στις επόμενες βροχοπτώσεις ξαναχαλάνε. Μεγάλες καταστροφές είχαμε το 2019, εκεί έγινε μια εκτεταμένη πάλι αποκατάσταση και με τις φετινές βροχές, ακόμα και τα σημεία που είχαν αποκατασταθεί το 2019 υποχώρησαν. Συν άλλα σημεία τα οποία καταγράφηκαν επίσης σημαντικές ζημιές. Υπάρχει η τεχνική έκθεση από το ΕΓΜΕ. Υπάρχουν οι κάτοικοι της περιοχής εκεί, οι πρόεδροι κτλ., οι οποίοι φωνάζουν ότι δεν γίνεται κάθε φορά που βρέχει να ξέρουμε ότι θα μείνουμε χωρίς δρόμους. Και δεν γίνεται κάθε φορά που τους φτιάχνουμε τους δρόμους να μετράμε μέχρι την επόμενη κακοκαιρία, μέχρι να χαλάσουν. Η ίδια η έκθεση του ΙΓΜΕ αναφέρει ότι η βασική αιτία του προβλήματος είναι ότι δεν υπάρχει διευθέτηση της ροής των ομβρίων υδάτων και συνολικά εντός και εκτός οικισμών στον Ταΐγετο, κάτι δηλαδή που παλιότερα το έκαναν οι κάτοικοι όσο ήταν εκεί με το γνωστό τρόπο, με τα αυλάκια οδηγούσαν το νερό μακριά από τα σπίτια, τα χωράφια και τους δρόμους. Από τη στιγμή που οι κάτοικοι εγκατέλειψαν δυστυχώς τα χωριά, όλο αυτό έπαψε να γίνεται και φυσικά δεν υπήρχε καμία μέρημνα να γίνει, στα κρίσιμα τουλάχιστον σημεία, από τις δημοτικές αρχές που πέρασαν από το Δήμο Καλαμάτας διαχρονικά. Το ερώτημα είναι απλό και θα έλεγα... Κάποια στιγμή δεν θα πρέπει απλά να απαντηθεί, θα πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Θα διευθετήσει κάποιος όλη αυτή την κατάσταση ώστε να μην πληρώνουμε ξανά και ξανά για να φτιάχνουμε τα σημεία του δικού δικτύου που χαλάνε.

Δεν είναι μικρά ποσά. Δηλαδή, κοντά στα 2,5-3 εκατομμύρια πήγαν οι αποκαταστάσεις το 19, χωρίς να ολοκληρωθούν και χωρίς να έχουν φτιαχτεί όλα τα σημεία. Και έχουμε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια τώρα, χωρίς επίσης πάλι να έχουν θωρακιστεί, επαναλαμβάνω, πάλι τα σημεία. Ας το δουν. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Ας το δουν εκεί, στη Δημοτική Αρχή. Υπάρχει και ένα ζήτημα αυτό της ταλαιπωρίας κάθε φορά και των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής. Πέρα από το ζήτημα ότι πληρώνουμε και ξαναπληρώνουμε για να κάνουμε μπαλώματα, μπαίνοντας σε ένα φαύλο κύκλο. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη. Με ενημερώνει ότι στη Δυτική Μάνη, εκεί προς Αβία και Τριές, υπάρχει ακόμα από χθες το βράδυ, χωρίς να έχει αποκατασταθεί, η βλάβη, με αποτέλεσμα να είναι χωρίς ρεύμα από χθες το βράδυ ο κόσμος εκεί. Για να το δει ο ΔΔΕ. Ο οποίος ΔΔΕ επίσης, να πω, δεχόμενος και αρκετά παράπονα χθες βράδυ, δεν μπορούν να τον βρουν και στα τηλέφωνα. Αρκετοί συμπολίτες μας χθες, λόγω της διακοπής, προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί του. Και με το ΔΔΕ δηλαδή, και δεν μπόρεσαν να βγάλουν άκρη. Έβγαινε συνέχεια κάποιος τηλεφωνητής ή δεν μπορούσαν να πιάσουν γραμμή. Εν πάση περιπτώσει, δεν κατάφεραν, έστω και με πήραν αρκετοί χθες τηλέφωνο, δεν κατάφεραν χθες να έχουν έστω ενημέρωση για το τι συμβαίνει και πότε θα ξανάρθει το ρεύμα.

0: Λοιπόν, να βάλουμε στην κουβέντα και να καλημερίσουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της Παράταξης της Μίζωνος Μειοψηφίας, του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, ο κύριος Σπύρος Χανδρινός, είναι κοντά μας και τον ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Χανδρινέ.
1: Καλημέρα, κύριε Μαλαβά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πριν σχολιάζαμε εδώ το τι συμβαίνει για μία ακόμα χρονιά επάνω στα χωριά του Ταϊγέτου. Και να διευκρινίσω και κάτι. Ισχύει και σε άλλες περιπτώσεις και σε άλλα σημεία και σε περιοχές που δέχτηκαν, να το πω έτσι, πλήγματα και ζημίες από την κακοκαιρία. Και η κατάσταση έχει ως εξής. Μπήκαμε στη διαδικασία και φέτος, λόγω των βροχοπτώσεων, να φτιάξουμε πάρα πολλά σημεία εκεί. Έχουμε ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια στο λογαριασμό. Μπορεί να είναι και παραπάνω, μαζί με τα άλλα τα οποία έχει κάνει ο Δήμος. Δεν έχουν αποκατασταθεί ζημίες και το σημαντικότερο, όπως με πληροφόρησαν και τις προηγούμενες ημέρες και κυρίως χθες που είχαμε τις βροχοπτώσεις, τα σημεία αυτά που φτιάξαμε πριν λίγους μήνες και τα φτιάχνουμε επί χρόνια τώρα, έχουν αρχίσει πάλι και παρουσιάζουν σημάδια ότι θα έχουμε το ίδιο σκηνικό. Το ερώτημα, κύριε Χανδρινέ, είναι, και το λέω ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ως μέλος της διαχείρισης του Δήμου, απευθύνεται προς όλους, όχι μόνο στη Δημοτική Αρχή και στις παρατάξεις αντιπολίτευσης. Θα κάνουμε αυτό που λένε οι κάτοικοι κάποια στιγμή, να διαχειριστούμε τα νερά? Θα κάνουμε αυτό που είπε το ΙΓΜΕ, φροντίστε την απορροή των υδάτων να σταματήσει η αιτία του προβλήματος? Ή θα έχουμε αυτή τη φαυλότητα κάθε φορά?
1: Κοιτάξτε, δυστυχώς, όταν ένα πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζεις ολιστικά, είναι σαν να χτίζεις πάνω σε σαφρά θεμέλια. Δηλαδή, το είπατε και εσείς, το 19 δώσαμε 3 εκατομμύρια, τώρα δίνουμε άλλα 2. Έχουμε δώσει στο μεσοδιάστημα και άλλα. Λογαριασμός είναι εκατομμυρίων και τελικά δεν υπάρχει καμία βελτίωση για τη ζωή των κατοίκων εκεί και για την τοπική οικονομία. Και όχι μόνο αυτό, ίσα ίσα μαραζώνει. Το είχα πει τότε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλό είναι να λέμε, να ευχόμαστε, να κάνουμε εξαγγελίες. Το θέμα είναι ένα, ότι θα πρέπει η Δημοτική Αρχή, σε συνδυασμό προφανώς, γιατί είναι μεγάλο το project, με το κράτος, να κάνει μια συνολική λύση επιτέλους. Και ποια είναι αυτή η συνολική λύση, είχα προτείνει κιόλας. Για να μην λέμε ότι απλά λέμε λόγια στον αέρα. Υπάρχουν προγράμματα από το Υπουργείο, υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι, οι οποίοι είναι για υποδομές, οι οποίοι είναι για ολοκληρωμένα σχέδια ανάπτυξης, από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Λοιπόν, και αυτά υπάρχουν κεφάλαια εκεί. Θυμίζω τα άγραφα. Τα άγραφα ήταν σε μια κατάσταση καταστροφής, όπως και τα Ήγετος. Λοιπόν, και πήγε εκεί η τοπική κοινωνία με το Υπουργείο, πέσανε, μιλάμε, δεκάδες εκατομμύρια, και τώρα τα άγραφα είναι μια βιτρίνα για την περιοχή και για την τοπική οικονομία. Αναπτύχθηκε, άλλαξε τέλος πάντων η κατρακύλα που υπήρχε. Αυτό θα πρέπει και εδώ να κάνει η Δημοτική Αρχή. Θα πρέπει να σταματήσει τα ευκολόγια, να σταματήσει την υποσχεσιολογία, να σταματήσει τις φωτογραφίσεις και τα δελτία τύπου με μικροέργα, με έργα τα οποία τα φτιάχνουμε την άνοιξη και το φθινόπωρο, ούτε καν το χειμώνα, το φθινόπωρο αρχίζουν να καταραίουν πάλι. Γιατί πρώτον γίνεται, όπως καταλαβαίνετε, μη σωστή διαχείριση δημοσίου χρήματος, και δεύτερον δεν λύνει το πρόβλημα των κατοίκων της περιοχής. Λοιπόν, οπότε σας ξαναλέω, θα πρέπει όμως αυτό, για να γίνει που λέω, να υπάρξει μια ουσιαστική μέρημνα από τη Δημοτική Αρχή, να κάνει ένα μακρόπνοο σχέδιο. Δεν γίνονται αυτά σε μια μέρα. Και όπως καταλαβαίνετε, αν κάποιος δεν έχει στο νου του τον μακρόπνο σχεδιασμό μιας τοπικής κοινωνίας και το πώς θα τη σώσει και κοιτάει μόνο μέχρι την επόμενη τετραετία πώς θα πάρει τις ψήφους, δεν μπορεί να κάνει τέτοιο σχεδιασμό, γιατί αυτά δεν φαίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Καταλάβατε. Εδώ ναι. Θέλει σοβαρό σχεδιασμό και σοβαρή δουλειά.
0: Όλα αυτά τα οποία έχει υποδείξει, έστω και σε αδρές γραμμές, η έκθεση του ΙΓΜΕ, τα έχουμε κάνει?
1: Όχι, ούτε καν. Μα αυτά δεν είναι. Αυτά είναι project το οποίο θέλει συγκεκριμένη μελέτη και θέλει έργα σοβαρά, καταλαβαίνω τι εννοώ.
0: Καταλαβαίνω, αλλά κύριε Χανδρέα, δηλαδή οι παρεμβάσεις πώς γίνονται εκεί? Γίνονται χωρίς μελέτες? Πάμε και απλά μπαζώνουμε?
1: Γίνονται, ξέρετε κάτι, οι παρεμβάσεις εκεί γίνονται λίγο εμπειρικά.
0: Ναι.
1: Λίγο ψηφοδελικά, δηλαδή ποιο είναι το μεγαλύτερο χωριό που έχουν φωνάξει περισσότερο κάτι, και κάπως έτσι γίνεται, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς. Και έχουμε επαγγελματίες που έχουν επιχειρήσει εκεί, που έχουν εστιατόρια, που έχουν ξενοδοχεία, ακτινοτρόφους και κάτοικους μόνιμους να μένουν. Θέλω να σου πω ότι μου είπε τώρα πρόσφατα, προχθές είδα κάτοικο που μένει ο πατέρας του πάνω. Μου λέει, έχω εξοπλίσει από τώρα τον πατέρα μου, λέει, με προμήθειες, γιατί είναι σίγουρος θα αποκλειστεί. Τουλάχιστον έχει προμήθειες, μου λέει. το χειμώνα.
0: Ναι, είναι έτσι. Είναι έτσι το επιβεβαιώνω και εγώ, γιατί αυτά μου τα είπαν και χθες και τις προηγούμενες ημέρες. Θα πω μόνο κάτι, γιατί δεν θέλω μηδενίζουμε τις όποιες προσπάθειες και να είμαστε και δίκαιοι και αντικειμενικοί.
1: Όχι, στα σημεία που έγινε. Οι έχουν κάνει τις προσπάθειές τους για να αποκατασταθούν τα προβλήματα, αλλά θέλει μια πιο οργανωμένη προσπάθεια για να γίνει μόνιμη αυτή η αποκατάσταση.
0: Είναι προς επίρρωση και αυτών που λέτε και αυτών που φωνάζουμε και εμείς από εδώ, κύριε Χανδρινέ. Ναι. Στα σημεία μετά την Κούπιτσα, την ταβέρνα που δυστυχώς κάηκε, το σημείο 1 και 3, το οποίο είχαν φτιαχτεί όπως πρέπει να γίνεται παρέμβαση σε μια τέτοια περιοχή όπως είναι ο Ταΐγετος, που είναι ένα βουνό γεώδες, με πολλά νερά, με δύσκολη κατάσταση, είναι αλήθεια αυτό. Εκεί κράτησαν, άντεξαν. Στην ίδια ακριβώς περιοχή, το σημείο που δεν είχε φτιαχτεί και φτιάχνεται τώρα, κατέρευσε. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν θέλει, στην συγκεκριμένη περίπτωση η περιφέρεια, εγώ θα το γενικεύσω, όταν θέλει ένας φορέας να κάνει ένα έργο σωστό, υπάρχουν δυνατότητες, οι μηχανικοί είστε και του κλάδου, έχετε λύση και μπορείτε πλέον να κάνετε τα πάντα. Αρκεί να υπάρχει θέληση, αυτό που είπατε. Ακριβώς. Μακάρι να το δούμε, γιατί δεν είναι, ξέρετε κάτι, πετάμε τσάμπα λεφτά. Στα σημεία που έχουν καταρρεύσει, αν πάει κάποιος και δει, έχουν 4-5 στρώματα, 6 στρώματα, μπαζώματα και ασφαλτικό από πάνω. Δηλαδή είναι κωμωδία πλέον η κατάσταση.
1: Και μακάρι όχι μόνο για τα λεφτά πετάμε, αλλά για τους κατοίκους εκεί. Και για τις περιοχές αυτές να μην μαραζώσουν. Γιατί ξέρετε, τελικά δεν θα μείνει κανείς στα χωριά. Και ο Ταΐγετος θα είναι ένα. Θα ακούνε ιστορίες τα παιδιά μας ότι υπήρχαν χωριά εκεί και υπήρχε ζωή.
0: Λοιπόν, ευτυχώς υπάρχει νέος κόσμος και στην Αλαγωνία και στα υπόλοιπα χωριά, κρατάει. Στο Λαδά μεθαύριο είναι και η γιορτή εκεί με τα τοπικά προϊόντα. Και εσείς και όλοι οι υπόλοιποι που μας ακούνε. Αν βρείτε χρόνο και διάθεση, να είστε εκεί. Πάμε στα υπόλοιπα. Κάνατε παρέμβαση για τα όσα συμβαίνουν στη Φιλαρμονική Καλαμάτας. Την αγαπάμε τη Φιλαρμονική, μεγαλώσαμε με τη Φιλαρμονική. Ήταν παντού, σε παρελάσεις, σε ό,τι γιορτή και όχι μόνο, είχε η πόλη, η Φιλαρμονική ήταν εκεί. Τι συμβαίνει τώρα, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να μιλάμε για δυσλειτουργία και να έχουμε τόσα παράπονα από τον κόσμο, από τους μουσικούς της Φιλαρμονικής.
1: Και από τους μουσικούς πλέον και από τους πολίτες. Mm-hmm. Λοιπόν, ας θα πάρω την αρχή. Το 23 με τις εκλογές άλλαξε ο νόμος με τις Νούπου Δουδού, τέλος πάντων να γίνουν, να εισαχθούν μέσα στο
0: Δήμο. Ναι.
1: Στο Δήμο. Ωραία. Okay. Υπήρχε τότε μια αρχική αναστάτωση, θυμόσαστε, με τον κανονισμό. Εντάξει. Εκεί, ας πούμε, εμείς είχαμε κάνει από την αρχή την κριτική, γιατί μιλήσαμε με τους μουσικούς, με τους εργαζόμενους, είδαμε που πονάει ο κανονισμός. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή δεν ήθελε να το καταλάβει. Ως εκεί, εντάξει, να πούμε ότι ήταν μια αρχική προσπάθεια, ένα νέο πλαίσιο και προσπαθούσαν και οι άνθρωποι της Δημοτικής Αρχής να προσαρμοστούν. Ωραία. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πλέον όμως. Και να γίνουν λάθη και να δικαιολογηθούν σε εκείνο το επίπεδο τα λάθη. Πλέον όμως, είμαστε 2,5 χρόνια και πάμε για 3. Και δεν έχει λυθεί τίποτα. Ίσα-ίσα δυσχεραίνεται η κατάσταση. Οπότε, ορθά, και είδατε και την ανακοίνωση, αλλά και την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων. Ναι. Πλέον, δεν υπάρχει δικαιολογία. Πλέον υπάρχει μια πολιτική απόφαση εδώ. Δεν υπάρχει μια πολιτική απόφαση ότι δεν θέλουν να εφαρμόσουν την νομοθεσία τόσο πολύ για τα εργασιακά δικαιώματα, όσο και οι λοιπές αποφάσεις του δικαστηρίου, η οποία δεν μπορώ να καταλάβω που αλλού οδηγεί, εκτός από την υποβάθμιση της Φιλαρμονικής. Και οριακά, λοιπόν, όταν ξέρετε, οι άνθρωποι που δουλεύουν στη Φιλαρμονική δεν είναι χομπίστες, είναι επαγγελματίες.
0: Ναι. Και όχι μόνο μουσική, έχουν και διδακτικό έργο, έτσι.
1: Και διδακτικό έργο, ακριβώς. Δηλαδή εκεί δεν πάνε, είναι και βιοποριστικοί οι λόγοι τους που πάνε εκεί. Οπότε, όταν έχεις μια βεβαιότητα στη βασική πηγή εισοδήματός σου, καταλαβαίνεις ότι σιγά-σιγά, αν δεν βρέπεις λύση ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια, θα φύγεις.
0: Ναι.
1: Θα πας αλλού. Ναι. Δηλαδή, οδηγούμαστε στην εξαθλίωση της Φιλαρμονικής. Εγώ στη Δημοτική Επιτροπή έχουν έρθει πρόσφατα, νομίζω πριν το καλοκαίρι, ήρθαν δικαστικές αποφάσεις που δικαίωναν δύο μουσικούς. Και το δικαστήριο τους έλεγε στο Δήμο να τους πληρώσει κάποιες δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Λοιπόν, εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει ο νόμος Βορύδη και πρέπει να πάνε στο εφετείο. Αλλά μέχρι εκεί, δεν μπορεί να πάνε στο εφετείο να είναι κατά αυτών των ανθρώπων. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι έχουν χάσει τόσα λεφτά και περιμένουν χρόνια και χρόνια και ξαναμπαίνουν σε δικαστικές δαπάνες. Και έχεις ένα Δήμο ο οποίος είναι απέναντι. Δεν υπάρχει. Το λένε και στην ανακοίνωσή τους τώρα. Πάλι έχουν αβεβαιότητα για το τι λεφτά τους μπουν στο τέλος του μήνα.
0: Σε τι καθεστώς τώρα είναι αυτοί οι εργαζόμενοι? Δηλαδή, κανονικά θα έπρεπε να πάνε στο Δήμο, όπως ισχυρίζονται μάλλον αυτοί. Όχι κανονικά, όπως ισχυρίζονται αυτοί. Έχει καταργηθεί το νομικό πρόσωπο. Σε τι καθεστώς αυτοί οι εργαζόμενοι
1: δουλεύουν? Είναι σε καθεστώς. Είναι πλέον δημοτικοί υπάλληλοι. Έχουν πρόβλημα γιατί δεν εφαρμόζονται όμως σαν δημοτικούς υπαλλήλους τώρα. Πρέπει να εφαρμόζουν συλλογικές συμβάσεις, όπως καταλαβαίνετε. Δεν είναι πλέον εκτός Δήμου που τέλος πάντων υπήρχε μία. Μια νεφελώδης εικόνα τι γινόταν εκεί εργασιακά. Ωραία. Πλέον πρέπει να τους φέρεσαι σαν δημοτικούς υπαλλήλους. Που αυτό προφανώς έχει ένα αλφα κόστος να εφαρμόσει συλλογικές συμβάσεις. Λοιπόν, η Δημοτική Αρχή αρνείται να εφαρμόσει αυτό το κόστος.
0: Τι επικαλείται η Δημοτική Αρχή?
1: Η Δημοτική Αρχή, όπως θα θυμόσαστε και στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαν έρθει οι άνθρωποι εκεί ώστε να παραπονεθούν, επικαλούνταν πράγματα. Πρώτον, δεν έβγαλε κανείς άκρη. Επικαλούνταν πράγματα. Τους επέρριψε ακόμα και ευθύνες ότι ποιες συμβάσεις. Δεν υπήρχαν συμβάσεις που είχατε εσείς εκεί, τις έχετε χάσει. Δηλαδή, να λέει τώρα ο Δήμος, που είναι η δικιά του υποχρέωση να έχει τις εργασιακές συμβάσεις, ότι να κατηγορεί τους υπαλλήλους ότι χάσαν τις συμβάσεις τους. Ότι πρέπει να τις έχουν κάπου φυλαγμένες σαν ντουλάπι.
0: Υπάρχουν στο εργάνι οι συμβάσεις. Δεν μπορεί να χαθούν οι συμβάσεις. Και εν πάση περιπτώσει, πώς ήταν εκεί, φύτρωσαν εκεί. Τώρα θα είναι αστεία το που τα ακούμε.
1: Δηλαδή, δηλαδή και ακούμε μια συμπεριφορά τη Δημοτική Αρχή να κατηγορεί τους προηγούμενους. Μα οι προηγούμενοι ήταν οι ίδιοι αυτοί τους. Τόσα χρόνια ποιος διοικούσε τη Φιλαρμονική Καλαμάτας? Εγώ τη διοικούσα. Ο κ. Βασιλόπουλος δεν ήταν και πρόεδρος μια περίοδο της Φιλαρμονικής Καλαμάτας? Δηλαδή ξαφνικά τώρα δεν ξέρουμε τι συνέβαινε. Ήσασταν με καθεστώς, τους λέγανε ήσασταν και παράνομοι και να λέτε και ευχαριστώ. Τι πράγματα είναι αυτά?
0: Έλυτα.
1: Δηλαδή, και εγώ να σας πω κάτι, αδυνατό να πιστέψω ότι ο μεγαλύτερος Δήμος της περιφέρειας Πελοποννήσου δεν μπορεί διοικητικά να λύσει το πρόβλημα επιτέλους και να δημιουργήσει ασφάλεια σε εργαζομένους στη μεγαλύτερη φιλαρμονική της περιφέρειας Πελοποννήσου και ίσως από μια τις πιο ιστορικές της Ελλάδος. Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι πλέον είναι πολιτική η απόφαση να δημιουργηθεί αυτή η ανασφάλεια και αυτό το οδήγημα προς το τέλος της φιλαρμονικής.
0: Εγγραφές παιδιών γίνονται τώρα στη φιλαρμονική?
1: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε λοιπόν. Η Δημοτική Αρχή ανακοίνωσε ότι δεν θα γίνουν. Ότι δεν θα γίνουν μαθήματα μάλλον. Εγγραφές γίνανε τυπικά, χωρίς εφόσον δεν γινόντουσαν μαθήματα, πήγαιναν οι γονείς να γράψουν τα παιδιά τους, αλλά δεν έχουν γίνει μαθήματα. Και όλο αυτό
0: δεν έχουν ξεκινήσει φέτος τα μαθήματα της Φιλαρμονικής?
1: Όχι, δεν έχουν ξεκινήσει. Και έτσι, και έχω γονείς που με παίρνουν τηλέφωνο, τόσο από μέσα από την Καλαμάτα, αλλά όσο και από τα χωριά. Δηλαδή από το πείδημα, που μου λένε, αδελφέ, εμείς δεν έχουμε την οικονομική ευχέρεια να πάμε στο 2 ή σε άλλους τέτοιους και να δίνουμε 50 και 60 ευρώ το μήνα.
0: Δεν γίνονται.
1: Αυτό
0: είναι το πιο σοβαρό ίσως απ' όλα. Δεν γίνονται λόγω της απόφασης της διοίκησης.
1: Ναι, φυσικά. Φυσικά. Οι καθηγητές και οι μουσικοί θέλουν να διδάξουν.
0: Τι να πω. Αν θέλουν να την κλείσουν, να μας το πούνε, ρε παιδί. Αν θέλουν να την κλείσουν.
1: Υπάρχει και στον κανονισμό, να ξέρετε αυτό. Παλιότερα ήταν στάνταρ ότι ο κάθε καθηγητής θα παίρνει αυτά τα λεφτά. Μετά στον κανονισμό βάλανε ότι ο κάθε καθηγητής ανάλογα με τα άτομα που έχει, θα πληρώνεται ανάλογα με τα άτομα που έχει στο τμήμα του. Και τώρα που δεν υπάρχουν τμήματα, καταλαβαίνετε ότι δεν θα πληρώνεται κανείς.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: και προσλήψεις χρειάζονται και δεν υπάρχει και αρχιμουσικός.
1: Αυτό με τον αρχιμουσικό, λες και είμαστε η Manchester United και δεν μας κάθεται manager και τον αλλάζουμε κάθε δίμηνο. Δηλαδή εντάξει. Έχουμε αλλάξει 10 αρχιμουσικούς. Αυτό και αυτό λέει κάτι προβληματικό. Ώστε δεν μπορούμε να φέρουμε έναν άνθρωπο ο οποίος να νιώθει και αυτός ασφάλεια και να του δημιουργήσει η διοίκηση την επεκτούμενη ασφάλεια, ώστε η Φιλαρμονική να έχει έναν επικεφαλή και να πορεύεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα καλέσουμε και από την Δημοτική Αρχή να έχουμε την άποψή της, αλλά στο κεντρικό ζήτημα, στο ουσιαστικό ζήτημα, στο ζουμί που λέμε, κύριε Χανδρίνε, τι αίσθηση έχετε? Θέλει να την απαξιώσει, θέλει να την κλείσει η Δημοτική Αρχή? Θέλει να τη βοηθήσει, να τη σώσει, αλλά δεν μπορεί. Ποιο είναι το συμπέρασμα το δικό σας? Δηλαδή, τι καταγγέλλετε?
1: Κοιτάξτε, αν θέλει να τη σώσει και δεν μπορεί, ούτε αυτό είναι υπέρ της Δημοτικής Αρχής, γιατί δείχνει μια Δημοτική Αρχή η οποία δεν έχει διοικητική και οργανωτική επάρκεια και αποτελεσματικότητα. Δεν θέλω να το πιστέψω αυτό, ότι δεν μπορεί ο Δήμος Καλαμάτας να το κάνει αυτό, ο μεγαλύτερος Δήμος Πελοποννήσου. Από την άλλη, εγώ πιστεύω ότι είναι ένα οργανωμένο σχέδιο απαξίωσης της Φιλαρμονικής, ώστε να μείνουν ελάχιστα άτομα, ώστε να καλύπτουν τυπικά τις εορταστικές εκδηλώσεις που πρέπει να εμφανίζεται η Φιλαρμονική, ίσως σαν εθελοντές κιόλας, σίγουρα να τελειώσει ο επαγγελματισμός, αυτό θέλουν, λοιπόν, και όλα θα λυθούν με μια απαξίωση. Δυστυχώς, το χρόνο πριν τις εκλογές θα δημιουργηθούν κάποιες καταστάσεις οι οποίες θα θέλει η Δημοτική Αρχή να χαϊδέψει κάποια αυτιά, να παραχωρήσει κάτι τελευταία στιγμή, ώστε για ψηφοφορικούς λόγους να δημιουργηθεί ένα κλίμα. Δυστυχώς όμως έτσι δεν λύνουν τα προβλήματα, διαιωνίζονται και δημιουργείται στους δημοσικούς και στους γονείς και στα παιδιά, δημιουργείται ένα κλίμα το οποίο δεν βοηθάει σίγουρα την εκπαίδευση των παιδιών, σίγουρα τον πολιτισμό της πόλης και σίγουρα τη διαφάνεια της, του Δήμου μας.
0: Έτσι. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα και την επικοινωνία.
1: Να είστε καλά,
0: κύριε
1: Χανδρινέ,
0: καλή σας ημέρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Ο Σπύρος Χανδρινός, Δημοτικός Σύμβουλος της παράταξης Καλαμάτα Μετά, της Μίζωνος Μειοψηφίας, του Δημοτικού Συμβουλίου της πόλης μας, για τα όσα συμβαίνουν στη Φιλαρμονική. Κρατήσω σχόλιο την τελευταία ερώτηση που έκανα στον κύριο Χανδρινό. Δεν έχω καταλάβει τι ακριβώς θέλει να κάνει η Δημοτική Αρχή με τη Φιλαρμονική. Αν θέλει να έχουμε μια Φιλαρμονική όπως λειτουργούσε τόσα χρόνια, όπου δεκάδες, εκατοντάδες παιδιά πέρασαν από εκεί κάνοντας μαθήματα, συμμετέχοντας στην πάντα και όλα αυτά, να το κάνει, και ο δρόμος είναι σαφής. Πρέπει οι εργαζόμενοι αυτοί να απολαμβάνουν τα δικαιώματα τα οποία ορίζει η νομοθεσία. Εάν δεν το θέλει, εάν δεν επιθυμεί τη Φιλαρμονική ή υπάρχουν άλλοι λόγοι, να βγει και να το πει ξεκάθαρα, αναλαμβάνοντας και την όποια πολιτική ευθύνη. Απλά είναι τα πράγματα.

0: Λοιπόν, κάναμε μια προσπάθεια χθες να δούμε πώς ξεκινάει η ελαιοπαραγωγή φέτος. Δεν καταφέραμε να έχουμε τη συνομιλία που θέλαμε με τον πρόεδρο του Νιλέα πέρα από τη χώρα, της ομάδας παραγωγών, τον κύριο Κόκκινο, την ομάδα Νιλέας. Θα προσπαθήσουμε σήμερα, ερχόμαστε πιο κοντά τώρα, στα της Καλαμάτας, Αγροτικός Σύλλογος Καλαμάτας. Ο κύριος Αντωνόπουλος, ο κύριος Μιχάλης Αντωνόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε, να ευχηθούμε και σε αυτόν καλή παραγωγή να υπάρχει, να πάνε όλα καλά, με γεροί και δυνατοί οι αγρότες να βγάλουν όλο αυτό τον άθλο που κάθε χρόνο η Μεσσηνία διεκπεραιώνει. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαραβά, καλημέρα στους ακροατές. Τι κάνετε?
0: Παρακολουθούμε ότι δυστυχώς αντί να λύνονται ή να τέλος πάντων να απαλύνουμε τα προβλήματα των παραγωγών, βλέπουμε ότι δυσκολεύει όλο και περισσότερο κάθε χρόνο το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται. Και φέτος έχουμε το ενεργειακό φυσικά που έχει εκτοξευθεί με καύσιμα, ρεύμα κτλ. Για δώστε μας μια εικόνα για την παραγωγή φέτος, τι γίνεται?
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι, κάθε χρόνο είναι και χειρότερα δυστυχώς. Να πούμε όμως ότι τα πράγματα αλλάζουν.
0: Ρεύμα κτλ. Για δώστε μας μια εικόνα για την παραγωγή φέτος, τι γίνεται?
1: Έτσι όπως τα λέτε είναι, κάθε χρόνο είναι και χειρότερα δυστυχώς. Να πούμε όμως

0: Πέρυσι κλείσαμε τη χρονιά με γύρω στα 4 ευρώ και χαμηλότερα. Πόσο πιο κάτω θα πάει φέτος?
1: Κοιτάξτε, δεν κλείσαμε 4 ευρώ. Τα λάδια πέσανε και 3,70 και 3,60. Φέτος, κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή τα λάδια έχουν ξεκινήσει σε μια τιμή εδώ στην περιοχή, με τα πρώτα που έχουν βγει, όχι στην Καλαμάτα, στην περιοχή της Πηλίας κτλ. Στις χώρες έχουν βγει, αυτή τη στιγμή έχουν βγει, δεν έχουν βρει τιμή, αλλά γενικότερα οι τιμές εκεί είναι περί τα 3,70, να ξέρετε. Πολύ πιθανό να πάνε και λίγο παραπάνω. Ακόμα δεν έχουν εξηγήσει να γίνονται πράξεις. Οι τιμές αυτές ακούγονται. Όμως, προσέξτε, είχαν τα λάδια τα οποία ήταν αυτά που έκλεισε η χρονιά τώρα, κλείσανε αυτή τη στιγμή που βγαίνει το φρέσκο στα 3,10. Δηλαδή, λάδια τα οποία είναι 0,5 και είναι σχεδόν ενός χρόνου, που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα. Ξέρουμε τα λάδια έχουν μια διάρκεια του λιγότερο 2 χρόνια. Από εκεί πέρα λοιπόν τα λάδια αυτή τη στιγμή, τα καλά, τα περσινά, έχουν 3,10. Με 2 τιμές και 3,70, εγώ σα λέω 3,80 το φρέσκο κτλ. Αυτές οι τιμές είναι άσχημες για τους παραγωγούς και γενικότερα για την οικονομία της περιοχής.
0: Πρόεδρε, μου λένε παραγωγοί ότι με τα καύσιμα εδώ που είναι φέτος, με τα μεροκάματα που έχουν και δεν βρίσκουν και εργάτες, με όλα αυτά τα οποία έχουν αυξηθεί, λιπάσματα κτλ., το κιλό στην παραγωγή μπορεί τα 3 ευρώ να μην φτάνουν σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες περιοχές. Θα πουλάνε με 3,10, δηλαδή θα πουλάνε σχεδόν όσο χρειάζονται για να παράγουν.
1: Εξαρτάται από τους ελαιώνες, αυτό που λέτε όπως είναι πραγματικότητα. Κάποιοι ελαιώνες είναι πιο αποδοτικοί, ανάλογα με την απόδοση που έχουν και πόσο εύκολο να τους μαζέψεις, να μαζέψεις ελιές, και κάποιοι είναι πιο δύσκολοι. Σε κάποιες περιπτώσεις λοιπόν, κάποιοι μπορεί να βγάζουν κάτι, αλλά η πλειοψηφία όμως αυτών των άνθρωπων που ξέραμε, που πηγαίνουν και μαζεύαν τις ελιές τους κτλ., αυτό δεν μπορεί να γίνει, είναι απαγορευτικό. Δηλαδή το λάδι σου θα μαζεύεις και από εκεί πέρα δεν θα ασχολείται ο κόσμος, πιστεύω, από τα επόμενα χρόνια, αφού θα συνεχίσει, πιστεύω, έτσι από ό,τι βλέπω. Το θέμα δεν θα πηγαίνει να μαζεύει τις έλλειες, γιατί προφανώς δεν θα τον συμφέρει. Έτσι, θα μαζεύει μόνο για το σπίτι του. Τώρα, τι επιπτώσεις μπορεί να έχει αυτό? Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την πολιτική που έχει έχει βρει λύσεις προφανώς και φέρνει λάδια από εισαγωγές από άλλες χώρες που είναι πολύ φθηνότερα και εξυπηρετεί, αν θέλετε, όχι μόνο τις ανάγκες της, αλλά γενικότερα την υπόθεση που έχει σχέση με το ελαιόλαδο. Θα σου πω να πάμε κατευθείαν στο θέμα και να σα πω τι πραγματικά συμβαίνει. Γιατί τα 1-2 τελευταία χρόνια έχουμε αυτή την πολύ χαμηλή σχέση τιμών και κόστους παραγωγής και γιατί οι τιμές γενικότερα είναι πτωτικές. Αυτή τη στιγμή, όπως όλοι γνωρίζουμε, έρχονται λάδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες όπως είναι η Τινησία κυρίως, αλλά και από άλλες χώρες.
0: Μαρόκο και τα λοιπά.
1: Προσέξτε. Εμείς πέρυσι φέραμε 200.000 τόνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας φέρανε λοιπόν 200.000 τόνους. Πάμε 250.000 τόνους. Οι 50.000 έμειναν σε εμάς βάσει της απόφασης που υπήρχε και οι 200.000 βγήκαν πάλι έξω τυποποιημένες. Αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση το ονομάζει ενεργητική τελειοποίηση. Ενεργητική τελειοποίηση είναι ένας όρος που έχω ασχοληθεί αρκετά και έχω κάνει έτσι, θέλετε, μια προσπάθεια να μάθω όσο πιο μπορώ περισσότερα. Αυτός είναι ένας όρος ο οποίος χρησιμοποιείται κυρίως στις εξαγωγές και στο τελωνείο. Σημαίνει ότι το προϊόν η Ευρωπαϊκή Ένωση το φέρνει εδώ για να τελειοποιηθεί, για να γίνει καλύτερο. Το προϊόν το οποίο είναι σε χώρες όπως είναι η Τινησία. Το παίρνουν λοιπόν οι Ευρωπαίοι έμποροι και τυποποιητές, το συσκευάζουν και το επανεξάγουν, έτσι το επανεξάγουν σε χώρες οπουδήποτε, εκτός Ευρώπης λοιπόν. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Όταν λοιπόν βρίσκουν και κάνουν αυτή τη δουλειά με το λάδι της Τινησίας, γιατί να πάρουν το λάδι το δικό μας σε υψηλότερη τιμή? Άρα, αν αγοράζουν, λέω, π.χ. από την Τινησία με 3 ευρώ, θα αγοράσουν ένα αντίστοιχη οξύτητα και ποιότητα λάδι και από τον Έλληνα με την ίδια τιμή, άμα θέλει ο Έλληνα. Γι' αυτό λοιπόν και οι τιμές βρίσκονται εκεί. Το θέμα είναι αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσέξτε, έχει όφελος για τους παραγωγούς της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας? Ναι. Προφανώς και δεν έχει. Mm-hmm. Και προφανώς και η πολιτική είναι τέτοια που την οποία δεν την ενδιαφέρει, γιατί θέλει να κάνει δουλειές με τις άλλες χώρες για κάποιο λόγο. Όμως προσέξτε κάτι βασικό. Αυτοί οι άνθρωποι που παίρνουν το λάδι, αν δεν παίρνουν το λάδι οι Ευρωπαίοι τυποποιητές, αν δεν παίρνουν το λάδι από την Τινησία, θα αναγκαλούνται να παίρνουν λάδι από πού? Από την Ευρώπη. Άρα λοιπόν αυτή η ποσότητα δεν φεύγει από εμάς, φεύγει από άλλες χώρες για να πάει στις αγορές. Ενώ πριν έφευγε από εμάς. Ναι. Αυτό θα αλλάξει, θα γίνει κάτι σε αυτό? Όχι. Και κάτι βασικό. Να ξέρετε ότι αυτές οι χώρες, όπως είναι η Τινησία, το Μαρόκο που λέμε και τα λοιπά, και η Τουρκία, δεν έχουν τα δίκτυα διανομής. Θυμάστε που λέγαμε ότι οι Ιταλοί διακινούν το λάδι με τα Ισπανία και τα λοιπά, οι μεγάλες εταιρείες.
0: Εκεί είναι τώρα άλλο το θέμα. Όλο το θέμα είναι εκεί.
1: Προσέξτε. Ποιος έχει τα δίκτυα σήμερα? Τα δίκτυα λοιπόν τα έχουν οι Ευρωπαίοι τυποποιητές κυρίως, έτσι, γιατί είναι χρόνια και ξέρετε πως αυτά τα δίκτυα πώς δημιουργούνται. Υπάρχουν και κανόνες οι οποίοι δεν είναι και τόσο διαφανείς. Τέλος πάντων, υπάρχουν αυτά τα δίκτυα διακίνησης του ελαιολάδου. Οπότε λοιπόν σε αυτά τα δίκτυα δεν μπορεί να μπει ο καθένας. Όποιος λοιπόν έχει τα δίκτυα μπορεί να πουλήσει ό,τι θέλει και όπως θέλει. Αυτό λοιπόν

0: το μεγάλο πρόβλημα. Δεν, μπορούμε, δεν μπορεί ο καθένας, ούτε μπορεί ο Τινίσιος, ούτε μπορεί ο Τούρκος, ούτε μπορεί ο Μαροκινός να πάει και να μπει σε αυτά τα δίκτυα. Άρα λοιπόν αυτοί που έχουν τα δίκτυα παίρνουν το λάδι, πιέσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις αρμόδιες αρχές, πήραν αυτή την απόφαση, είπαν 200.000 τόνοι για επανεξαγωγή, μπορεί το χρόνο να το κάνει 400.000. Γιατί η παραγωγή των Τινισίων και των Τούρκων.
1: Το λάδι αυτό που έρχεται από την Τινισία, κύριε Αντωνόπουλε, εμείς το συσκευάζουμε και το στέλνουμε έξω.
0: Ακριβώς. Ναι, αυτή είναι η απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το όνομά της, σας λέω, ενεργητική τελειοποίηση.
1: Δηλαδή, πώς θα έχουμε καταφέρει. Γιατί το δικό μας το λάδι, στη μεγαλύτερη του ποσότητα, αυτό που εξάγουμε εννοώ, το στέλνουμε με βυτεία, χύμα. Δηλαδή, το δικό μας το στέλνουμε χύμα στην Ιταλία και αυτό που φέρνουμε από την Τινησία το συσκευάζουμε και το στέλνουμε.
0: Όχι, κοιτάξτε. Το δικό μας λάδι πάει στην Ιταλία, χύμα και εκεί τυποποιείται. Το ίδιο γίνεται και του Τινήσιου. Έρχεται στην Ευρώπη, στις ευρωπαϊκές χώρες, στην Ελλάδα, στην Ιταλία κτλ. Και στην Ισπανία και φεύγει τυποποιημένο. Ό,τι γινόταν με το δικό μας πριν, τώρα γίνεται με τους Τινήσιους. Και δεν είναι μόνο το δικό μας, είναι και άλλα λάδια. Άρα, μην νομίζετε και ο Ιταλός έχει πρόβλημα, γιατί αυτή η αγορά, αυτό το πράγμα που γίνεται, επηρεάζει όλους τους Ευρωπαίους παραγωγούς.
1: Στην Ιταλία πώς είναι φέτος οι τιμές? Γιατί παραδοσιακά η Ιταλία ήταν 2 και 3 ευρώ πάνω από εμάς σε τιμές. Τώρα δεν έχω κοιτάξει πόσο είναι φέτος.
0: Αυτό συνεχίζει να υπάρχει. Η Ιταλία πάντα δεν είχε ελάχιστη τιμή όπω είχαμε εμεί στα 3 και στα 4 ευρώ. Mm-hmm. Έτσι, η Ιταλία κάτω από 8 δεν έχει πέσει ποτέ. Yeah. Όμω η κάθε αγορά, όπω και η Ισπανική, έχει κάποιε τιμέ διαμορφώσει. Υπάρχουν κάποια κάτω όρια. Αλλά αυτή όμω, προσέξτε κάτι, το λάδι των παραγωγών δεν είναι, είναι ένα περίπου 15-20% τη συνολική, αν θέλετε, ποσότητα που διακινούν.
1: Που διαχειρίζεται Ιταλία. Εκεί έχουμε αυτό. Είναι δικό μα, είναι ισπανικό κτλ. Που η Ιταλία έχουν καταφέρει να το κάνει. Όπως το παράδειγμα της Ελβετίας με τη σοκολάτα. Δεν παράγει ούτε κόκο σοκολάτα στη Ελβετία και είναι παγκόσμια δύναμη στη σοκολάτα. Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε. Υπάρχουν όμως δύο ζητήματα τώρα σε όλη αυτή την κατάσταση που μας περιγράψατε. Το πρώτο είναι ότι εγώ, σαν καταναλωτής Έλληνας, και φαντάζομαι δεν είμαι μόνος, δεν θέλω να τρώω λάδι Τινησία στη στιγμή που δίπλα μου παράγεται ένα εξαιρετικό προϊόν. Το ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, εάν πάμε και συνεχιστεί αυτή η κατάσταση που εκεί πάμε. Δηλαδή, ναι, δεν θα μείνει παραγωγός. Δεν θα μείνει κανένας μαζεβιλιές.
0: Να πω ότι φαίνεται.
1: Καθ' υπερβολή το λέω, αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Δηλαδή θα...
0: Όχι, κοίταξε. Και εμείς θα πρέπει κάτι να κάνουμε. Αφού βλέπουμε ότι διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση, οι Έλληνες παραγωγοί, αφού βλέπουμε ότι διαμορφώνεται αυτή η κατάσταση, η οποία θα παγιωθεί, θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι, γιατί αφενός δεν μπορούμε να μαζεύουμε τις ελιές με αυτά τα κοστολόγια. Το δεύτερο είναι ότι δεν μπορούμε να πουλάμε αυτές τις τιμές. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους. Τώρα, αν πείτε, κοιτάξτε, υπάρχουν διέξοδοι και τρόποι να μπορέσουμε και εμείς να καθιερωθούμε και να καθιερώσουμε το προϊόν μας, ανεξάρτητα από τι κάνει η Τουρκία ή την Ισία ή άλλες χώρες. Λοιπόν, κάθε χώρα έχει ένα όνομα, έχει μια φήμη, να έχουμε το όνομα Καλαμάτα. Λοιπόν, το οποίο είναι η φήμη του προϊόντος μας. Το έχουμε εκμεταλλευτεί αυτό σωστά μέχρι τώρα, ή ας πούμε είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ χειρότερη μοίρα που πριν.
1: Μην έχει δηλαδή, την τύχη που είχε η Ελιάποπ.
0: Έχουμε κάποια οχήματα, έχουμε κάποια χαρτιά στα χέρια μας. Έχουμε έναν τρόπο να αναδείξουμε ποιοτικά ή παραδοσιακούς ελαιώνες. Δεν είναι όλα τα προϊόντα το ίδιο. Υπάρχουν καταναλωτές που προτιμάνε συγκεκριμένα από συγκεκριμένα κρασιά, έτσι προτιμάνε συγκεκριμένα λάδια, συγκεκριμένες ποιότητες προϊόντων. Στο χέρι μας είναι αυτό το πράγμα να το αναδείξουμε και να το προασπίσουμε. Δηλαδή, όταν παίρνει κάποιο λάδι από Ευρωπαϊκή Ένωση ή από Ελλάδα, αν θέλετε, από ένα τυποποιητή, να ξέρει ότι αυτό είναι μόνο λάδι ελληνικό. Αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή, κατά πόσο μπορεί κάποιος να το ισχυριστεί όταν βλέπει τα σούπερ μάρκετ, τα μεγάλα της Αμερικής ή των άλλων χωρών. Εκεί λένε ότι είναι ένα λάδι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράδειγμα. Ή αγοράζουν προϊόντα που λέει ότι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή είναι από κάποια άλλη χώρα. Δεν σου λέει ακριβώς όμως ποιο είναι. Προσδιορίζει από ποιον είναι. Ή από ποιον παραγωγό.
1: Τα λιοτρίβια φέτος, πώς βλέπετε, με την αύξηση του ρεύματος και με όλα αυτά. Δηλαδή, τι αύξηση είναι ακριβώς το ρεύμα, δεν πήρε και πολύ επάνω, αλλά.
0: Όχι, κοιτάξτε, τα λιοτρίβια, τα ξέρετε, είναι οριακά. Δηλαδή, πιστεύω ότι πολλά με την πάροδο του χρόνου, όταν αυτά που γίνονται, δεν θα μπορέσουν όλα να τα απεξέλθουν. Γιατί βλέπετε ότι η αγορά στριμώχνεται και από άλλους τρόπους. Δηλαδή, υπάρχουν δεσμεύσεις που πρέπει να είσαι εντάξει, πιστοποιήσεις. Αυτό με το που γίνονται με το λεωφορείο Μητρό. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να γίνει τη διακίνηση όπως γινόταν πριν, που ήταν το ίδιο τελείως ανοιχτό και κατά λίγο πολύ μπορεί να κάνω τι θέλω. Τώρα λοιπόν τα πράγματα έχουν όχι μόνο δυσκολέψει, αλλά έχουν γίνει πιο συγκεκριμένα με πιο πολλές δεσμεύσεις. Και τα κόστη είναι μεγάλα και για τα ελαιοτριβία.
1: Πάντως.
0: Θα μείνουν λίγα.
1: Πάντως, για τον Τενεκή αρχίζω και αναθεωρώ απόψεις και το λέω και ανοιχτά. Κύριε Αντωνόπουλε, δεν ξέρω αν θα βρει άλλη λύση ο παραγωγός να μπορέσει να επιβιώσει. Τώρα αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Ένα τελευταίο σχόλιο πριν σας αφήσω και θα τα ξαναπούμε φυσικά. Έχουμε τώρα ξεκινάει η χρονιά. Είπατε πριν ότι είναι δύσκολη, στην αρχή της κουβέντας μας, ότι είναι δύσκολη χρονιά για τους παραγωγούς. Βλέπουμε όμως ότι δεν ισχύει και το ίδιο για πλέον μεγάλους παίκτες που μπαίνουν στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής και αναφέρομαι και εδώ στην περιοχή μας, με επένδυση πολλών εκατομμυρίων για θερμοκήπια και υδροπονικές καλλιέργειες και τα λοιπά. Ζούμε μία αναδιαμόρφωση, αυτό ζούμε, της αγροτικής οικονομίας μας. Πάμε σε άλλα μεγέθη όπου η παραδοσιακή παραγωγή δεν χωράνε, ρωτάω.
0: Κοιτάξτε, αυτές οι μονάδες που λέτε όντως είναι μια πραγματικότητα και γίνονται στην περιοχή μας. Ένας λόγος που ξεκίνησαν στην περιοχή μας είναι οι επιδοτήσεις που δόθηκαν λόγω της απολιγνητοποίησης. Εντάξει, δόθηκαν μεγάλες επιδοτήσεις, οι οποίες προφανώς είναι και για μεγάλους, αν θέλετε, παίχτες, ας το πούμε έτσι, με μεγάλους επενδυτές. Και βλέπετε λοιπόν κάποιες τέτοιες επενδύσεις, οι οποίες κατά 70% σχεδόν πληρώνονται από το ελληνικό, από προγράμματα. Άρα λοιπόν είναι μεγάλο το κίνητρο για να έρθουν αυτοί και να επενδύσουν. Τώρα, υπάρχει όμως, όπως ξέρετε, ένα μεγάλο πρόβλημα στο διατροφικό τομέα και στην αλυσίδα αυτή. Τα προϊόντα είναι σε άνοδο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν περισσότερα περιθώρια κέρδους και όσο πιο μεγάλος είναι αυτός που επενδύει, τόσο πιο πολλά περιθώρια έχει κέρδους και τόσο πιο αποδοτική είναι η επένδυσή του. Λοιπόν, τώρα το θέμα, αν το συγκρίνουμε αυτό με τις παραδοσιακές καλλιέργειες που είπατε, με το ελαιόλαδο, με την καλλιέργεια της ελιάς και άλλα, θα δούμε εκεί ότι πραγματικά δεν υπάρχουν αυτές τις δυνατότητες. Οι επιδοτήσεις τώρα, όπως ξέρετε, είναι αμελητές. Δεν υπάρχουν πλεονεκτήματα και κίνητρα για να μπορέσει κάποιος να ασχοληθεί.
1: Μπήκατε στην ουσία, κύριε Αντωνόπουλε. Δηλαδή, ποιο είναι το ζητούμενο, η ντομάτα που θα μπαίνει στο τραπέζι μας να έχει το μεγαλύτερο κέρδος για τον επιχειρηματία ή το. Γιατί δεν είναι παραγωγός αυτός, επιχειρηματίας είναι. Έτσι, και ας είναι με υδροπονία ή με ό,τι άλλο, με αεροπονία κτλ. Ως καλλιέργεια, ή να μπαίνει σωστό προϊόν και να ενισχύσουμε και την παραγωγή και τον αγρότη όπως τον ξέραμε τόσα χρόνια. Υπάρχει ένα θέμα. Πολιτικό, ηθικό, βαφτίστε το όπως θέλετε. Αλλά...
0: Το πρώτο θα πηγαίνει. Το φαγητό του έρωση από ό,τι φαίνεται δεν θα φτάνει για όλους. Όσο πάει και γι' αυτό και αυξάνονται τιμές. Αν π.χ. τα προϊόντα περισσεύανε, οι τιμές θα ήταν πτωτικές. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αφού τα προϊόντα λιγοστεύουν και αυξάνονται τιμές και δυσκολεύουν οι καλλιέργειες, πάμε σε καλλιέργειες που υπό υψηλή κάλυψη, δηλαδή δεν μπορεί να καλλιεργήσει εύκολα η πέτρια, γι' αυτό γίνονται αυτά τα μεγάλα θερμοκήπια. Άρα λοιπόν αυτά στοχεύουν και σε ένα καταναλωτικό κοινό, αλλά κυρίως θα είναι προϊόντα τα οποία θα είναι από τα πιο ακριβά στην αγορά. Θα είναι για λίγους. Λοιπόν, όμως επειδή υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά τα προϊόντα γενικότερα και υπάρχει δυσκολία στην εξέβρεση προϊόντων ή στις μεταφορές, αν θέλετε, και από άλλες χώρες, και η περιοχή μας πλεονεκτεί σε αυτό το τομέα, να ξέρετε. Η Μεσσηνία πλεονεκτεί. Θα σας θυμίσω ότι παλιά υπήρχαν χιλιάδες στρέμματα με θερμοκήπια, εκατοντάδες στρέμματα με θερμοκήπια στη Μεσσηνία, τα οποία σήμερα δεν υπάρχουν. Ήρθε η εποχή λοιπόν αυτά να ξαναυπάρξουν πιο οργανωμένα. Και κινείται η αγορά, αν θέλετε, της αγροτικής παραγωγής, όχι μόνο με άλλους ρυθμούς, αλλά σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι ελαιοπαραγωγοί και να δουν αυτή τη στιγμή τι άλλο θα πρέπει να κάνουν. Γιατί η μονοκαλλιέργεια της ελιάς αφενός και τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται όσον αφορά τις κλιματικές συνθήκες, αλλά και τις οικονομικές συνθήκες και την ασφυξία που υπάρχει, δεν ευνοεί την καλλιέργεια της ελιάς. Η καλλιέργεια της ελιάς, ξέρετε πολύ καλά ότι μέχρι και τώρα θέλει και πολλά εργατικά σε σχέση με τις άλλες καλλιέργειες. Άρα λοιπόν όλα αυτά, άμα τα μετρήσουμε, ίσως θα πρέπει να δούμε και κάποια άλλα πράγματα. Ή το προϊόν μας θα πρέπει πάλι, όπως σας είπα πριν, να το περιφρουρήσουμε, να το βάλουμε, αν θέλετε, σε κάποια καλούπια τα οποία θα τα ελέγχουμε αποκλειστικά η παραγωγή. Γιατί όταν το λάδι πηγαίνει, παράδειγμα, ένα προϊόν, το παίρνουν ας πούμε χήμα ή το παίρνουν στις μεγάλες εταιρείες που το βάζουν σε μια δεξαμενή μαζί με το λάδι της Ενησίας ή δίπλα-δίπλα ή μαζί. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε στην ίδια μοίρα με τους Τινήσιους. Έτσι δεν μπορείς, όταν αυτοί έχουν ας πούμε το ένα τέταρτο του κόστου ζωής ή του προγράμματος από εμάς, να τους ανταγωνιστούμε. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Τώρα, ή θα σταματήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει την πολιτική αυτή, ή θα πρέπει εμείς να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Και τα δύο.
1: Να ευχαριστήσω για την επικοινωνία. Να πω μόνο, κύριε Αντωνόπουλο, ότι δεν είναι πλέον μόνο θέμα των παραγωγών. Είναι θέμα όλων μας. Είναι η διατροφή μας. Και θα πρέπει, είπατε αρκετά και πάρα πολύ εύστοχα έχω την πεποίθηση, ότι δεν μπορεί η τροφή ούτε να γίνει είδος πολυτελείας, ούτε να γίνει χρηματιστριακό τώρα σόου εκεί, να έχουμε όλο αυτό το σκηνικό. Δεν θα πάμε σε καλές καταστάσεις. Ευχαριστώ και πάλι για την επικοινωνία τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Καλαμάτας, τον κ. Μιχάλη Αντωνόπουλο. Ξεκινά η παραγωγή αρκετά καλά στο κομμάτι του χωραφιού, δηλαδή με καλή ποιότητα φέτος και αρκετή ποσότητα, όχι σε όλες τις περιοχές, όπως πάντα, αλλά βλέποντας συνολικά, αυτό που δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά φέτος είναι το ταμείο, και θα έχουμε και κουβέντα για τα λιοτρίβια φέτος, γιατί είναι κομβικό κομμάτι στη διαδικασία της παραγωγής ελαιολάδου και για τη Μεσσηνία, αλλά και γενικά, και αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Οι παραδοσιακοί, οι λουτριβάριδες και όχι μόνο. Να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο Νιάρχο και τη Γεωργία Οικονομοπούλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και στη βοήθεια εδώ της εκπομπής, στην επιμέλεια της εκπομπής και να, στη φροντίδα της εκπομπής και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, 8 και 4, εδώ πάντα στην ΕΡΤ Καλαμάτας. Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση στο σταθμό μας.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
7: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
8: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
10: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
9: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
10: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
9: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
10: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
9: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
11: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
12: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
13: παιδικά χωριά ΣΟΣ λειτουργούν δύο κέντρα στήριξης στην Καλαμάτα, με στόχο να βοηθήσουν οικογένειες και παιδιά που έχουν ανάγκη. Κέντρο στήριξης παιδιού και οικογένειας και κέντρο επαγγελματικής και οικογενειακής υποστήριξης για οικογένειες που χρειάζονται ψυχολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, για παιδιά που έχουν ανάγκη από ειδική μαθησιακή υποστήριξη, λογοθεραπεία ή ενισχυτική διδασκαλία, για γονείς που αναζητούν εργασία ή θέλουν να βελτιώσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Για πληροφορίες, καλέστε στο 27210 986 60. Παιδικά χωριά ΣΟΣ. Δημιουργούμε οικογένειες για παιδιά σε ανάγκη.

0: Κανονικά πρέπει να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας σήμερα με το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, το «Φθινοπόριασε». Γιατί φθινοπόριασε?
1: Εντάξει, έχει φθινοπόριασε και άλλες μέρες, αλλά σήμερα είναι πιο έντονη.
0: Το καταλαβαίνουμε και φαίνεται πως αυτή η καιρική κατάσταση, όσο προχωρούν οι μέρες, θα γίνεται πιο...
1: Βαγγέλη μου, θέλω να σου πω ότι 15 Οκτωβρίου, 14 λέει το.
0: Μα γι' αυτό το λέω και θέλω να το υπογραμμίσω και να το επισημάνω. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, αγαπητοί ακροατές. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό, εδώ συχνότητα τη ΕΡΤ Καλαμάτας, πρωινό στον αέρα. Βαγγέλης Ποτέας, που τον ακούσατε με τους προβληματισμούς του και τις προτάσεις που θέτει για τις μουσικές επιλογές. Κώστας Γαζούλης στα μικρόφωνα, ο Κωνσταντίνος Ονιάρχος θα φροντίσει να υλοποιήσει την επιθυμία του Βαγγέλη στη συνέχεια. Και η Γεωργία Οικονομοπούλου βρίσκονται στην ρύθμιση του ήχου. Φθινοπορεινό πρωινό, όπως έκανε την αναφορά του Βαγγέλης, και βροχερό, όχι τόσο στην περιοχή μας. Εντάξει, είχαμε και εδώ βροχούλες.
0: Χθες.
1: Ναι.
0: Και βροχούλες και κάποια μικροπροβληματάκια εκεί για περίπου 2 ώρες που έμεινε η μεγάλο πόλη, μέρος της Καλαμάτας ο ρεύμα.
1: Οι φίλαθλοι των ομάδων μπάσκετ του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού νομίζω είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί δεν μπορούσαν να δουν τον αγώνα.
0: Ήταν ακριβώς εκείνες οι ώρες.
1: Ναι,
0: από
1: ναι.
0: Τις 10 παρά 20
1: μέχρι τις 12 κάτι, με 11.30 περίπου
0: επανήλθε. Λίγο μετά τις 11 και 4.
1: Μια σοβαρή βλάβη λέει σε ματασχηματιστές στο Ασπρόχωμα. Ήταν αυτό που προκάλεσε την πολύ μεγάλη και εκτεταμένη βλάβη στο δίκτυο του ΔΔΕ.
0: Λόγω
1: στο
0: κέντρο... κεραυνού.
1: Λόγω κεραυνού, μάλιστα.
0: Ναι,
1: λόγω
0: κεραυνού.
1: Στο κέντρο να σου πω είχαμε ρεύμα, δεν είχαμε τέτοιο ζήτημα.
0: Παρά το γεγονός ότι αρκετοί δρόμοι, μάλλον και αρκετοί δρόμοι του κέντρου έμειναν χωρίς ρεύμα.
1: Ναι, και εμένα με παίρνανε αρκετοί τηλέφωνα, μου λέγανε έχεις ρεύμα και μάλιστα εξέφρασαν την έκπληξή τους όταν έλεγα ότι έχω ρεύμα.
0: Ναι.
1: Γιατί από ό,τι κατάλαβα ήταν μικρό το μέρος της πόλης που είχε αυτή τη δυνατότητα. Πάντως ένα μεγάλο ζήτημα όταν μιλάμε για υποδομές, για πόλεις, για κόσμο που έρχεται, για επισκέπτες. Δηλαδή όταν σε κάθε βροχή αντιμετωπίζουμε τέτοια προβλήματα, αντιλαμβάνεστε ότι αυτά πρέπει να επιλύσουμε πρώτα πολύ πριν προχωρήσουμε σε έξυπνες, πιο έξυπνες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο πόλεις γενικότερα.
0: Γιατί είναι ένα ζήτημα γενικότερα. Γιατί η έξυπνάδα μιας πόλης νομίζω φαίνεται και από τέτοιου είδους γεγονότα. Πάντως μιλώντας για τις περιοχές που έμειναν χωρίς ρεύμα χθες βράδυ, υπήρξαν και αναφορές, Κώστα, για περιοχές της Δυτικής Μάνης.
1: Ακριβώς. Και εκεί είναι ακόμα πιο σύνηθες το φαινόμενο.
0: Δολή,
1: και ακόμα περισσότερες ώρες. Ναι.
0: Και άλλες περιοχές που έμειναν χωρίς ρεύμα. Πάντως δεκάδες δρόμοι και συνοικίες της Καλαμάτας ήταν βυθισμένος στο σκοτάδι χθες για κάποια ώρα. Δυτική παραλία, παραλιακή ζώνη, ανατολική παραλία δηλαδή, νέα είσοδος, ιστορικό κέντρο, Ασπρόχωμα,
1: ναι.
0: Περιοχές του δυτικού κέντρου, εδώ στην περιοχή μας επίσης, οδείς στο κέντρο της Καλαμάτας, και ξέρεις δεν έβρισκαν και άκρη τηλεφωνώντας στον ΔΔΕ.
1: Ναι, δεν είναι. Αυτό είναι μόνιμο
0: γνωστό πρόβλημα.
1: Πρόβλημα, αν δεν έχεις κάποιο γνωστό,
0: ναι, ναι.
1: Να πάρεις κανένα τηλέφωνο, μάθεις να μάθεις τι γίνεται, να σου πούνε έτσι.
0: Έτσι.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να μάθεις εκεί, να σου σηκώσουν τηλέφωνο. Είναι τεράστιο αυτό το θέμα.
0: Ωστόσο ξέρει ο ΔΔΕ να επικοινωνεί με SMS και μηνύματα και να σου επισημαίνει ότι σε 2 μέρες λύγει η προθεσμία να πληρώσει το λογαριασμό σου, αλλά για άλλα πράγματα να ενημερώσει τον πελάτη του και τον καταναλωτή γιατί για το τι ακριβώς συμβαίνει, δεν κάνει τον κόπο.
1: Ναι, αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
0: Μεγάλη ιστορία.
1: Και το κυριότερο που θέτεις, Βαγγέλη, πάντως είναι... το κυριότερο είναι αυτό όμως, ότι δεν γίνεται με κάθε πρώτη καταιγίδα να έχουμε τώρα την πρώτη βροχή να γίνεται όλο αυτό. Τώρα να πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα, αρχικά σε τοπικό επίπεδο. Έχουμε μια σημαντική είδηση που βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα και τη Βουθάρους και της Ελευθερίας. 51 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα, είναι η πρώτη σύμβαση για τα έργα στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας. Το λέγαμε καιρό, το περιμέναμε νωρίτερα. Καλό αργά παρά ποτέ, λέει ο λαός. Δεν ξέρω αν θα ισχύσει και στη δική μας περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, ξεκινούν τα έργα στον Διεθνή Αερολιμένα της Καλαμάτας, τον καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, που πλέον περνά υπό τη διαχείριση της Fraport και της κοινοπραξίας της εταιρείας Πηλέας. Και η άλλη εταιρεία των συμφερόντων Κουπελούζου, η εταιρεία Πηλέας είναι συμφερόντων της οικογένειας Κωνσταντακόπουλου. και η γερμανική Fraport που έχει την τεχνογνωσία από τα περισσότερα αεροδρόμια και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, αν δεν κάνω λάθος, που διαχειρίζεται όλα αυτά τα μεγάλα αεροδρόμια της χώρας μας, αναλαμβάνει πλέον και την κίνηση στο αεροδρόμιο της Καλαμάτας και με υψηλούς στόχους. Ένα αεροδρόμιο που ανεβαίνει, βέβαια αποτελεί ντροπή, ναι, η εικόνα του τα τελευταία χρόνια.
0: Το θέμα είναι ότι φτάσαμε σε αυτές παλινοδίες. Και αν ας πούμε μια υποδομή όπως είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας είναι θελκτική για έναν επενδυτή προκειμένου να δώσει τόσα εκατομμύρια για να το αναβαθμίσει και να το φτιάξει, γιατί ας πούμε δεν ήταν θελκτική υποδομή για το κράτος και την πολιτεία?
1: Γιατί τα έχουμε δει όλα αυτά και άλλες φορές.
0: Γιατί είναι ερωτηματικά δηλαδή που γεννιούνται, ναι, και μην περιμένετε τώρα μαγικό ραβδί ξαφνικά να φτιάξουν υποδομές.
1: Όχι, δεν θα γίνουν άμεσα.
0: Θα τραβήξει αυτό το πράγμα χρόνια.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι εντάξει, θεωρώ ότι δεν θα έχει αυτή την εικόνα γιατί τα τελευταία δύο χρόνια δεν ήξερε κανείς ποιος έχει ιδιοκτησία. Ναι, φεύγανε, οι άλλοι φεύγανε, υπήρχε υποστελέχωση, υπήρχαν ζητήματα. Το θέμα να μην υπάρχουν ζητήματα ασφαλείας και να πούμε, είναι ένα αεροδρόμιο που θέλω να τονίσω, το έχω πει και άλλες φορές, ότι ξέρεις, επειδή έχει πολλή κίνηση και η κίνηση, η εναέρια κυκλοφορία του γίνεται από τους στρατιωτικούς, από τους ανθρώπους της πολεμικής αεροπορίας στην ουσία, οι οποίοι έχουν ούτως ή άλλως πολλή δουλειά.
0: Και πολλές ευθύνες.
1: Και είναι άνθρωποι που θέλω να σου πω ότι δεν έχουν αμοιβές που έχουν άλλα αεροδρόμια, που έχουν το Eurocontrol, κάποια ειδικά επιδόματα. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αξίζει να αναφερθούμε και αυτοί κάνουν και έξτρα δουλειά που λέμε πέρα στην πολύ σημαντική και έχουν αυξηθεί οι πτήσεις τώρα που έχει γίνει Διεθνές Κέντρο Εκπαίδευσης και η 120 ΠΕΑ. Έχουν πολύ αυξημένη δουλειά και αυτοί. Θα το δούμε λοιπόν πώς θα προχωρήσει, θα δούμε και πώς θα κλείσει και η χρονιά, γιατί φαίνεται ότι θα είναι μια χρονιά με ρεκόρ στο αεροδρόμιο, ακόμα μεγαλύτερο και από την περσινή χρονιά. Μέχρι τουλάχιστον τον Αύγουστο ήταν αρκετά καλύτερα τα νούμερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τις επόμενες ημέρες. Τώρα φτάσανε νέοι σωλήνες, θέλω να σου πω, Βαγγέλη, για τον ΦΙΕ 700, σε περίπτωση που το έχεις αγωνία, δεν ξέρω.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι είχα μια μικρή αγωνία το προηγούμενο
1: Κίνα,
0: διάστημα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: αλλά εντάξει, φτάσανε σωλήνες.
1: Φτάσανε εκεί, θα τα δούμε και αργότερα.
0: Φτάνουν, εν πάση περιπτώσει, τα έργα αυτά είναι να ξεκινήσουν και να ολοκληρωθούν. Αυτό, γι' αυτό έχω αγωνία. Τι θα γίνει με την κατάσταση της υδροδότησης στην πόλη της Καλάμαντας και ευρύτερα. Ναι. Και αν θα φτιαχτεί αυτός ο περιβόητος αγωγός.
1: Τώρα έχουμε, να σου πω, ανακοίνωση και από την Ένωση Λόγων Γονέων και Κηδεμών του Δήμου Καλαμάτας, που επισημαίνει και τις 14 θέσεις σχολικών νοσηλευτών που απαιτούνται στην Καλαμάτα. Α, έχουν καλυφθεί, ναι, μόλις οι 8. Είναι ένα θέμα που
0: το
1: θίξαμε την περασμένη εβδομάδα εδώ, μιλώντας με τους
0: μητέρα,
1: με τους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν, ναι, το πρόβλημα. Ναι. Θέλω να σου πω ότι εγώ επικοινώνησα χθες και με τον διευθυντή της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης νομού Μεσσηνίας, τον κύριο Φραγκή, μου επισήμανε ότι έχουν εξαντληθεί οι πίνακες, δηλαδή δεν υπάρχουν διαθέσιμοι σχολικοί νοσηλευτές. Έχουν εγκριθεί ούτως ή άλλως άλλοι τρεις που αν υπήρχαν σε αυτούς τους πίνακες είχαν έρθει ήδη. Οπότε αναμένουν κάποιες ειδικές προσκλήσεις ώστε να γίνει αυτό. Από την πλευρά του, ο άνθρωπος αυτό που μου είπε, εμείς 8 έχουμε, 14 είναι οι ανάγκες, 15 είναι οι εγκεγκριμένες. Μοιράζουμε για να μπορούμε να έχουμε σε όλους. Αντιλαμβάνεται και αναγνωρίζει το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς.
0: Έτσι,
1: το τονίζει και ο ίδιος και εξηγεί ότι υπάρχει ζήτημα, είναι θέμα Υπουργείου.
0: Τι έκαναν πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά? Αυτό είναι το μεγάλο θέμα, γιατί μαθαίνω ότι είναι μια ιστορία, ακόμα δηλαδή και της έλλειψης σχολικών νοσηλευτών, που έχει ξεκινήσει από τον περασμένο Μάιο.
1: Εγώ θέτω και ένα μεγάλο
0: τι
1: ακόμα.
0: Τι έγινε μέσα σε αυτούς τους μήνες για να καλυφθούν τα κενά?
1: Και είναι και μεγάλο ερώτημα, Βαγγέλη, αυτό που μας είπε η ίδια η μητέρα, ότι κάθε χρόνο πρέπει να κάνουν αιτήσεις. Δηλαδή δεν έχουν τον μπούσουλα, πόσα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή όταν έχω μια
0: και
1: πάθηση.
0: Αυτό. Και αυτό.
1: Δεν με συνεχίζει. Αν έχω διαβήτη, δεν θα έχω και του χρόνου διαβήτη. Μακάρι να μην είχα, αλλά
0: ναι,
1: δεν ξέρω αν είναι κατανοητό όλο αυτό.
0: Είναι χρόνια νοσήματα.
1: Ναι, αυτό, δηλαδή. Τα περισσότερα από αυτά τα νοσήματα που μιλάμε για παιδιά που χρήζουν είναι χρόνια,
0: ναι,
1: ή τουλάχιστον δεν επιλύονται σε ένα χρόνο.
0: Δεν είναι θεραπεύσιμα.
1: Ναι, δεν είναι θεραπεύσιμα
0: αυτό. Είναι ανίατες καταστάσεις,
1: ναι,
0: σοβαρές ή λιγότερο σοβαρές.
1: Ναι. Οπότε είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Βέβαια, με τους νοσηλευτές υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα. Το έχουμε δει και σε τομείς υγείας να καλύπτονται δύσκολα θέσεις νοσηλευτών. Θα τα δούμε, παιδιά, όλα αυτά είναι θέματα της πολιτικής, αλλά είναι πολύ σημαντικό και ξέρεις, πολλές φορές δεν το αντιλαμβανόμαστε, γιατί άλλως, αν δεν είσαι στην ανάγκη, δεν το αντιλαμβάνεσαι εύκολα. Όμως η ύπαρξη ενός σχολικού νοσηλευτή, ανεξαρτήτως αν υπάρχει σε κάθε σχολική μονάδα, είναι πολύ σημαντική και δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε αυτό. Νομίζω ότι το καταλαβαίνει ο καθένας με όλα αυτά που βλέπουμε και αν θέλουμε να προχωράμε. Είπαμε λοιπόν, τώρα είχαμε χθες και έτσι, το βράδυ διαμαρτυρία στο λιμάνι της Καλαμάτας, 7 η ώρα η αντιφασιστική κίνηση είχε διοργανώσει αυτή την συγκέντρωση.
0: Και άλλες συνολικότητες.
1: Ναι,
0: η πρωτοβουλία ήταν της
1: αντιφασιστικής,
0: ναι,
1: Καλαμάτας. Ναι. Για την παρουσία ενός κρουαζερόπλοιου με νομίζω Ισραηλινών συμπερόντων γενικότερα είναι το συγκεκριμένο.
0: Το γνωστό κρουαζερό.
1: Έχει ξανάρθει, ναι. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας, όχι δηλαδή εγώ θα πω άλλες φορές υπήρχαν περισσότερα.
0: Όχι.
1: Σε ποιους τόνους μια διαμαρτυρία κράτησε περίπου 2 ώρες, μέρη της 2 ώρες πριν αναχωρήσει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Περισσότερο συμβολική νομίζω ήταν η διαμαρτυρία και
0: ήταν
1: να δείξουν
0: συμβολική,
1: την αντίθεσή τους σε αυτή
0: στην
1: ό,τι συμβαίνει.
0: Στην παρουσία των Ισραηλινών επισκεπτών εδώ.
1: Τώρα να σου πω, είχαμε σημαντικές εξελίξεις. Εγώ σε περίμενα εχθές. Δεν ξέρω, συνήθως θεωρείται, εχθές ήταν 3η και 13.
0: Ναι.
1: Θεωρείται η γρουσούζικη ημέρα για τους Αγγλοσάξονες η 13, Παρασκευή και 13.
0: Παρασκευή 13 είναι η
1: Δεν ξέρω αν άλλαξε αυτό για την Κίμπερλι.
0: Νομίζω ότι η ατυχία της Κίμπερλι
1: θα κρατήσει την ελληνική.
0: Είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα από τα δημοσιεύματα κυρίως της Wall Street Journal, ναι, που την ενέπλεκαν σε διάφορες υποθέσεις.
1: Τα είχε βάλει μαζί της.
0: Μόλις ξέρεις τι, η Wall Street Journal.
1: Εδώ ήρθε ο Ρούμπι και το ρωτάγανε και το ρωτάγανε μεταξύ τα δικά μας μέσα. Δεν ξέρω.
0: Καλά, δεν ασχολούμαστε. Η Wall Street Journal υποτίθεται πως είναι μια εφημερίδα φύλλα προσκύμενη στους Ρεπουμπλικάνους.
1: Άλιστα.
0: Έτσι δεν είναι η New York Times.
1: Διάβασα ότι είχε κάνει στο αφεντικό εκεί της Wall Street Journal μια...
0: Ίσως να έχει κάποια τέτοια θεματάκια.
1: Αγωγή ο Ντόναλντ.
0: Ναι.
1: Και το έχει βάλει προσωπικά και αυτός να του βρει ό,τι υπάρχει. Το θέμα είναι ότι 11 μήνες ήταν η διήρκηση παρουσία της.
0: Ναι, περίπου
1: την
0: απολαύσαμε ένα
1: σε
0: χρόνο.
1: Πολιτιστικά κέντρα που έλεγε και ο
0: Βάγκελος. Όχι μόνο. Εντάξει, φαίνεται.
1: Γίνανε και σημαντικές.
0: Έκανε και κάποιες δηλώσεις που συζητήθηκαν σε σχέση με το πώς παρεμβαίνει η Αμερικανική κυβέρνηση ακόμα και σε δημοκρατικά εκλεγμένα. Το Σεπτέμβριο.
1: Τώρα, δεν είναι πολύ καιρό και αυτό.
0: Ναι, ναι. Και αυτό η Wall Street Journal το ανέβηκε.
1: Ναι. Και. Αυτό ήταν. Τώρα θα δούμε ποιος θα έρθει, αν θα έρθει κανείς.
0: Κοίταξε να δεις. Με δεδομένο ότι θα αλλάξουν πράγματα το Νοέμβρη.
1: Μέχρι τότε αναμένουμε δηλαδή.
0: Τι, δεν το συζητούμε. Μέχρι την Άνοιξη θα περιμένουμε.
1: Άλλωστε περιμέναμε και να έρθει και η
0: Κούμπερλινγκ
1: και το
0: ναι,
1: καιρό.
0: Ναι. Ο Τζος Χακ είναι εκεί
1: ο εντεταλμένος.
0: Ο δεύτερος στη τάξη που είναι ακόμα δηλαδή από τον Αύγουστο και είναι και διπλωμάτης καριέρας αυτός.
1: Μάλιστα, εντάξει, δεν νομίζω ότι υπάρχουν κενά.
0: Και μπορεί να μείνει, να παραμείνει ως πρέσβης, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Πέρα από το χιουμοριστικό ή την κριτική που μπορούμε να κάνουμε, δεν είναι μια ευχάριστη κατάσταση.
0: Καλά,
1: γιατί,
0: χιουμοριστικό γιατί.
1: Όχι, λέω πέρα από τη διάθεση που δώσανε.
0: Εντάξει, κακώς,
1: πέρα από αυτό, ναι.
0: Κακώς.
1: Δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, θεωρώ αυτή. Ειδικά τις συγκυρίες
0: που είναι κάτι
1: που
0: δεν συμβαίνει συχνά.
1: Και εγώ δεν το θυμάμαι. Εγώ όσα χρόνια θυμάμαι. Με τόσο μεγάλη, έτσι, τέτοιο, με τέτοιο τρόπο.
0: Σε σχέση με.
1: Με μια τέτοια χώρα, με
0: την Ελλάδα.
1: Με την Ελλάδα.
0: Όχι, με την Ελλάδα δεν έχει συμβεί ποτέ.
1: Αυτό. Δεν θυμάμαι ποτέ να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
0: Σε άλλες χώρες
1: έχει ξανασυμβεί. Δεν είναι κάτι.
0: Δεν συμβαίνει συχνά. Δηλαδή, να απολύει ο πρόεδρος, να ζητά την παρέτηση, εν πάση περιπτώσει, του πρέσβη. Υπάρχει μια διαδικασία στη Γερουσία και στο Κογκρέσο του impeachment που λένε. Που παίρνει απόφαση στο Κογκρέσο για διάφορους λόγους, κυρίως για ζητήματα εθνικής ασφάλειας, να καθαιρέσει τον πρέσβη, αλλά είναι μια διαδικασία συγκεκριμένη. Δεν βγαίνει ποτέ, δεν βγαίνει συχνά ο πρόεδρος να ζητά την παραίτηση ενός πρέσβη και αυτός να παραιτείται.
1: Ναι, θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί
0: δηλαδή,
1: όλη αυτή.
0: Δηλαδή ούτως ή άλλως είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση.
1: Ακριβώς.
0: Που θα πρέπει να μας απασχολήσει ποικίλο τρόπος.
1: Ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν πότε θα έχουμε και αν θα έχουμε άλλον πρέσβη εδώ. Είναι μια ιδιαίτερη συγκυρία με ό,τι συμβαίνει γενικότερα με γεωπολιτικές εξελίξεις έντονες στην ευρύτερη περιοχή μας. Με αναμονή των ενδιάμεσων εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εκλογές στο Ισραήλ, με πάρα πολλά ζητήματα που άπτονται με ό,τι συμβαίνει γενικότερα στον πλανήτη αυτές τις ημέρες και με ένα γείτονα που συχνά πυκνά δεν ξεχνά να μας υπενθυμίζει τις δικές του επιδιώξεις και διαθέσεις. Όλα αυτά λοιπόν σίγουρα δεν είναι η πιο ευχάριστη εξέλιξη όταν συμβαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Θα δούμε λοιπόν όμως πώς θα προχωρήσει το πράγμα τώρα. Υπάρχει σήμα για κακοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα σήμερα.
0: Red coat από χθες.
1: Και κυρίως επηρεαστούν. Είχαμε και κάποια μικρό προβλήμα το βράδυ εκεί προς τα Μέγαρα, στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, γιατί αφορά και κόσμο που θα μετακινήθηκε από την Καλαμάτα προς την Αθήνα. Μεγάλη προσοχή και σήμερα. Έτσι θα συνεχιστούν τα καιρικά φαινόμενα.
0: Οι μετεωρολόγοι λένε κυρίως για βορειοανατολική Πελοπόννησο, εκεί που είναι, δηλαδή Κορινθία ουσιαστικά.
1: Ναι. Τώρα έχουμε επικοινωνία, μιας και μιλάμε για την κακοκαιρία και λέγαμε νωρίτερα για το ρεύμα. Η κυρία Δαμαντία έχει καλέσει από την περιοχή της Άνταβας.
0: Την καλημέρα μας.
1: Την καλημέρα μας. Να πούμε ότι δεν έχουν ρεύμα και ο ΔΔΕ
0: από χθες δηλαδή.
1: Δεν απαντά. Τους είπε, λέει, όχι, ο ρεύμα και ο ΔΔΕ τους είπε ότι είναι παραθεριστική περιοχή. Η Σάντοβα είναι παραθεριστική περιοχή. Οι Κυτριές δηλαδή.
0: Και τι σημαίνει όλα αυτό.
1: Ξέρω πάρα πολύ σημαίνει, μόνιμα.
0: Τι, ότι.
1: Δεν ξέρω.
0: Ότι όταν τελειώνει η τουριστική περίοδος πρέπει να πέφτει το ρεύμα. Καινούργια ήθη είναι αυτά.
1: Μεταφέρω τι μας έχει πει η κυρία Δαμαντία εδώ που κάλεσε.
0: Έχει ενδιαφέρον. Έχει ενδιαφέρον.
1: Ναι, οι άνθρωποι εκεί αντιλαμβάνεστε και υπάρχουν και επιχειρήσεις. Καλά, δεν είμαι μόνο.
0: Κυρίως υπάρχουν μόνιμοι κάτοικοι.
1: Και το κυριότερο.
0: Υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκεί.
1: Μένουν εκεί πιο μεγάλη ηλικία άνθρωποι.
0: Μα τι λέμε τώρα.
1: Τέλος πάντων, είναι τραγικό όλο αυτό.
0: Άρα λοιπόν, υπάρχουν ακόμα περιοχές στις οποίες δεν έχει αποκατασταθεί ηλεκτροδότης.
1: Αυτό μας λέει εδώ η κυρία Δαμαντία από τη Σάντοβα. Ας μεριμνήσουν όσοι.
0: Θα το κοιτάξουμε κι εμείς. Θα το δούμε κι εμείς.
1: Μας ακούν. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, έλεγα ότι έχουμε και σήμερα, θα περιμένουμε καιρικά φαινόμενα. Όχι τόσο στην Καλαμάτα πλέον.
0: Όχι. Όσο είπαμε, βορειοανατολική Πελοπόννησος.
1: Στην Καλαμάτα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 20 στη μέγιστη τιμή της βαθμούς Κελσίου, Βαγγέλη. Στους 15 θα είναι η ελάχιστη τις νυχτερινές ώρες. Ανάλογο, αύριο βελτιώνω το καιρό, θέλω να σου πω. Θα έχουμε κάπως καλύτερο καιρό και ηλιοφάνεια σε μεγάλο μέρος της πόλης. Παρόμοια πιο... Αυτό που βλέπω ότι θα δροσίσει αρκετά είναι προς το Σαββατοκύριακο. Θα έχουμε την πρώτη, δηλαδή βλέπω βράδυ 11 βαθμούς Κελσίου. Θα το καταλάβουμε δηλαδή. Θα πάρουμε και μπουφάν.
0: Έχουμε τόσο χαμηλές θερμοκρασίες λοιπόν.
1: Εκτός από το τζάκετ πάρετε και μπουφάν. 11 βαθμούς είναι χειμώνας για την Καλαμάτα, έτσι.
0: Μπουφάν και κουβερτούλα πια το βράδυ.
1: Ναι.
0: Αν δεν τις έχετε ήδη κατεβάσει και δεν τις χρησιμοποιείτε.
1: Ναι. Είναι, λοιπόν, μπαίνουμε για τα καλά έτσι σιγά σιγά στο φθινόπωρο. Νομίζω άλλωστε προς το τέλος του μήνα, 25 αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή αλλάζει και η ώρα. Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Κερδίζουμε μια ωρίτσα ύπνο, αλλά θα με νυχτώνει πολύ νωρίτερα και το καταλαβαίνουμε. Γιατί τώρα 7 η ώρα είναι σκοτάδι. Εσύ το ξέρεις πολύ καλά αυτό. Εγώ προχθές το διαπίστωσα, χθες το διαπίστωσα ότι 7 είναι ακόμα σκοτάδι. Τώρα θα αλλάξει η ώρα, θα βελτιωθεί αυτό. Θα έρθει κάπως καλύτερα.
0: Θα ανοιχτώνει περισσότερο νωρίτερα. Θα ανοιχτώνει
1: το απόγευμα. Αργά
0: το απόγευμα.
1: Μπαίνουμε σιγά σιγά. Διαβάζω άλλωστε εδώ στις εφημερίδες σήμερα, διαβάζω στην Ελευθερία, ότι υπάρχει διάθεση να στολίσουμε, λέει, ακόμα νωρίτερα την πόλη. Για το
0: νόσο
1: της αγοράς. Και πέρυσι το είχαμε πάει νωρίς.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το είδα νωρίτερα το δημοσίευμα. Δεν ξέρω πόσο νωρίτερα. Θυμάμαι τώρα στην Αγγλία μετά το Halloween που είναι εκεί τέλη Οκτωβρίου. Την επόμενη μέρα είχαν στολίσει τα πάντα. Έτσι θα γίνουμε Αγγλοσάξονες κι εμείς. Θα γιορτάσουμε και το Halloween. Έτσι, και
0: μα τι μας γιορτάζουμε τα τελευταία χρόνια, το γιορτάζουμε.
1: Ένα Halloween, μια Black Friday και τα Χριστούγεννα. Μετά ήρθανε. Αυτό είναι. Και φτάνει Thanksgiving δεν έχουμε κάνει μόνο ακόμα. Νομίζω είναι
0: ακριβώς
1: θέμα χρόνου και αυτό. Να το κάνουμε. Εδώ είμαστε λοιπόν.
0: Κοίταξε να δεις, η Black Friday συνδέεται με το Thanksgiving στην Αμερική. Άρα λοιπόν, αφού γιορτάζουμε το... Γιορτάζουμε.
1: Ναι.
0: Είναι μια εμπορικού τύπου.
1: Ναι, εμείς την έχουμε εξηγηλώσει. Δεν έχουμε κάνει Black Friday, την έχουμε κάνει Black Two Weeks.
0: Αλλά συνδυάζεται με το Thanksgiving στην Αμερική.
1: Στην Αμερική, ναι. Είναι στις 26 Νοεμβρίου.
0: Είναι μια μέρα μετά.
1: Ναι,
0: είναι Πέμπτη το Thanksgiving, την Παρασκευή είναι Black Friday.
1: Και έχει χάρη και μια γαλοπούλα, αν θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Σήμερα να σου πω, 14 Οκτωβρίου γιορτάζει ο Γερβάσιος.
0: Είναι από τη χωρία των Αγίων που έχουν λατινογενή ονόματα. Και είναι και κάποιοι άλλοι που γιορτάζουν σήμερα που μαρτύρησαν μαζί του. Είναι μάρτυρες αυτοί, αλλά έχουν λατινογενή ονόματα. Ο Γερβάσιος πάντως, χρόνια πολλά στο Γερβάσιο. Να. Είναι όνομα που κυκλοφορεί. όχι πολύ συχνά, αλλά υπάρχει.
1: Να. Είναι επίσης η Παγκόσμια ημέρα των προτύπων.
0: Των προτύπων?
1: Των προτύπων, της τυποποίησης.
0: Μάλιστα.
1: Να. 1322 ήταν μια πολύ σημαντική ημέρα. Βαγγέλιος Σκοτσέζος, πολέμαρχος, Ρόμπερ Ντεμπρού, συνικά τον βασιλιά των Άγγλων, τον Εδουάρδο τον Β' και στη μάχη του Μπάιλαν και ανακηρύσει την ανεξαρτησία της Σκωτίας.
0: Και γίνεται βασιλιάς.
1: Έτσι.
0: Της Σκωτίας. Μην τον μπερδεύετε με τον ήρωα του Braveheart.
1: Ακριβώς.
0: Τον William Wallace.
1: Άλλος ο William Wallace.
0: Άλλος. Ναι, άλλος. Ναι. Ο πρώτος και... βασιλιάς Σκωτίας όμως είναι αυτός.
1: Ο Ρόμπερτ Ντεμπρού.
0: Ναι. Στην ταινία πάντως υπάρχει.
1: Ναι.
0: Ως χαρακτήρας.
1: Ναι. Σπουδαία, Σκωτία, πανέμορφη.
0: Να δεν πάτε, το συζητώ.
1: Όσοι
0: δεν, το συζητώ.
1: Δεν έχετε.
0: Με τεράστια ιστορία και πάρα πολύ.
1: Και πανέμορφα μέρη.
0: Και πολιτισμό και ομορφιές.
1: Ναι.
0: Απίστευτες.
1: 1862 το από μεσήμερο ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος και επαγγελίσει την έξωση του Όθωνα μετά τη δοξολογία.
0: Το 1862.
1: 60... Ναι, τι είπα.
0: Έτσι, 1900 νομίζω, αλλά 1862.
1: Ναι, 1800 σε κάθε περίπτωση. Ναι. Μετά τη δοξολογία, ο πρόεδρος της προσωρινής κυβέρνησης του Δημήτρη Βούλγαρης απευθύνεται προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Ανάμεσα στα άλλα, ακούγονται εξής. Ασορκιστόμενοι επί της πλατείας ταύτης της λαβούσης ήδη το ωραίον της Ομονίας.
0: Μάλιστα.
1: Όνομα και ασύπη έκαστος εξ ημών ορκίζομαι πίστην στην πατρίδα και υπακοήν εις τας εθνικάς αποφάσεις.
0: Κοίτα να δεις, είχε φύγει. Ο Όθωνας το λέγαμε με την κορβέτα Σκύλα, τη βρετανική
1: Σκύλα,
0: κορβέτα, από το Σκύλα και Χάριβδη, έτσι, το μυθικό τέρας. Και η Τριανδρία που ανέλαβε μετά ήταν πρόεδρος ο Βουλγαρής που έκανε γι' αυτό το λόγο εκεί στην πλατεία Ομονίας και αντιπρόεδρος ποιος ήταν? Ήταν ο Κωνσταντίνος Κανάρης.
1: Α, μάλιστα.
0: Ο οποίος βέβαια 30 χρόνια πίσω είχε δώσει το στέμα,
1: ναι,
0: στο βασιλιά Όθωνα,
1: ναι,
0: αλλά
1: Άξι.
0: Εν πάση περιπτώσει.
1: 1863 ο Σουηδός χημικός Alfred Nobel πατεντάρει την παρασκευή της νητρογλυκερίνης που χρησιμοποιείται για την παραγωγή εκρηκτικών. Από την εφεύρεση αυτή θα κερδίσει πολλά χρήματα, ικανά να συντηρούν μέχρι και σήμερα το Ίδρυμα Νόμπελ που απονείμει
0: που δίνει τα βραβεία.
1: Μάλιστα, αυτό δεν το ήξερα.
0: Ναι, δίνει τα βραβεία.
1: Χάρη στις βόμβες δηλαδή.
0: Χάρη στην ανακάλυψη της νητρογλυκερίνης από τον Αλβέρτο Νόμπελ.
1: 1944 τώρα ο Γερμανός αρχιστράτηγος ο Έρβιν Ρόμελ, γνωστός και ως η Αλεπού της Ερήμου, για τις επιχειρήσεις που είχε διεξάγει στη Βόρεια Αφρική κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αυτοκτονεί πίνοντας δηλητήριο.
0: Σε επίπεδο καταδίκης.
1: Ναι, είχαν αποκαλυφθεί οι επαφές του με τους ονομότες που είχαν αποπειραθεί να δολοφονήσει τον Χίτλερ και του είχε δοθεί η επιλογή μεταξύ δίκης.
0: Ή να δικαστεί και να εκτελεστεί ή να αυτοκτονήσει. Και προτίμησε να αυτοκτονήσει με κιάνιο.
1: 1976 ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό που υποτίθεται θα ράφει τον καρκίνο. Τα νερά του Καματερού, λοιπόν. Έτσι.
0: Το 1976 αυτή η ιστορία.
1: Έχουν υπάρξει.
0: Ο Καματερός ήταν από την ΚΟ. Από εκεί υποτίθεται πως έφερνε το θαυματουργό νερό και το μοίραζε παντού στην Αθήνα. Και γινόταν χαμός βέβαια.
1: Βλέπω δεν βελτιωθήκαμε πολύ από τότε.
0: Όχι, δεν βελτιωθήκαμε καθόλου.
1: Πήγαμε σε άλλες πρακτικές, άλλες θαυματουργές λύσεις.
0: Θέλω να σου πω ότι ο Καματερός μέσα της δεκαετίας του 90 έφυγε, αυτοκτόνησε.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σχετικά πρόσφατα δηλαδή.
1: 1994 οι ηγέτες του Ισραήλ, Ιτζάκ Ραμπίν και Σιμών Πέρες και ο ηγέτης της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, της PLO, έτσι, ο Γιασέρ Αραφάτ, αρχιτέκτονες της Συμφωνίας του Όσλο, μοιράζονται το βραβείο Νόμπελ της Ειρήνης. Ήταν Κλίντον, Μπιλ Κλίντον, νομίζω,
0: ναι,
1: που είχε... Ναι. Αργότερα ποιος δέχτηκε επίθεση, ο Ραμπίν δέχτηκε επίθεση, τον σκότωσαν.
0: Τον δολοφόνησαν.
1: Συμφωνία η οποία δεν οδηγήθηκε τελικά σε καλά αποτελέσματα, τα βλέπουμε έτσι να συνεχίζονται όλα αυτά.
0: Άκου να δεις τώρα, ο Κάρτερ είχε παρετήσει με τον ίδιο τρόπο που παρέτησε ο Τραμπ την Κίμπερλι, είχε παρετήσει τον πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, τότε μιλάμε τώρα για 76-77, λόγω... Είχε κατηγορηθεί, εν πάση περιπτώσει, ο πρέσβης του ΟΗΕ ότι είχε ανοίξει διάλογο και είχε κάνει μυστικές συνομιλίες με την PLO.
1: Μάλιστα.
0: Και τον είχε παρετήσει με τον ίδιο τρόπο.
1: Μάλιστα. Το Νόμπελ Οικονομίας τώρα απονέμεται στον Ινδό καθηγητή του Πανεπιστημίου Τρίνιτι του Κέμπριτζ Αμαρτία Σεν για τη συμβολή και το έργο τη οικονομική αναλύση για το κράτο τη πρόνοια.
0: Η κοινωνική πρόνοια.
1: Το 1939, σαν σήμερα, γεννήθηκε ο Ραλφ Λόρεν, Αμερικάνο σχεδιαστή μόδα. Σπουδαίο.
0: Ξέρουμε, τα Πόλο Ραλφ Λόρεν.
1: Έτσι εννοείται.
0: Και επίσης θέλω να σου πω ότι ήταν Ραλφ Λόρεν τα κοστούμια που κέρδισαν το βραβείο Όσκαρ τη δεκαετία του 70.
1: Ναι.
0: Που κέρδισε το Όσκαρ Ελληνίδα, η Θεόνη Βαχλιώτη Όλντριτς στην ταινία «Ο Μεγάλος Γκάτσμπι» με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ. Ήταν Ραλφ Λόρεν και Ραλφ Λόρεν επίσης ήταν και κάποια από τα κοστούμια της ταινίας «Άνι Χολ» που φορούσαν ο Γούντι Άλεν και η Ντάιαν Κιτόν.
1: Και από το ένθετο κινηματογράφος και μόδα με το Βαγγέλη Ποτέ.
0: Πολύ βασικό.
1: Συνεχίζουμε να σου πω ότι σαν σήμερα το 1990 φεύγει από τη ζωή ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν, Αμερικάνος διευθυντής ορχήστρας και συνθέτης.
0: Γίγαντας.
1: Το 1995 φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα δημοσιογράφος και εκδρότρια της εφημερίδας Καθημερινή η Ελένη Βλάχου. Είχε γεννηθεί το 1911 και το 2004 φεύγει πρόωρα από τη ζωή ο Έλληνας ροκέρ, ηθοποιός και σόουμαν γενικά, ο Βλάσης Μπονάτσος.
0: Ήταν ένας θάνατος που ξαφνικός, ναι. Ευνίδιος, που όλους μας είχε συγκλονίσει τότε.
1: Μάμε το Βλάση Μπονάτσο στα εγγένεια τότε τη σούπερ μάρκετ της Αλυσίδας, το τροφό τότε, στην Οδό Κρήτης που είχαν έρθει, ναι. Ήταν στα Ντουζένια, τότε έκανε εκπομπή.
0: Είχε και τηλεοπτική παρουσία, ναι, ναι, ναι. Και ως τηλεπαρουσιαστής.
1: Και παρουσιαστής, δηλαδή. Και στις σειρές που έγραψαν ιστορία, ναι. Απαράδεκτη, ναι, ναι, ναι. Ήταν όχι μόνο έτσι, ταινίες, πάρα πολλά.
0: Θέατρο, ναι. Βέβαια.
1: Αυτά με τα σημαντικότερα γεγονότα μια τέτοια μέρα 14 Οκτωβρίου στον κόσμο αλλά και στην χώρα μας. Εμείς να υπενθυμίσουμε τις συχνότητες μας ακούτε 107,2 και 104,4 FM, rteco.gr για κάθε μέρος του πλανήτη που μας βρίσκεται και τα τηλέφωνα 2721-095-300 και 2721-095-301 για να επικοινωνείτε μαζί μας. rtkalamatas@r.gr είναι το email του σταθμού για να μας στείλετε ό,τι εσείς επιθυμείτε και μπορείτε να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook, στο X και στο Instagram, αρκεί να είστε άνω των 15 ετών, γιατί κάτω από 15 θα απαγορευτεί ο Σονούπ. Θα δούμε. Θα
0: λέγαμε χρέα.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε από Γενάρη αυτά.
0: Με ένα τραγούδι του Βλάση Μπονάτσου θα ξεκινήσουμε μουσικά, τουλάχιστον τη σημερινή μας εκπομπή. Αυτό εδώ.

0: 20 λεπτά περίπου πριν τις 10 επανερχόμαστε στη συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κωνσταντίνος Νιάρχος είναι στη ρύθμιση του ήχου. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Και πάμε να δούμε ένα θέμα τώρα, γιατί έρχονται αλλαγές στη διαχείριση της ίδρυυσης στην περιοχή μας με τη διαδικασία κατάργησης του συνδέσμου ίδρυυσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσίνης και κοινοτήτων της περιοχής Καλαμάτας. Ένα θέμα που αφορά τόσο την Καλαμάτα αλλά και περιοχές της Μεσίνης και της Δυτικής Μάνης, και στο επίκεντρο βρίσκεται και ποιος αναλάβει τις εγκαταστάσεις, τις αρμοδιότητες και τις οικονομικές υποχρεώσεις του συνδέσμου. Με το Δήμο τώρα Καλαμάτας να διεκδικεί την ανάληψη των υποδομών και να προβάλλει και την εμπειρία της ΔΕΙΑΚ. Τι σημαίνουν τώρα όλα αυτά στην πράξη για τους καταναλωτές, πώς θα εξασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση και τι θα γίνει με το κόστος του νερού? Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας, τον κύριο Ανδρέα Καραγιάννη, που τον έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Καραγιάννη.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές της ΕΡΑ.
0: Τι εξέλιξη είναι αυτή, σε ποιο στάδιο τώρα βρίσκεται όλη αυτή η κατάργηση του συνδέσμου και τι αποφασίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο και ποια βήματα απομένουν, κύριε Καραγιάννη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχήν σας ευχαριστούμε που μας δίνετε το μικρόφωνο για να πούμε και κάποια πράγματα.
0: Πάντα ανοιχτό είναι και το ξέρετε.
1: Το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε και ευχαριστούμε την ΕΡΑ και εσάς προσωπικά. Όπως ξέρετε, ψηφίστηκε ένα νέο νομοσχέδιο που έχει σχέση με την τοπική αυτοδιοίκηση, το Υπουργείο Εσωτερικών, την Γενική Κυβέρνηση. Και πλέον καταργεί κάποια πράγματα και φτιάχνει κάποια νέα δεδομένα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ένα λοιπόν από τα κομμάτια αυτά ήταν η διαχείριση των υδάτων, γιατί όπως ξέρετε, συνολικά στην Ελλάδα υπήρχαν πάρα πολλοί φορείς που είχαν παράδειγμα τη διαχείριση των υδάτων. Και ίσως αυτό που πρέπει να πούμε στον κόσμο και να καταλάβει, ότι η ΔΕΙΑΚ και η ΔΕΙΑΜ και ο Δήμος Μάνης, που είναι τώρα οι τρεις κύριοι του συνδέσμου ίδρυυσης, παλαιότερα ήταν, όπως και εσείς τα είπατε, συνδέσμου Δήμου Καλαμάτας, Δήμου Μεσίνης και κοινοτήτων. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όταν συστάθηκε το νομικό πρόσωπο αυτό, ήταν πλέον οι κοινότητες που ήταν κατά μήκος του εθνικού δρόμου και οι κοινότητες που φτάνουν μέχρι τη Μάνη κτλ. Το κομμάτι που αφορούσε το παλιό Δήμο, που ήταν το λεγόμενο Αβίας. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε, ο φορέας αυτός δημιουργήθηκε τότε και έδινε το νερό στις πόλεις και στα χωριά. Ήταν ο φορέας ο οποίος συστάθηκε και πλέον είχε ένα πάγιο το οποίο το πλήρωναν οι κοινότητες και οι δήμοι που συμμετείχαν στον οργανισμό για τη λειτουργία του, για το προσωπικό του, τους ηλεκτρολόγους, τους οικονομολόγους που είχε για να φτιάξει τον προϋπολογισμό του κτλ. Και είχε και το Διοικητικό Συμβούλιο που έχει ακόμη. Άρα λοιπόν η ΔΕΙΑΚ και τα άλλα και οι κοινότητες παλαιότερα και η ΔΕΙΑΜ αγόρασε το νερό από το Σύνδεσμο Ίδρυυσης, το οποίο ήταν υποχρέωσή του αυτό το νομικό πρόσωπο να παίρνει το νερό από το πίδημα ή από αλλού είχε υδροληψίες κατά καιρούς, ναι, για να μπορεί πλέον να έχουμε πάρκια νερού στην πόλη και στα χωριά που ήταν κατά μήκος του αγωγού. Τώρα πλέον, όπως ξέρετε, με την νέα διάταξη η οποία έγινε, είπε η θεσμή αυτή, ειδικά τον δικό μας το σύνδεσμο, τον καταργεί. Ναι. Και έλεγε ότι πρέπει να πάρθουν αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων για την κατάργηση των φορέων αυτών για να προχωρήσουν στην επόμενη διαδικασία διαχείρισης πλέον των υδάτων, αλλά δήμος, αν δεν υπάρχει ΔΕΙΑΜ, ή παράδειγμα κομμάτι θα πάει στο Δήμο, κομμάτι θα πάει στις ΔΕΙΑ Καλαμάτας και κομμάτι θα πάει στο Δήμο Μεσίνης. Ή είχε μια άλλη εκδοχή να τα έπαιρνε όλα ένας. Ή να φτιαχτεί ένας νέος φορέας που θα έπαιρνε αυτό τα γεγονότα και των τριών. Εμείς όμως έχουμε μια κατάσταση δεδομένη και μια συμφωνία που έγινε σε επίπεδο δημάρχων, ότι όλοι θέλουν να αναλάβουν το κομμάτι ίδρυυσης που περνάει και δίνει το νερό στα χωριά μας, στις πόλεις μας, θα το αναλάβουν αυτοί στο κομμάτι δηλαδή που έχει σχέση με το πόσο μήκος είναι η αγωγή που βρίσκονται μέσα στο Δήμο Καλαμάτας πλέον, στο Δήμο Δυτικής Μάνης και στο Δήμο Μεσίνης. Αυτό προβλέπει και η νομοθεσία και αφού παρθούν οι σχετικές αποφάσεις, μετέπειτα όπως ξέρετε, τώρα λέω και συνέχεια εγώ να μιλάτε και στην
0: Ελλάδα. Όχι, εννοείται.
1: Όπως ξέρετε, το χρέος που είχε κάποια στιγμή
0: είναι περίπου 1,5 εκατομμύριο που είναι ρυθμισμένο προς τη χρέη, προς τη ΔΕΗ, συγγνώμη.
1: 1,5 είναι λιγότερο. Αυτό λοιπόν, όπως ξέρετε, Ο σύνδεσμος το πλήρωνε από τα πάγια τα οποία εισέπρατε από τους, από τη ΔΕΙΑ Καλαμάτας, από τη ΔΕΙΑ Καλαμάτας, από το Δήμο Καλαμάτας, από το Δήμο Μεσίνης και από το Δήμο Μάνης. Από εκεί και πέρα λοιπόν αυτό έχει ρυθμιστεί τώρα πλέον.
0: Ναι.
1: Παράλληλα υπάρχει μια προγραμματική σύμβαση που έχει ήδη υπογράψει ο σύνδεσμος με τη ΔΕΙΑ, που ήταν ένας μεγάλος φορέας που έχει σχέση με την ίδρυψη για το Δήμο Καλαμάτας, με αποτέλεσμα ένα μεγάλο αντικείμενο λειτουργίας πλέον του συνδέσμου το έχει αναλάβει ήδη η ΔΕΙΑΤ για να μπορεί να λειτουργεί είτε λέγονται αντιοστάσια, και όπως ξέρετε κατά μήκος αυτά τα χρόνια που είχαμε το μεγάλο πρόβλημα με την ίδρυψη που έρχεται παράδειγμα το νεράκι από το πείδημα που είχε λιγοστέψει, με χρήματα της ΔΕΙΑΤ που το έχουμε ξαναπεί, στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης με το σύνδεσμο είχε κάνει, επενδύθηκαν περίπου 700.000 ευρώ, που είναι παράδειγμα γεωτρήσεις οι οποίες έγιναν, αντιοστάσεις που έγιναν καινούργια, να ενισχύσουν το δίκτυο του συνδέσμου και κατ' επέκταση όλων αυτών των οποίων μετέπειτα παίρνουν για να μην έχουμε προβλήματα, είτε κοινότητες κτλ. Αυτά.
0: Ναι, τώρα να ρωτήσω, υπάρχει περίπτωση να επηρεάσει λογαριασμούς του νερού αυτή η εξέλιξη, δηλαδή έχει υπολογιστεί το πρόστο?
1: Όσον αφορά, όπως ξέρετε, η τιμολόγηση δεν αφορά το σύνδεσμο ίδρυψης. Ο σύνδεσμος ίδρυψης έκανε μια διαπραγμάτευση πάντα και έλεγε ότι η τιμή του νερού θα είναι αυτή και έκανε τις συνεννοήσεις για να μπορεί να βγάζει τα λειτουργικά του έξοδα, που αγόραζε η ΔΕΙΑΚ, που αγόραζε ο Δήμος Μάνης, που αγόραζε η ΔΕΙΑΜ. Αυτή ήταν η όλη ιστορία, η επαφή οικονομική την οποία είχε. Από εκεί και μετά η διαχείριση των υδάτων γίνεται εσωτερικά από τις αντίστοιχες ΔΕΙΑ ή τον αντίστοιχο Δήμο της Μάνης. Καταλάβατε.
0: Κατάλαβα. Τώρα η συγκεκριμένη εξέλιξη τώρα, που μπήκε στο νέο κώδικα της τοπικής αυτοδιοίκησης, τι επιδιώκει να λύσει ουσιαστικά? Και ποιο είναι το συγκεκριμένο όλο αυτό?
1: Επιδιώκει να λύσει ένα γεγονός και μόνο.
0: Ναι.
1: Να μην υπάρχει τόσος κόσμος να ασχολείται με διαχείριση του νερού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, λέμε βλάβη, είδες που λένε και γράφετε και από εσάς τους συναδέλφους.
0: Να ξέρουμε ποιος πρέπει να αναλάβει.
1: Βλάβη λέει στα λέικα. Βλάβη στα λέικα και χάνεται νερό. Εκεί δεν χάνει νερό η ΔΕΙΑΚ. Δεν χάνει νερό ο Δήμος Μάνης. Δεν χάνει νερό παράδειγμα Μεσίνη. Ο σύνδεσμος λοιπόν που τροφοδοτεί τον κεντρικό αγωγό, το οποίο 600, έχει μια βλάβη. Ο σύνδεσμος παλαιότερα, γιατί έχει και την ιστορία του, δεν είχε ποτέ τεχνική υπηρεσία δική του. Ήταν ένα όργανο που είχε συσταθεί δηλαδή από το 70 τόσο, χωρίς να φτιαχτεί μια τεχνική υπηρεσία. Να έχει δύο μηχανικούς, ένα ηλεκτρολόγο, έναν μηχανολόγο, ένα πολιτικό μηχανικό, για να μπορεί πλέον και 2, 3, 5, 10 ανθρώπους μπορούν να κάνουν μια μελέτη, να τη σφραγίζουν.
0: Ναι.
1: Πάντα είχε την υποστήριξη τότε τη λεγόμενη TIDIC.
0: Σωστά.
1: Τεχνική. Πώς το λένε, που ήταν η τεχνική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, σας λέω. Μετέπειτα ένα κομμάτι του συνδέσμου για να εκτελέσει έργο το υπέγραφε η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καλαμάτας. Για μα ήθελε το υπέγραφε. Καταλάβατε, σας λέω. Δηλαδή, για να εκτελέσει και βλάβες ακόμη, να μπορούν, παράδειγμα, που έβγαζε κάποιο. Εγώ έχω κάνει και πρόεδρο στο Σύνδεσμο Ίδρυψης την τελευταία διετία που ήμουν με τον κύριο Νίκα και παρέμεινα μετέπειτα και ένα ακόμη διάστημα στο να πάμε στη νέα διοίκηση που προέκυψε μετά το 2018. Καταλάβατε λοιπόν ότι ακόμη και για να κάνει τις βλάβες της έπρεπε να πάμε στη νέα διοίκηση που προέκυψε μετά το 2018. Καταλάβατε λοιπόν ότι ακόμη και για να κάνει τις βλάβες

0: Είχε το μεγάλο μέρος της λειτουργίας για να έχει το νεράκι όμορφα. Ήδη τα προγράμματα τα οποία πήραμε, ήδη το μεγάλο έργο το οποίο εκτελείται, ο ΦΥ 800, η ΔΕΙΑΚ το εκτελεί με την προγραμματική σύμβαση. Μόνο που τα λεφτά μπαίνουν στο σύνδεσμο ίδρυυσης και από εκεί έρχονται στο Δήμο, στη ΔΕΙΑΚ και πληρώνεται εργολάβος. Καταλάβατε, σας λέω. Ούτως ή άλλως, τα μεγάλα έργα δηλαδή που αφορούν τη λειτουργία του συνδέσμου, του παλιού συνδέσμου και το νέο δεδομένο πλέον είναι αυτά. Τώρα από εκεί και πέρα, καλό θα ήταν παράδειγμα όπως είναι τώρα αυτό που πάρθηκε, το δίκτυο που αφορά παράδειγμα το Δήμο Μεσίνης που είναι μετά τον Πάμεσο, για τη λειτουργία του να το αναλάβει ο Δήμος Μεσίνης και με ευχαρίστηση το αναλάβει. Όπως επίσης πρέπει να κάνει και ο Δήμος Μάνης μετά τις Μαντίνιες. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Δηλαδή, από εκεί και πέρα λοιπόν, το τι θα γίνει παράδειγμα για να έχουμε το νερό όπως είναι, είναι η λειτουργία το όπως είναι τώρα. Δεν αλλάζουν αυτά τα δεδομένα. Και βέβαια, όπως ξέρετε και έχουμε πει, το έχει πει και ο κύριος Δήμαρχος της Καλαμάτας, γίνονται μεγάλες προσπάθειες. Έχει γίνει η προμελέτη για να φέρουμε και το νερό από τον Αγιοφλόρο για να διασφαλίσουμε πλέον πάρα πολύ για πάρα πολλά χρόνια το νερό για τις περιοχές μας για τα επόμενα 50-70 χρόνια.
1: Μια τελευταία ερώτηση. Βλέπω φτάνουν οι σωλήνες. Προχωρά το έργο, το ΦΥ 800.
0: Κοιτάξτε, έχει ξεκινήσει το έργο. Έχει αλλάξει ο εργοταξιάρχης που είχε η εταιρεία Θέμελης. Ουσιαστικά δουλεύουν τώρα στο κομμάτι της παραγγελίας αυτής. Πάει προς το πίδημα να συνδεθούν με το αντιοστάσιο. Ήδη δουλεύουμε στον παράπλευρο. Μετέπειτα θα μπούμε μέσα στην Πέμπτη Επαρχιακή Οδό. Μπορεί να μπουν και σήμερα ή αύριο. Οι βροχές που είχαμε αυτές δύο μέρες είχαμε κάτι ψηλοκαθυστερήσεις. Η δουλειά γίνεται, οι σωλήνες έχουν έρθει και τώρα περιμένουμε άλλο ένα φορτίο 21 κοντέινερ, το οποίο θα έρθει στην Ελλάδα στον Πειραιά κατά τις 21, από 21 μέχρι 26 Νοεμβρίου δηλαδή, και δεν θα έρθει με ένα καράβι. Θα έρθουν διάφορες μέρες, θα κατεβαίνουν στον Πειραιά. Από εκεί και πέρα λοιπόν είναι άλλα 21 κοντέινερ, 12 σωλήνες στο κάθε ένα κοντέινερ, μιλάμε δηλαδή για κάπου 1500 μέτρα ακόμη δίκτυο. Όπως σας είπα, αυτό που υπάρχει τώρα θα πάει προς το πίδημα και από εκεί θα συνεχίσουμε το κομμάτι που έχει μείνει στην Εθέα, που είναι περίπου 230 μέτρα, και μετά θα συνεχίσουμε προς τη Θουρία. Ήδη οι επαφές γίνονται με την εταιρεία και ήδη μου είπε ο εργοταξιάρχης ότι θα φτιάξουν και τον αγωγό τώρα, ένα κομμάτι ΦΥ 400 που ξεκινάει το ασπρόχωμα και πηγαίνει πάνω στην δεξαμενή του ασπροχώματος. Είναι περίπου 1000 μέτρα αυτό το κομμάτι που είναι ΦΥ 400, δεν γίνεται με PVC αυτό θα γίνει, για να το κατασκευάσουν και αυτό, οπότε μετά να έχουμε μια εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων και της 120 ΠΕΑ που είναι παράδειγμα που παίρνει το νεράκι από εκεί και όχι μόνο, και όλες οι επιχειρήσεις κατά μήκος του δρόμου που πηγαίνουμε προς τη Μεσίνη.
1: Μάλιστα.
0: Είναι αρκετά αισιόδοξος. Οι χρόνοι λίγο, όπως ξέρετε, πρέπει να τηρηθούν, αλλά και επειδή το έργο αυτό είναι αρκετά μεγάλο, από ό,τι φαίνεται η εταιρεία, όπως και την άλλη φορά ζήτησε την παράταση του έργου κτλ., φαίνεται να έχει πρόθεση να τελειώσει το έργο και να το χαρούμε, γιατί όπως ξέρετε η δεξαμενή στον Αγιάννη τον Καρφούνη δουλεύεται. Τώρα θα ξεκινήσουμε θα μπαίνει η σκεπή στις δεξαμενές αυτές, έχουν γίνει τα πλαϊνά της όλα, θα μπει επάνω η πλάκα οροφής, και θα παραγγελθούν και αυτούν οι σωλήνες να κατέβουν προς τα κάτω για να συναντήσουμε πλέον το ΦΥ 800, ο οποίος θα έρθει από την περιοχή του πηδήματος.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ είμαι από τη φύση, είμαι αισιόδοξος άνθρωπος.
1: Εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε, Πρόεδρε.
0: Η ροή των χρημάτων υπάρχει από το κεντρικό κράτος, δεν έχουμε εκεί καθυστερήσεις, άρα οφείλουμε να το τηρούμε και να το πηγαίνουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα.
1: Κύριε Καραγιάννη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για το χρόνο σας και για το θέμα που μας εξηγήσατε, για να καταλάβουμε τι αλλάζει με την κατάργηση ουσιαστικά του συνδέσμου.
0: Ναι. Γιατί ήταν τελικά ο σύνδεσμος.
1: Αυτό ακριβώς, για να καταλάβουμε και αυτό ακριβώς.
0: Ο σύνδεσμος έφερνε το νερό και το πούλαγε στις κοινότητες, στους δήμους. Αυτή ήταν η λειτουργία του.
1: Εδώ θα είμαστε. Νομίζω θα υποθούν και πολλά. Έχουμε έτσι την πανελλήνια συνάντηση της ΚΕΔΕ εδώ το Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Θα είναι ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τα πράγματα.
0: Το Συμβούλιο το Νοέμβριο εδώ.
1: Ακριβώς. Θα είναι σημαντικές.
0: Ήδη οι κουβέντες αλλαγής του συστήματος των νερών γενικότερα και τη λειτουργία των ΔΕΙΑΚ ξεκίνησε από το συνέδριο της Ρόδου. Έτσι, μιλάμε δηλαδή, ενώ πέρυσι είχαμε στην Αλεξανδρούπολη, πρόπερσι ήταν στη Ρόδο. Τότε ήταν ο Σκυλακάκης στη θέση του

0: σημερινό του σημερινού υπουργού και είχαν πει άλλα ζητήματα τότε. Ωραία. Έγιναν μεγάλες κόντρες.
1: Θα είμαστε εδώ να τα παρακολουθούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο πρόεδρος της ΕΔΕΙΑ Καλαμάτας, ο κύριος Ανδρέας Καραγιάννης, και συζητήσαμε για την κατάργηση του συνδέσμου ίδρυυσης, αλλά και το πώς εξελίσσεται το μεγάλο έργο του ισοδροδότης της Καλαμάτας με τον Θείο 800.

Κάπου εδώ λοιπόν φτάνουμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, 3 λεπτά πριν από τις 10. Να πούμε λίγο μόνο πριν κλείσουμε ότι διαβάζουμε εδώ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι παραμένει το πρόβλημα και στις Κιτριές και στις Σάντοβα. Αρκετές περιοχές δεν έχουν ρεύμα από χθες ουσιαστικά και αντιλαμβάνεστε όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται. Καλό θα είναι όσοι το ακούν και είναι αρμόδιοι για το συγκεκριμένο ζήτημα να προχωρήσουν στην επίλυση το συντομότερο. Εμείς λοιπόν κάπου εδώ φτάνουμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Ο Βαγγέλης ο Ποτέας και ο Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα στην εκπομπή Πρωινό στον Αέρα. Ο Κωνσταντίνος Σονιάρχος και η Γεωργία Οικονομοπούλου φρόντισαν για τη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό. Αμέσως τώρα ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με τον Βαγγέλη Ποτέα και στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού μας ειδήσεις. Μην ξεχνάτε όλο το 24ωρο για ό,τι συμβαίνει στον κόσμο, στη χώρα αλλά και στην περιοχή μας και στον ιστότοπο της Earth News.gr. Να έχετε μια όμορφη μέρα.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε εξέλιξτο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους να σαρώνουν αρκετές περιοχές της χώρας, προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει 8 περιοχές σε κόκκινο συναγερμό και απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, οι περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια. Στην περιοχή Ασγούρου χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στην Εύβοια, νωρίς το πρωί ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή, πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Όπως είπε, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος. Έχουμε κάνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα. Στη Σκιάθο, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα, αγιόταχοι παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Κλειστά σήμερα τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Σκύρο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες και σε πολλούς δήμους της Εύβοιας. Σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλοιο από τα λιμάνια του Πειραιά και το Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων που αναμένεται να ενταθούν τις επόμενες ώρες. Κλειστές οι υπορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Εδιψού εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων. Εν αναμονή των ανακοινώσεων για τα μέτρα ενίσχυσης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση, το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης δήλωσε στο Earth News ότι το επίδομα θέρμανσης θα αυξηθεί κατά 30% με έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα όπου θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Παράλληλα ανέφερε ότι η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Ο κ. Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Οι πρατηριούχοι μπορεί πολλές φορές να έχουμε αντιπαρατεθεί με την εκάστοτε κυβέρνηση, όμως όσον αφορά τον καταναλωτή, οφείλω να ομολογήσω ότι είναι από τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανέφερε ο πρόεδρος πρατηριούχων καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουμε κίνηση με χαμηλότερη τιμή από αυτή που προβλέπαμε, γιατί η κρατική παρέμβαση θα είναι γενναία. Θεωρώ ότι η τιμή θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση τη γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Η Kimberly Guilfoyle αποχωρεί μετά από αίτημα του Λευκού Οίκου αλλά και σειρά δημοσιευμάτων σε αμερικανικά μέσα που έκαναν λόγο για ανάρμοστη συμπεριφορά. Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα απορρίπτει τις κατηγορίες σε βάρος της, τονίζοντας ότι θα υπερασπιστεί τη φήμη και την ακεραιότητά της. Η επιλογή του επόμενου πρέσβη αποτελεί απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ, ωστόσο ο διορισμός θα πρέπει να εγκριθεί από τη γερουσία. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η ποσότητα πετρελαίου που διέρχεται από τα στένα του Ορμούζ είναι πλέον μεγαλύτερη από εκείνη πριν την έναρξη του πολέμου, αποδίδοντας τη συγκράτηση των τιμών στον αμερικανικό έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού. Ανέφερε ότι η άνοδος των τιμών αποτελεί μικρό τίμημα για την αποτροπή της απόκτωσης πυρηνικού όπλου από το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι Τεχεράνη απήχε μόλις 2 εβδομάδες από την απόκτησή του. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές. Διεκδικούν αυξήσεις στις συντάξεις, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Σε λίγη ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρία στο Υπουργείο Εργασίας. Δύο γυναίκες έπεσαν θύματα απάτης στο ψυχικό όταν επιτίδη προσποιήθηκαν τους υπαλλήλους του ΔΔΕ χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα τον κίνδυνο διακοπής της ηλεκτροδότησης. Στη μία περίπτωση μάλιστα οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα συνολικής αξίας περίπου 100.000 ευρώ.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα είναι στην Εύβοια, τα Δωδεκάνησα, τη Δυτική Κρήτη, τις Ποράδες, στην Ανατολική Θεσσαλία. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, 10 και 7 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Κωνσταντίνος Νιάρχος. Blackout λόγω βλάβη στον υποσταθμό της ΔΔΕ στο Ασπρόχωμα βύθισε στο σκοτάδι δρόμους και γειτονιές της Καλαμάτας για περίπου μια μισή ώρα από τις 9:42 το βράδυ μέχρι και λίγο μετά τις 11:15. Συγκεκριμένα την ώρα της έντονης βροχόπτωσης που έπλητε την πόλη, κεραυνός προκάλεσε βλάβη στον υποσταθμό του Ασπροχώματος. Όπως είπαμε και τέθηκε σύμφωνα με πληροφορίες εκτός λειτουργίας ένας από τους τρεις μετασχηματιστές. Εκτός από δεκάδες συνοικίες της Καλαμάτας που έμειναν χωρίς ρεύμα από την Δυτική Παραλία, την Παραλιακή Ζώνη, τη Νέα Είσοδο, το Ιστορικό Κέντρο, το Ασπρόχωμα, περιοχές του Ανατολικού Κέντρου, οδούς του Κέντρου της Καλαμάτας, υπήρξαν και αναφορές για περιοχές της Δυτικής Μάνης όπως η Δολή και τα Καλιανέικα. Εκατοντάδες καλαματιανοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της αντιφασιστικής κίνησης Καλαμάτας και άλλων συλλογικοτήτων για συμβολικό αποκλεισμό του Ισραηλινού κρουαζιερόπλοιου Crown Iris που έφτασε αργά χθες το απόγευμα στο λιμάνι της Καλαμάτας. Οι διαμαρτυρόμενοι και με τη συμμετοχή μελών του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας προσέγγισαν συντεταγμένα το πλοίο και διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία Ισραηλινών στην Καλαμάτα κρατώντας πανό και πλακάτ κατά τη σφαγή στην Παλαιστίνη και σημαίες της χώρας. Συνεχίζονται οι εργασίες για τη διαμόρφωση του Δημοτικού Χώρου Στάθμευση στην Αγία Παρασκευή της Καλαμάτας, όπου αναμένεται να εξασφαλίσει γύρω στις 90 θέσεις στάθμευσης. Το έργο έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ενώ να υπενθυμίσουμε ότι οι εργασίες αναδιαμόρφωσης και αναβάθμισης του συγκεκριμένου χώρου πίσω από το νεκροταφείο της Καλαμάτας ξεκίνησαν το Σεπτέμβριο, αφορούν περίπου 2.500 τετραγωνικά μέτρα και ο συγκεκριμένος χώρος λειτουργούσε πριν τη διαμόρφωσή του ως ένα άτυπο πάρκινγκ τα προηγούμενα χρόνια μέσα στο χωράφι. Ανακοίνωση για την ευνίδια και εγκρυπτοκατεδάφιση του διατηρητέου κτηρίου της οικίας Τσερπέ στη Μεσσίνη εξέδωσε η Δημοτική Σύμβουλος της Μίζωνος μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο της γειτονικής μας πόλης Σοφία Γιάνναρη. Όπως τονίζει η κυρία Γιάνναρη, μαζί με τους τελευταίους στίχους ενός ιστορικού κτηρίου χάθηκε ένα ακόμη κομμάτι της φυσιογνωμίας της πόλης και αναρωτιέται τι απέγιναν τα ιδιαίτερα στοιχεία της οικίας που βρίσκονται τα σφυρίλατα και κλειδώματα των μπαλκονιών, ποια άλλα αρχιτεκτονικά μέλη διασώθηκαν, αν υπάρχει καταγραφή, φωτογραφική τεκμηρίωση και ασφαλής φύλαξή του. Άγνωστες ιστορίες της τοπικής αγοράς, επιχειρήσεις που άντεξαν στο χρόνο και συλλογικές διεκδικήσεις που συνδέθηκαν με την εξέλιξη της Καλαμάτας θα παρουσιαστούν στις επαιτειακές εκδηλώσεις για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Μεσσηνίας. Η κεντρική εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας. Αγορά αγροτικών προϊόντων από τον Ταΐγετο περιλαμβάνει έκθεση που θα πραγματοποιηθεί στην κοινότητα Λαδά της Καλαμάτας την Κυριακή από τις 10 το πρωί. Στην πλατεία της κοινότητας Λαδά, όπου θα διοργανωθεί η αγορά, θα στηθεί επίσης και ένα παραδοσιακό γλέντι. Η εκδήλωση πραγματοποιείται από το Δήμο Καλαμάτας, την τοπική κοινότητα και τον πολιτιστικό σύλλογο Απανταχού Λαδαίων με την υποστήριξη της περιφέρειας Πελοποννήσου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code λόγω επικίνδυνων καιρικών φαινομένων έχει τεθεί και για σήμερα η περιφέρεια Πελοποννήσου, κυρίως οι περιοχές που βρίσκονται στα βόρειο-ανατολικά της. Η κατάσταση κινητοποίησης Red Code αφορά ωστόσο στο σύνολο της περιφέρειας Πελοποννήσου και προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας με ενεργοποίηση του ανακαίου ανθρώπινου δυναμικού, των διαθέσιμων μέσων και των απαιτούμενων διαδικασιών ετοιμότητας για την αντιμετώπιση τυχόν έκτακτων αναγκών. Για τον ομό μας πάντως, οι μετεωρολόγοι προβλέπουν για σήμερα λίγες νεφώσεις με ανοίγματα του καιρού μέχρι το μεσημέρι, νεφώσεις που σταδιακά θα πυκνώσουν το απόγευμα και το βράδυ, ανέμους που πνέουν από βορειοανατολικές διευθύνσεις έως τα 4 μποφόρ και θερμοκρασία που δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 23 βαθμούς Κελσίου. Νεφελώδη κυρίως καιρό αναμένουν μετεωρολόγοι για αύριο Πέμπτη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενή ίσως μέτρη και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων 10 και 13 πρώτα λεπτά. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
3: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
4: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Εντός της ημέρας οι ανακοινώσεις για τα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών και των επιχειρήσεων απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην αγορά του πετρελαίου θέρμανσης, καθώς αναμένεται να ανακοινωθεί το ύψος της κρατικής επιδότησης στην Αντλία. Η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο, δήλωσε το Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξη των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Αναφερόμενο στην αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%, είπε ότι θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των οικονομικά ευάλωτων οικοκυριών. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής. Επομένως, η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Για τις πιο γενναίες επιδοτήσεις που έχουν δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκανε λόγο στο Earth News Radio 105,8 ο πρόεδρος Πρατηριούχων Καυσίμων Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου. Εκτίμησε πως η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης θα είναι κάτω από το 1,60 με βάση την γεωπολιτική αστάθεια και αβεβαιότητα, και τόνισε ότι η τιμή ξεκινά σε καλά επίπεδα. Στη δίνη της κακοκαιρίας η χώρα πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια. Έχει σε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντού 2. Υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση στη Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο η στιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας, αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες που κατάφεραν να βγουν. 112 στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτιού Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτη, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι πορθμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσα σε Διψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle από την Αμερικανική Πρεσβεία δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Με απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και μετά το θόρυβο σειράς επικριτικών δημοσιευμάτων για την πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος ζήτησε την παρέτησή της. Η ίδια σε ανάρτησή της χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα υπερασπιστεί δυναμικά την αθωότητά της. Σε νέο κύκλο κινητοποιήσεων προχωρούν οι συνεργαζόμενες οργανώσεις των συνταξιούχων με συγκεντρώσεις στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της χώρας. Διεκδικούν αυξήσεις στη συντάξη, επαναφορά των δώρων και μέτρα για την υγεία. Για αυτή την ώρα έχουν προγραμματίσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας. Σε λειτουργία τίθεται από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα μετεγκατάστασης για πολίτες και οικογένειες που ενδιαφέρονται να μεταφέρουν τη μόνιμη κατοικία τους σε ακριτικές περιοχές της χώρας, λαμβάνοντας οικονομική ενίσχυση ύψους 10.000 ευρώ ανά νοικοκυριό.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες, τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Έως 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Και σήμερα μαζί, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026, ξεκινάμε την αθλητική σας ενημέρωση στη Νέα Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας ταυτόχρονα και ζωντανά και εκεί, που ακούγεται και η εκπομπή Μπάλανε και γυρίζει, είναι η ονομασία της, και παράγεται στην ΕΡΤ Τρίπολης, εδώ σε εμάς, με Παναγιώτη Μαριόλο και Μαρία Ντάτουλη να είναι η τεχνική μας, Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, μαζεμένο τον βλέπω, δεν ξέρω, κρυώνει σήμερα ο Γιώργος, λίγο αεράκι το έχει, η βροχή έχει σταματήσει, είμαστε στους 12-13 βαθμούς, καλά είναι για αυτή την ώρα, 11 και 12 πρώτα λεπτά, και όπως είπα, οι συνεργάτες μας, οι συνάδελφοι εδώ, είναι η Μαρία Ντάντουλη, ο Παναγιώτης Μαριόλος, ο Παναγιώτης είναι στο τιμόνι των ήχων για τους τεχνικούς, και ο Γεώργιος Γαλανός στην επιμέλεια των τραγουδιών και της μουσικής που ακούτε και ακούμε. Στην ΕΡΤ Καλαμάτα, οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης, Πάνος Κουραμπάς και Κωνσταντίνος Νιάρχος. Κωνσταντίνος Νιάρχος, μπορεί να είναι και στο τιμόνι ο Κωνσταντίνος Νιάρχος, και είναι οι συνάδελφοι που μας βοηθάνε να βγούμε στον αέρα ζωντανά ταυτόχρονα με την ΕΡΤ Καλαμάτας, που βγαίνει στον αέρα στα FM στους 107,2 και 104,4, η συχνότητα των FM για την ΕΡΤ Τρίπολης 101,5. Είναι 14 Οκτώβρη σήμερα, για να δω το εορτολόγιο μας τι λέει. Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου και Οσίου Ιγνατίου Επισκόπου Μυθύμνης. Είναι ο Γερβάσιος, Γερβασία, Ναζάριος, Ιγνάτιος, Ιγνάτης και Ιγνατία. Όχι Εγνατία, Ιγνατία. Πολλά και σημαντικά θα συζητήσουμε, θα σχολιάσουμε και θα σας μεταφέρουμε για σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτώβρη. Τεράστια επιστροφή του Ολυμπιακού στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτό. Νομίζω ότι δεν γίνεται κάθε μέρα από το μείον 28 να επιστρέψει και να κερδίζει ένα παιχνίδι για την Euroleague. Δεν είναι εύκολο. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 5-5. Θα δούμε φυσικά όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια που έγιναν και τι υπάρχει για τη συνέχεια. Ξεκινήσαμε με Euroleague σήμερα, γιατί είχαμε τις ελληνικές ομάδες να είναι έτσι πάρα πολύ καλές και ανταγωνιστικές και να δείχνουν από το ξεκίνημα της Ευρωλίγκα ότι είναι από τα φαβορί για το Final Four. Τα του Αστέρα Άκτορ με τον Δημήτρη Κουρμπέλη να είναι αμφίβολος, αλλά μην έχει κάποιο σοβαρό θέμα με τους προσαγωγούς. Θα δούμε αν θα παίξει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και τι άλλο υπάρχει από το ρεπορτάζ. Η Καλαμάτα, η Μαύρη Θύελλα, που έπεσαν οι τόνοι και έτσι πρέπει, οι πανηγυρισμοί πρέπει να σταματήσουν μετά την νίκη στην Τούμπα. Θα ξεκινήσει σήμερα την προετοιμασία η Καλαμάτα για το παιχνίδι με τον Ευρωπαίο Όφη, γιατί παίζει και αύριο για το Europa League, για το League Phase του Europa League Όφη. Όπως έχουμε και σήμερα την ΑΕΚ, μην ξεχνάμε και αυτό, ότι έχουμε Champions League σήμερα 10 η ώρα η ΑΕΚ στο Stamford Bridge, εκεί που έχει πάει ο Παναγιώτης και θα μας πει λεπτομέρειες, έτσι μας είπε άλλη ώρα, τα έχουμε συζητήσει αυτά, την έδρα της Chelsea, Stamford Bridge λοιπόν, για την ΑΕΚ με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ, την ομάδα από την Ουκρανία, και με περίπου 10.000 κόσμο η ΑΕΚ στο πλευρό της. Την κερκίδα θα την πάρει, δεν το συζητάμε. Το μένα θα κερδίσει το παιχνίδι ή να μην χάσει τουλάχιστον, γιατί δεν είναι και εύκολες οι ομάδες αυτές. Εχθές είχαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα και για την Bayern που δεν κέρδισε και για την Μπαρτσελόνα που μοιράζει τεσσάρες. Για την Ίντερ δεν μου σχολίασε, Παναγιώτη, την ομάδα σου. Πόσο ήρθε με την Πριζ? 4 έφαγε. 4. Ωραία, καλά πήγε από την Πριζ. 3-4 η Πριζ με την. Μέσα στο Μιλάνο με την Ίντερ, και γενικά θα δούμε τα αποτελέσματα του Champions League. Το παιχνίδι της ΑΕΚ, να το σημειώσω για να τα ακούσετε τώρα, θα το πω πολλές φορές, μπορούμε να το δούμε ζωντανά τηλεοπτικά στις 10 η ώρα από το Μέγκα. Ενώ είχαμε νίκες για τη Μύκονο, τον Κολοσσόρο και το Περιστέρι, για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις που παίζουν στο μπάσκετ οι ελληνικές ομάδες, σήμερα παίζει ο Ηρακλής, ο Άρης με την Τερτώνα για το EuroCup. Ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε από τη Λεκαμπέλησε χθες, η πρώτη ήττα του ΠΑΟΚ, και αυτό είναι ένα καμπανάκι, γιατί πολλοί έτσι είχαν πει ότι ο ΠΑΟΚ θα πάει άκοπα, θα κάνει, θα ράνει. Δεν είναι
έτσι ο αθλητισμός έχει τα πάνω και τα κάτω και ο Προμηθέας αγωνίζεται για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σήμερα. Θα δούμε για ποιες και με ποιες ομάδες παίζουν οι ελληνικές στις σημερινές αναμετρήσεις τους. Εξαναβολής παιχνίδι για την Super Bet League 2 σήμερα, Ολυμπιακός Β' Athens Καλλιθέα. Στις 3 παρατέταρτο το ΕΡΤ 2 Σπορ. Σε καθιστώ υπεύθυνο Γιώργη να το δεις και να μου το αναλύσεις αύριο το παιχνίδι αυτό. Θα γράφεις σημειώσεις, συστήματα όλα. 3 παρατέταρτο στην τηλεόρασή σου. Στην ΕΡΤ 2 Σπορ. Εντάξει. Θα πούμε και το πρόγραμμα βέβαια τη Super Bet League 2 όπως εχθές ανακοινώθηκε αναλυτικά με τηλεοπτικές μεταδόσεις και το παιχνίδι εδώ του Αστέρα Άκτορ. Το Σάββατο με τη Ζάκυνθο είναι ζωντανά τηλεοπτικό από την ΕΡΤ 2 Σπορ. 3 παρατέταρτο θα ξεκινήσει, θα το παρακολουθήσετε ζωντανά τηλεοπτικά στην ΕΡΤ 2 Σπορ με την Ουραγό Ζάκυνθο. Παίζει ο Αστέρας Β, όμως αυτό δεν λέει κάτι, γιατί η Ζάκυνθος δεν είναι κακή ομάδα, απλά δεν έχει κερδίσει ακόμα και δεν έχει πάρει αποτελέσματα. Είναι δύσκολος αντίπαλος και πρέπει να το προσέξει αυτό ο Αστέρας Β. Αυτά πάνω κάτω θα σχολιάσουμε, θα συζητήσουμε για σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026 μέχρι και τις 12 παρά 5 περίπου όπου θα ολοκληρώσουμε την αθλητική σας ενημέρωση.

Με διασκευασμένο τραγούδι που μας έχει βάλει ο Γιώργος Γαλανός. Διασκευασμένο νομίζω, Γιώργο Γαλανέ, τραγούδι των Queen μας έχεις βάλει. Έτσι, Freddie Mercury. Νομίζω ακούμε, γιατί αυτά δεν τα χάνουμε τίποτα. Ξέρεις, τα πιάνω αμέσως. Είναι τα αγαπημένα μου αυτά. Τι να κάνουμε, Bonnie M και Queen, τέλος. Εκεί είμαι ταγμένος, το ξέρεις πολύ καλά. Και τα συγκροτήματα αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν μου αρέσουν και τα άλλα συγκροτήματα, αλλά έχουμε και τις υποτιμήσεις μας. Βάλ το Παναγιώτη τραγουδάκι. Πήγαμε παρακάτω και θα πάμε και εμείς παρακάτω με την εκπομπή που ξεκινάμε και τον Αστέρα Άκτορ. Να δούμε τι γίνεται με την προετοιμασία της ομάδας της Τρίπολης, της Αρκαδίας. Τον Αστέρα που έκανε την πρώτη του νίκη με τον Ατρόμητο το Σάββατο, όμως πρέπει να υπάρξει και συνέχεια και πρέπει να φανεί και να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στον Παναθηναϊκό την Κυριακή στις 5:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δεν είναι εύκολο, αλλά το έχει ξανακάνει. Έχει παίξει καλά, έχει κερδίσει κιόλας, έχει πάρει αποτελέσματα και γενικά πρέπει να βρει και να φτιάξει μια ταυτότητα ο Αστέρας Άκτορ, που την είχε και παλαιότερα. Όπως λέει και ο Αντωνόπουλος όμως, είναι νέα ομάδα και περιμένουμε. Θέλει υπομονή για να χτίσει χαρακτήρα, να χτίσει ταυτότητα. Βέβαια πάμε ήδη για την 7η αγωνιστική τώρα. Άρα μόλις συμπληρωθεί η 10η αγωνιστική θα είμαστε στο 1/3 και κάτι του πρωταθλήματος. Άρα θα έχουμε βγάλει ασφαλή συμπεράγματα, λέω εγώ, και θα είμαστε κατασταλαγμένοι και πρέπει να είναι κατασταλαγμένες και οι ομάδες. Βέβαια πολλά πράγματα αλλάζουν με φόρμα παικτών, φόρμα όλης της ομάδας κτλ. Αλλά αυτά είναι, αυτή είναι η δουλειά των ανθρώπων των ομάδων. Να έχουν όπως πρέπει το σύλλογο που υπηρετούν, να προσπαθούν για το καλύτερο. Αυτό δεν το συζητάμε, όλοι προσπαθούν, δεν είπαμε κανείς ότι δεν προσπαθεί, δεν λέμε για εδώ για τον Αστέρα. Όλοι και όλες οι ομάδες, οι προπονητές, οι βοηθοί, οι παράγοντες, όλοι βοηθούν και θέλουν η ομάδα τους να προοδεύσει. Δεν το καταφέρουν όλοι όμως αυτό, γιατί αν το κατάφερναν όλοι δεν θα υπήρχαν και οι πρωταθλητές, θα βγαίναν όλοι πρώτοι ας πούμε, θα βγαίναν όλοι δεύτεροι, όλοι τρίτοι, όλοι θα ήταν στην Ευρώπη. Όχι, δεν είναι έτσι. Και περιμένουμε αυτό λοιπόν, να δούμε μια σταθερότητα και μια συνέχεια της απόδοσης και των αποτελεσμάτων του Αστέρα Άκτορ, γιατί πλέον βλέπουμε ότι οι ομάδες όπως η Καλαμάτα και ο Ηρακλής που είναι νεοφώτιστες έχουν περισσότερους βαθμούς από τον Αστέρα, και αυτό δεν το παίρνω εγώ σαν μέτρο σύγκρισης, αλλά όταν βλέπεις τις νεοφώτιστες ομάδες να στέκονται καλά, ο Αστέρας να είναι πιο κάτω, να έχει κάνει τρεις ήττες ο Αστέρας και ο Ηρακλής να έχει μία ήττα μόνο, που ήρθε εδώ και σε κέρδισε κιόλας. Και ο Ηρακλής δεν έχει καμιά ομάδα, η εικόνα του και το ρόστερ που έχει, που μπορεί να σε φοβήσει. Η Καλαμάτα παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, έχει πάρει λιγότερους βαθμούς από όσο θα έπρεπε, αλλά υπάρχει και εμπειρία στη μέση και τα λάθη που έκανε η Καλαμάτα και τα πλήρωσε κυριολεκτικά. Τώρα πέτυχε μια σημαντική σπουδαία επιτυχία στην Τούμπα η Καλαμάτα και αυτό θα της δώσει ένα σπρόξιμο στο να έχει καλύτερη ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, κυρίως αυτοπεποίθηση, με όποιον αντίπαλο και να παίξει. Κέρδισε στον ΠΑΟΚ, άρα όποιος και να είναι απέναντί σου μετά δεν έχει κάτι να φοβηθείς, όπως δεν φοβήθηκε. Θα τα πούμε αυτά όμως για την Καλαμάτα όταν έρθει η ώρα εδώ στην εκπομπή μας. Έχουμε και τα θέματα των τραυματισμών, παρότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης η μαγνητική έδειξε ότι δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα στον προσαγωγό, δεν υπάρχει δηλαδή θηλαστικό τραύμα, τραυματισμός ή κάτι άλλο, υπάρχει ένα αιμάτωμα. Το αιμάτωμα αυτό μπορεί να ξεπεραστεί, δεν ξέρω αν θα προλάβει όμως, και δεν είναι θέμα να το ξέρω εγώ, αν θα δώσει το ok το ιατρικό επιτελείο να παίξει στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, με το θέμα που έχει με τον προσαγωγό του. Θα δούμε, υπάρχουν ημέρες μέχρι και το Σάββατο όπου θα ολοκληρωθεί η προετοιμασία. Είναι Τετάρτη σήμερα, θα γίνουν προπονήσεις, θα γίνουν τα τεστ που χρειάζεται για να δούμε αν είναι εντάξει και ο Δημήτρης Κουρμπέλης και οι υπόλοιποι, γιατί είναι αμφίβολοι μέχρι και νοκάουτ θα έλεγαμε από τώρα, και η Σίλβα Μεριέρα
Ο Σίλβα βέβαια είναι ο βασικός που δεν έπαιξε και στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, και μάλλον θα απουσιάσει κατά 90% και στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Αυτά είναι τα νέα του ρεπορτάζ για τον Αστέρα Άκτορ, για την πρώτη ομάδα, έτσι, γιατί είπαμε υπάρχει και ο Αστέρας Β' που δίνει τη μάχη του και αυτός στο πρωτάθλημα της Superbet League 2, στη Β' κατηγορία. Το ότι είναι καθαρή η μαγνητική νομίζω ότι είναι σημαντικό και δεν σε βάζει σε άλλες σκέψεις. Η Σίλβα και η Ριέρα πολύ δύσκολο, το ξαναλέω, να προλάβουν το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Το Δημήτρης Κουρμπέλης θα περιμένουν οι άνθρωποι της ομάδας και ο ίδιος βέβαια, γιατί όπως λέμε γιατρός για τον εαυτό του είναι ο καθένας μας, που ξέρει καλύτερα τον καθένα αυτός που έχει το πρόβλημα αν είναι εντάξει ή όχι και πως βλέπει αν ρισκάρει για να είναι εντάξει για να παίξει κανονικότατα. Τέλος πάντων, αυτά θα αποφασιστεί και θα δούμε μέχρι και την Κυριακή, το ξαναλέω, ότι θα γίνει με τον Δημήτρη Κουρμπέλη που είναι ο συνδετικός κρίκος και ο άκρος απαραίτητος στη συγκεκριμένη θέση, την νευραλγική, στο χώρο του κέντρου. Ξάλλου είναι και ο αρχηγός του Αστέρα, είναι και με καλές παραστάσεις και πρόσφατες πολύ σε μεγάλα γήπεδα, μεγάλες ομάδες και παιχνίδια πάρα πολύ ανταγωνιστικά με τους κορυφαίους στον κόσμο, θα έλεγα εγώ, αντιπάλους, και με Γερμανία και με Ολλανδία αλλά και με Σερβία, ομάδες που έχουν παίκτες μέσα που είναι παγκόσμιας εμβέλειας και κλάσης, και όλα αυτά οι παραστάσεις μετράνε πάρα πολύ, να ξέρετε, πάρα πολύ. Αυτό είναι που λέμε εμπειρία. Έχει παίξει με τέτοιους παίκτες και είναι και πρόσφατες οι παραστάσεις που έχει ο Δημήτρης Κουρμπέλης, που κρίνεται άκρος απαραίτητο να είναι στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είναι τέτοιο επίπεδο για τον Αστέρα Άκτορ. Τέτοιες δυσκολίες θα αντιμετωπίσει ο Αστέρας απέναντι στον Παναθηναϊκό, που έχει βέβαια ο Παναθηναϊκός και παιχνίδι αύριο με την Μπάνια Λούκα στην έδρα του, και θέλει να ξεκινήσει νικηφόρα ο Παναθηναϊκός στο Conference League αύριο 8 παρατέταρτο βέβαια, ναι, τι, αύριο θα τα πούμε αυτά, και άρα θα έχει μια επιβάρηση μεγαλύτερη ή θα αναγκαστεί να κάνει αλλαγές στο παιχνίδι με τον Αστέρα. Μπορεί να παίξουν όλοι και στα δύο παιχνίδια, άρα και αυτό είναι ένα θέμα που μπορεί και πρέπει να το εκμεταλλευτεί είτε έτσι είτε αλλιώς ο Αστέρας Άκτορ.

Και επειδή λέμε για τα παιχνίδια και του Αστέρα Άκτορ με τον Παναθηναϊκό, έχουμε και τους ορισμούς διαιτητών. Μόλις βγήκε από την Επιτροπή Διαιτησίας, την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας, το πρόγραμμα και οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στα παιχνίδια, ο Ευαγγέλου. Ο Ευαγγέλου λοιπόν θα είναι ο ρέφερι της αναμέτρησης στο Παναθηναϊκός Αστέρας Άκτορ. Ενώ να δούμε κάτι άλλο έτσι, η Καλαμάτα Όφη, ο Κατόπης θα είναι διαιτητής. Πανετολικός Ολυμπιακός ο Ματσούκας, Ευαδιακός Βόλος ο Παπαπέτρου, Κηφισιάρης ο Ντάουλας, ο Ντάουλας είναι ο διαιτητής. ΠΑΟΚ Ηρακλής ο Φωτιάς, ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη, και έτσι όπως είναι και ο ΠΑΟΚ, πραγματικά θα έχουμε εκεί δυνατό μάτς. Ο Ηρακλής είναι αγριεμένος. Λέει θα δείτε, θα σας πω εγώ, γιατί τον έχουν για εύκολο οι ΠΑΟΚτζίδες, όπως είχαν και την Καλαμάτα. Αλλά και ο Ηρακλής σκληρό καρύδι. Ακούω εγώ και μαθαίνω και το ρεπορτάζ των ομάδων της Θεσσαλονίκης. Αυτοί είναι οι διαιτητές λοιπόν για τα παιχνίδια. Τον Αστέρα θα σφυρίξει ο Ευαγγέλου. Ο Ευαγγέλου με Καραγκιζόπουλο, Παπαδόπουλου, γυναίκα βοηθή, VAR, Κουμπαράκης και Κόκκινος. Και assistant VAR ο Κόκκινος. Βάζουν κόκκινο στον πράσινο, τον Παναθηναϊκό. Κατάλαβες, αγιώτη.

Στη Μαύρη Θύρα τώρα να πάμε. Και βλέπω τώρα μια είδηση, γιατί χθες είχαμε την παραίτηση του Λουκά Κούρου. Πήγα στη Γάμα Εθνική και τον Παναργιακό. Παραιτήθηκε ο Λουκάς Κούρος για προσωπικούς λόγους. Ξέραμε ποιος θα είναι ο επόμενος προπονητής και τώρα περιμένουμε να ανακοινωθεί. Γιώργος Βαζάκας επιστρέφει. Τα ξέραμε αυτά. Ήταν δεδομένο. Βέβαια ήταν βοηθός του Βαζάκα ο Λουκάς Κούρος, για δικούς του λόγους παραιτήθηκε και ο Γιώργος Βαζάκας αναμένεται την επίσημη ανακοίνωση. Σας το λέμε γιατί είναι τώρα η είδηση και τη μεταφέρουμε για να την ακούσετε κι εσείς. Ένας επιτυχημένος και για τον Παναργιακό προπονητή ο Γιώργος Βαζάκας, που ανέβασε τον Παναργιακό στην Super League 2, τον οδήγησε και εκεί, αλλά μετά δεν τα κατάφερε και έφυγε. Και είναι και πολύ έτσι, έχει πολύ καλές σχέσεις με την ιδιοκτησία του Παναργιακού, τον πρόεδρο τον Τζιόδρα και το γιο του κτλ. Επιστροφή λοιπόν στην Γάμα Εθνική και στον πάγκο του Παναργιακού, όχι επίσημο αλλά 90% σας το μεταφέρουμε, του Γιώργου Βαζάκα. Και επειδή πήγαμε στις 11.30, δεν θα δώσουμε κάτι άλλο, γιατί θέλαμε να μπούμε στα θέματα της Καλαμάτας, της Μαύρης Θύελλας. Θα κάνουμε το διαλυματάκι μας και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε μετά της Καλαμάτας και της ομάδας που μας εξέπληξε ευχάριστα όλους και μας εντυπωσίασε κιόλας στο παιχνίδι της Δευτέρας με τον ΠΑΟ και τη μεγάλη νίκη της ομάδας της Μεσσηνίας. Πάμε σε διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Στο δεύτερο ημιχρόνιο παίζω καλύτερα.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11:33 πρώτα λεπτά. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης εκπομπής Μπάλα είναι και γυρίζει που ακούτε ζωντανά στην ΕΡΤ Τρίπολης και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Και πάμε στα της Καλαμάτας τώρα και της Μαύρης Θύελλας, που πρέπει να πέσουν οι τόνοι, αν δεν έχουν ήδη πέσει. Από σήμερα επιστρέφει η ομάδα στην προετοιμασία της για το επόμενο παιχνίδι, που είναι με τον Όφη, τον Ευρωπαίο Όφη, στην Νίκαια, στο γήπεδο του Ιωνικού στη Νεάπολη. Εκεί όπου για την 7η αγωνιστική την Κυριακή στις 4 η ώρα η Καλαμάτα θα αντιμετωπίσει τον Όφη, και σίγουρα ο μεγάλος ενθουσιασμός πρέπει να κοπάσει και να υπάρξει συγκέντρωση και πλάνο. Νομίζω ότι αυτά τα ξέρουν πολύ καλά, και σε όποια κατηγορία και να παίζεις αυτό πρέπει να γίνει όταν έρθεις από ένα μεγάλο θρίαμβο όπως αυτό που έρχεται η Καλαμάτα, τη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ μέσα στην Τούμπα. Και ο Όφη θα έχει την ταλαιπωρία, την κούρασή του, θα πάει να παίξει, και ήδη ταξιδεύει ο Όφη για να βρεθεί στη Γαλλία να παίξει για το League Phase του Europa League, αγώνα αύριο Πέμπτη. Πέμπτη λοιπόν ταξιδεύει, θα γυρίσει Παρασκευή ξημερώματα, θα έχει το Σάββατο μία προπόνηση και την Παρασκευή μπορεί να ξεμούδιασμα, το Σάββατο μία προπόνηση πάλι χαλαρή, και θα αντιμετωπίσει και θα ταξιδέψει πάλι για την Αθήνα ο Όφη. Δηλαδή είναι η μεγάλη ταλαιπωρία του Όφη που πρέπει να το εκμεταλλευτεί αυτό η Καλαμάτα. Βέβαια και η Καλαμάτα ταξίδι θα κάνει για να πάει στην Αθήνα για να παίξει σαν γηπεδούχος στο γήπεδο της Νεάπολης εκεί με τον Όφη. Έτσι λοιπόν οι συνθήκες είναι αυτές και συγκεκριμένες, και πρέπει να πατήσει και να πορευτεί με τις δυσκολίες που δείχνει να τα καταφέρνει και να τις ξεπερνάει η Μαύρη Θύελλα. Η προπόνηση που θα γίνει σήμερα, οι πληροφορίες μας λένε ότι θα βρεθεί και κόσμος στην προπόνηση της Καλαμάτας για να αποθεώσει τους θριαβευτές, τους παίκτες του Παναγιώτη Χριστοφιλέα και τον ίδιο βέβαια, για την εξαιρετική εμφάνιση και νίκη βέβαια μέσα στην Τούμπα, που δεν γίνεται κάθε μέρα αυτό, απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ που ήθελε την νίκη, γιατί αν είχε κερδίσει θα ήταν στην πρώτη θέση μαζί με τον Παναθηναϊκό. Μάλιστα η ΠΑΕ Καλαμάτα έβγαλε από προχθές μία ανακοίνωση που λέει συγκεκριμένα ότι αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η ΠΑΕ Καλαμάτα, για την άψογη φιλοξενία που παρήχε στην αποστολή της ομάδας της Μεσσηνίας κατά τη χθεσινή αναμέτρηση στο γήπεδο της Τούμπας. Την έβγαλε χθες την αναμέτρηση, την Τρίτη, σήμερα είναι Τετάρτη, άρα είναι χθεσινή ανακοίνωση αυτή. Παράλληλα εκφράζει στην ανακοίνωση η ΠΑΕ Καλαμάτα τις ειλικρινείς ευχαριστίες προς τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ για το χειροκρότημά τους στο τέλος της αναμέτρησης προς τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, αλλά και τον προπονητή, τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, όπως λέει η ανακοίνωση. Μια κίνηση που μας τιμά ιδιαίτερα και αναδεικνύει το σεβασμό, την αναγνώριση της προσπάθειας και τις πραγματικές αξίες του ποδοσφαίρου. Η υποδοχή, η εξυπηρέτηση και η συνολική στάση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ σε συνδυασμό με την εξαιρετική συμπεριφορά των φιλάθλων του, αναφέρει η ΠΑΕ Καλαμάτα, επιβεβαιώνουν έμπρακτα ότι ο αθλητισμός μπορεί και πρέπει να ενώνει, να εμπνέει και να προάγει τον αμοιβαίο σεβασμό. Τέτοιες συμπεριφορές τιμούν το ελληνικό ποδόσφαιρο και αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση, αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Καλαμάτα για τη φιλοξενία και όλα όσα έγιναν στην Τούμπα απέναντι στην ομάδα του ΠΑΟ για την ομάδα της Μεσσηνίας. Είναι ένα θέμα τι γίνεται με τον Ροντρίγκες, που τον είδαμε ότι έγινε αλλαγή και μπήκε ο Μπακαγιώκο στη θέση του. Θα δούμε αν είναι εντάξει, και θα το διαπιστώσει αυτό ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας για το μάτς με τον Όφη. Και τι άλλο έχει προκύψει από κούραση, από, με τον Μπολίβαρ που δεν χρησιμοποιήθηκε γιατί ήταν με την εθνική ομάδα και δεν είχε προετοιμαστεί κατάλληλα για να παίξει ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι με απαιτήσεις, απαιτητικό στο 100% ίσως και παραπάνω. Άρα και ο Μπολίβαρ που δεν έπαιξε είναι μια προσθήκη που θα έρθει και δεν ξέρουμε αν θα χρησιμοποιηθεί βασικός. Ο Κουρμινόφσκι, ο Πολωνός, σκόραρε και αρχίζει και αυτός να δείχνει σιγά σιγά τώρα που είναι καλά, και δείχνει ότι πατάει και δένει με το σύνολο το υπόλοιπο. Για τον Κένεθ Βάργκας
τα λόγια περιτεύουν, νομίζω και πιστεύω αυτό που είδατε όλοι, το είδαμε και εμείς και το έχουμε δει και από την πρώτη αγωνιστική εδώ στο παιχνίδι με τον Άρη, ότι έχει δέσει και έχει πραγματικά αφομοιωθεί τόσο πολύ με την ομάδα της Καλαμάτας που είναι σαν να παίζει χρόνια, σαν να ήταν και από την περσινή χρονιά, σαν να ήταν όχι μεταγραφή, να ήταν ένας παίκτης που ήξερε πρόσωπα και πράγματα και έχει άμεσα ενσωματωθεί και εγκληματιστεί παράγοντας και τέρματα και κάνοντας και εμφανίσεις εκπληκτικές. Ο Κένεθ Βάγκας, ο 24χρονος Κωνσταρικανός, είναι εξαιρετικός παίκτης.

Αυτά και με την Καλαμάτα, την Μαύρη Θύελλα και την επιστροφή πάλι για την προετοιμασία, αφού υπήρχε και η ξεκούραση και το ρεπό με την επιστροφή της ομάδας από το την Τούμπα και τη Θεσσαλονίκη. Να μπούμε τώρα λίγο στα του Champions League που είχαμε χθες και τη συνέχεια που υπάρχει σήμερα. Είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική στη League Phase του Champions League. Η Ατλέτικο επικράτησε τη Manchester United που έπαιζε με 10 παίκτες με 2-0, εύκολα αρκετικά. Η Μπαρτσελόνα διέλυσε στην Κωνσταντινούπολη τη Γαλατά Σαράι, παρότι προηγήθηκαν οι Τούρκοι και τους ακυρώθηκε και ένα γκολ. Η Μπαρτσελόνα δεν σταματιέται, είναι εντάξει και φέτος νομίζω ότι είναι το μεγάλο φοβορή για το πρωτάθλημα και για πολύ καλή πορεία στο Champions League, ίσως και μέχρι τον τελικό. Η Villarreal κέρδισε με 3-1 την Νάπολη και την είχαν υποτιμήσει τη Villarreal. Η Villarreal δεν είναι εύκολη ομάδα. Βλέπω και στο πρωτάθλημα Ισπανίας στη La Liga ότι δεν περνάς εύκολα από εκεί. Είναι πάντα μια ομάδα σοβαρή, μια ομάδα που σου κάνει φάσεις, είναι και το γήπεδο έτσι κάπως κλουβί, είναι το κίτρινο υποβρύχιο που λέμε, έτσι. Η Villarreal, η Μπριζ έκανε την έκπληξη, αν μπορούμε να την πούμε έτσι, γιατί αν κάποιος έλεγε ότι θα έχανε η Ίντερ στην έδρα της από την Μπριζ, νομίζω τρελό θα τον έλεγαν. Μια ισοπαλία, άντε ναι, αλλά το 3-4 μέσα στο Μιλάνο από την Μπριζ απέναντι στην Ίντερ νομίζω ότι έκανε αίσθηση. Και αυτό είναι που λέμε ότι στο Champions League ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί, και όντως ποτέ δεν ξέρεις. Είχαμε την Arsenal με το 3-0 απέναντι στη Λίλα, αναμενόμενο θα έλεγα αυτό. Η Arsenal είναι καλή ομάδα και αν πιάσει και λίγο και της πάει το παιχνίδι μπορεί να σου κάνει μεγάλη ζημιά. 3-0 λοιπόν εύκολα η Arsenal. Είχαμε και τη Λειψία να κερδίζει 1-0 την Eindhoven. Δύσκολα η Λειψία, αλλά είναι γερμανική ομάδα. Η Eindhoven απογοήτευσε σε αυτό το παιχνίδι και η Λειψία πήρε ένα σημαντικό τρίποντο, ενώ η Viking ήρθε 3-3 με την Bayern Μονάχου και κέρδιζε και 2-0. Είναι και το πλαστικό γήπεδο, ξέρετε, που δημιουργεί συνθήκες και καταστάσεις. Προηγήθηκε, το γύρισε η Bayern, το έκανε 2-3, όμως στο τέλος ισοφαρίστηκε και τελικό Viking Bayern Μονάχου 3-3. Νωρίτερα είχαμε, πριν από τα μάτσα αυτά, γιατί αυτά έγιναν αργά, στις 10 η ώρα ξεκίνησαν, η Sporting με τον Φώτη Ιωαννίδη επικράτησε με 2-0 της Lens, και η Σαμπάχ που παίζει για πρώτη φορά στο Champions League επικράτησε με 2-0 της Σλάβια Πράγας. Σλάβια Πράγας στην έδρα της Σαμπάχ, 2-0 για τη Σαμπάχ, έτσι. Γι' αυτό τα λέω έτσι λίγο αργά και αναλυτικά για να καταλάβετε ότι οποιαδήποτε ομάδα συμμετέχει στο Champions League αξίζει να βρίσκεται εκεί, και μην την υποτιμούμε και λέμε εντάξει η Σαμπάχ. Είναι ομάδες για να παίζουν στο Champions League, όπως και η ΑΕΚ σήμερα ας πούμε παίζει με τη Σαχτάρ. Είναι δύσκολο παιχνίδι, η Σαχτάρ δεν είναι και το μεγαθύριο, έχει τα προβλήματά της γενικά, αλλά και θα παίξει η ΑΕΚ μετά και με τη Manchester City, θα παίξει και με τη Real, συνεχόμενα τα παιχνίδια αυτά, και μην λέμε ότι εντάξει παίζει με τη Real εδώ μέσα και θα χάσει σίγουρα η ΑΕΚ ή από τη Manchester City είναι τελειωμένη. Ναι, είναι το φαβορί Manchester City και η Real και η Σαχτάρ μπορώ να πω, αλλά η ΑΕΚ πρέπει να καταλάβει όπως όλες οι ελληνικές ομάδες ότι το επίπεδο και οι αποστάσεις έχουν μικρύνει, και εκεί μπορείς να τα παλεύεις όλα τα παιχνίδια σε οποιοδήποτε γήπεδο και σε οποιαδήποτε συνθήκη, να το πω έτσι. Αυτά και για το Champions League, τα παιχνίδια που έγιναν, και θα δούμε εκτός το παιχνίδι σήμερα της Σαχτάρ με την ΑΕΚ τι άλλο έχουμε στο πρόγραμμα για το Champions League και τη δεύτερη αγωνιστική σε συνέχεια της χθεσινής βραδιάς.

νωρίς στις 8 παρατέταρτο για τη League Phase του Champions League, δεύτερη αγωνιστική, έτσι. Τα αναφέρουμε και τα ξαναδιευκρινίζουμε για να είμαστε σαφείς και να καταλάβετε κι εσείς. Η LASK Leeds υποδέχεται τη Liverpool. LASK Leeds Liverpool, και εδώ όλοι ξέρετε τι λέμε τώρα. Ποια LASK Leeds και ποια έτσι και ποια αλλιώς. Μην βιάζεστε. Θα δούμε το βράδυ τι θα γίνει. LASK Leeds Liverpool λοιπόν στις 8 παρατέταρτο. Feyenoord Como το άλλο παιχνίδι στην Ολλανδία. Εκεί δεν ξέρω εγώ. Την Como δεν τη βλέπω τελειωμένη. Τη βλέπω ότι μπορεί να κάνει ζημιά. Και η Feyenoord καλή ομάδα είναι. Ωραίο ματσάκι αυτό το Feyenoord Como. Στις 10 η ώρα, πέρα από το μάτς που μας ενδιαφέρει και θα το δούμε όλοι, γιατί μπορούμε να το παρακολουθήσουμε και στο Μέγκα, στο ελεύθερο κανάλι ζωντανά, το Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ. Σαχτάρ Ντόνετσκ ΑΕΚ λοιπόν για το Champions League και τη League Phase. Θα παίξουν στις 10 η ώρα ακόμα. Άστον Βίλα, Φενέρμπαχτε, Manchester City, Paris Saint-Germain. Φοβερό παιχνίδι αυτό. Αυτό είναι ματσάρα. Betis Porto. Άντε εδώ να δεις τι θα γίνει. Betis Porto, Bodo Glimt, Borussia Dortmund. Κίτρινα και οι δύο με ιδιαίτερες συνθήκες το γήπεδο της Bodo Glimt. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Ρώμα, Real Madrid. Εδώ να δεις τώρα τι θα γίνει. Και Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη. Παιχνίδια για όλα τα γούστα, θα έλεγα εγώ. Και για τους στοιχηματισμό και για τους πιο προχωρημένους να πετύχουν κάποιες εκπλήξεις, κάποια πιο εύκολα τα χτεσινά, ναι. Αλλά και τα σημερινά, αν τα σκεφτείς και τα αναλύσεις, μπορεί να βρεις άκρη. Λέμε τώρα. Στο στοίχημα κανείς δεν μπορεί να βρει άκρη ακόμα. Θα δούμε. Και αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια για το Champions League, τη League Phase και τη δεύτερη αγωνιστική σε συνέχεια της χτεσινής βραδιάς.

Παραμένουμε σε υψηλό επίπεδο σαν το Champions League και πάμε στη EuroLeague. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι το Champions League του ποδοσφαίρου η EuroLeague. Του μπάσκετ, συγγνώμη. Και είχαμε χθες μεγάλες νίκες για τις ελληνικές ομάδες και εκπλήξεις στην έδρα κάποιων ομάδων που θεωρούνταν δυνατές και είναι δυνατές, όπως η Παρτιζάν που κέρδισε ο Παναθηναϊκός, επιστροφή του Μπράντοβιτς, του Λεσόρ, και καταστάσεις εκεί πολύ πιεστικές όσο αφορά τον κόσμο. Παρτιζάν Παναθηναϊκός 55-72, ο Παναθηναϊκός έκανε έτσι το 5-5, είναι η πέμπτη αγωνιστική αυτή που διεξήχθηκε, συνεχίζεται σήμερα με τρία παιχνίδια. Παρτιζάν Παναθηναϊκός λοιπόν 55-72. Το μεγάλο όμως μπαμ και το μεγάλο κάζο το έπαθε η Βαλένθια. Το έπαθε η Βαλένθια από τον Ολυμπιακό. Με 28 πόντους διαφορά προηγούνταν η ομάδα της Βαλένθια απέναντι στον Ολυμπιακό και τελικά ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό, αφού το ανέτρεψε το παιχνίδι, το έφτασε στο να ισοφαρίσει και να το πάρει κιόλας ο Ολυμπιακός μέσα στην έδρα της Βαλένθια στην παράταση, παρότι θα μπορούσε να το έχει πάρει και στην κανονική διάρκεια, με 102-97, 102 Ολυμπιακός, 97 η Βαλένθια. Μεγάλη νίκη που πραγματικά και οι ίδιοι δεν το πίστευαν, οι φίλοι του Ολυμπιακού, αυτό που έκανε ο Ολυμπιακός με θέματα πολλά και με αποβολή Μπαρτζόκα και με πολύ άσχημο παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο, αλλά πάρα πολύ σοβαρό παιχνίδι και μεστό στο δεύτερο ημίχρονο, όπου θα έλεγα βγήκαν και όλα, με το Φουρνιέ και τον Μοντέρο να είναι πρωταγωνιστές με 23 και 26 πόντους, 23 ο Φουρνιέ, 26 ο Μοντέρο, ήταν οι πρωτεργάτες για τη μεγάλη αυτή επιτυχία του Ολυμπιακού. 5-5 λοιπόν για τον Ολυμπιακό. Και σήμερα είπαμε τρία παιχνίδια για την Ευρωλίγκα που συνεχίζεται. Χάπολ Τελ Αβίβ, η ομάδα που θα αντιμετωπίσει την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός στο Telecom Center, είναι η Χάπολ, παίζει με την Μπεσίκτας. Ανατολού Εφές Μπάγερν στις 8.30, 7 είναι το Χάπολ Μπεσίκτας, στις 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια. Ανταγωνιστικά τα παιχνίδια και τα τρία για την πέμπτη αγωνιστική της EuroLeague που θα διεξαχθούν σήμερα, τρία παιχνίδια.

για την ομάδα της Θεσσαλονίκης που πρέπει να το δει και να διορθώσει τα λάθη και να μπει πάλι σε πορεία νικών. Για το Champions League χθες, το Περιστέρι κέρδισε την Βαρέζε στην Ιταλία με 85-82, την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη. Στη Βαρέζη είναι προπονητής ο δικός μας, εδώ που ήταν στον Αρκαδικό, Γιάννης Καστρίτης. Και πήγε το Περιστέρι εκεί, στην έδρα της ιταλικής ομάδας και κέρδισε με 85-82 για το Champions League Basketball. Ενώ να δούμε και στις άλλες διοργανώσεις που έπαιξαν οι ελληνικές ομάδες στο FIBA Euro Cup, όπου παίζει η Μύκονος, νίκησε την Φρίμπουργκ Ολύμπικ η Μύκονος άνετα με 80-65, πολύ σημαντική νίκη για την Μύκονο εκτός έδρας, όπως σημαντική ήταν και η νίκη για τον Κολοσσό Ρόδου που έπαιζε με ομάδα του Αζερβαϊτζάν, την Γκένσε. Η Γκένσε από το Αζερβαϊτζάν λοιπόν υποδέχτηκε τον Κολοσσό Ρόδου, 62 Γκένσε, 80 Κολοσσός Ρόδου, μία νίκη ακόμα για ελληνική ομάδα. Και δεν είχαμε κάτι άλλο εχθές. Κολοσσός, Μύκονος, Περιστέρι. Να δούμε σήμερα λοιπόν, γιατί έχουμε συνέχεια στα παιχνίδια για το Euro Cup, και τον Άρη να παίζει εντός έδρας. Η ομάδα του Άρη αντιμετωπίζει στο κλειστό το Nick Gallis Hall στο Αλεξάνδριο την Τορτώνα, Άρης Τορτώνα, 8 η ώρα για το Eurocup, και την έδρα του Άρη που πραγματικά είναι συγκλονιστική. Ο Προμηθέας θα παίξει με την Τρίερ στις 7 η ώρα στο Δημήτρης Τόφαλος, και ο Ηρακλής με την Βούρτσμπουργκ, και ο Ηρακλής θα παίξει εντός έδρας για το FIBA Eurocup, τα παιχνίδια αυτά και του Ηρακλή αλλά και του Προμηθέα Πάτρας.

Να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο, να σας ενημερώσουμε για τα παιχνίδια της Super League 2 όπως έχουν οριστεί να γίνουν για την 7η αγωνιστική. Πριν όμως σας πούμε το πρόγραμμα και να κλείσουμε την εκπομπή μας, να σας πούμε ότι υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι για την Super Bet League 2 σήμερα, το Ολυμπιακός Β Athens Καλλιθέα, 3 παρατέταρτο, R2 Sport ζωντανά τηλεοπτικά, ενημέρωση από την Era Sport. Και το πρόγραμμα λοιπόν για την Super League 2 και την 7η αγωνιστική του Σαββατοκύριακου και της Δευτέρας που έχουμε μπροστά μας, να σας το πούμε αναλυτικά αφού βγήκαν οι μέρες και οι ώρες. Ο Αστέρας Β θα υποδεχτεί τη Ζάκυνθο το Σάββατο στις 3 παρατέταρτο εδώ στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης, 17 Οκτώβρη. Στις 3 η ώρα Μαρκό Ελασίρου στο Μαρκόπουλο, εκεί που φτιάξαν το γήπεδο και παίζει εκεί πλέον η Μαρκό, που είναι πρωτοπόρος, έχει 6-6 και πάει για το 7-7. ΑΕΛ Πανσεραϊκός στις 3 παρατέταρτο την Κυριακή, τηλεοπτικά ζωντανά το παιχνίδι αυτό, το ΑΕΛ Πανσεραϊκός στο LFC Arena. Πανθρακικός Ολυμπιακός Β, 3 η ώρα την Κυριακή 18 Οκτώβρη, όπως και 3 η ώρα θα διεξαχθεί το παιχνίδι του Πύργου με την Αναγέννηση Καρδίτσας Κυριακή, με γηπεδούχο τον Πύργο, μάλλον στο Παμπελοποννησιακό, όχι μάλλον, εκεί θα γίνει το παιχνίδι αυτό. Νέστος Χρυσούπολης Καλλιθέα, 3 η ώρα την Κυριακή στη Χρυσούπολη. Νίκη Βόλου Πανιώνιος στο Βόλο, ματσάρα στο Παντελής Μαγουλάς, εκεί στην έδρα της Νίκης Βόλου στην Κλουβί, για να μέτει αυτή με τον Πανιώνιο στις 3 παρατέταρτο τη Δευτέρα ζωντανά τηλεοπτικά. Και ΠΑΟΚ Β Πόλων Πόντου Δευτέρα και αυτό το παιχνίδι, 3 η ώρα 19 Οκτώβρη, ημέρα Δευτέρα, το ΠΑΟΚ Β Απόλλων Καλαμαριάς. Είπα Πόντου λάθος, από Καλαμαριάς είναι, είναι Απόλλων Πόντου, έχει αλλάξει ονομασία, είναι η κλασική Καλαμαριά, η ομάδα η Ρωσονέρη εκεί στη Θεσσαλονίκη. Αυτά και για σήμερα Τετάρτη 14 Οκτώβρη. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Ξεκινά αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Από ώρα σε ώρα η ανακοινώση για την επιδότηση από την κυβέρνηση. Στόχος να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά σε μια περίοδο κατά την οποία η διεθνής ενεργειακή κρίση δοκιμάζει τις αντοχές τους. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που ανακοίνωσε σήμερα η Hellenic Energy. Η τελική τιμή καταναλωτή θα διαμορφωθεί μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αυτής και των κρατικών επιδοτήσεων που αναμένεται να ανακοινωθούν. Συνέχιση των κυβερνητικών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, την αμόλυβδη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά χειμώνα, προανήγγειλε μέσω του Earth News ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Όπως σημείωσε, η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% αφορά εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες σε ολόκληρη τη χώρα. Διευκρίνησε ότι το ύψος του επιδόματος κλιμακώνεται ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες κάθε περιοχής, επομένως η ενίσχυση θα είναι αυξημένη στη Βόρεια Ελλάδα, όπου οι θερμοκρασίες είναι χαμηλότερες. Όπως είπε, η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης θα διαμορφωθεί αρκετά χαμηλότερα από το 1,75 ευρώ ανά λίτρο. Υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των πολιτών, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι τα μέτρα δεν εξαλείφουν το πρόβλημα. Επίσης, διευκρίνησε πως η επιδότηση στο ντίζελ θα αξιολογείται μήνα με το μήνα και η παρέμβαση στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων θα συνεχιστεί με διαφορετικό τρόπο. Ο Κωστής Χατζηδάκης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί τα διαθέσιμα περιθώρια χωρίς να διακινδυνεύει επιπτώσεις για τη χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στις αγορές. Δύσκολη και η σημερινή ημέρα για πολλές περιοχές της χώρας που βρίσκονται στον κλοιό της κακοκαιρίας. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει θέσει σε κόκκινο συναγερμό τις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Ποράδων, Αττικής, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου, Κρήτης, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού από το ύψος της ταβέρνας Κοράλι λόγω συσσόρευσης υδάτων στο οδόστρωμα. Πλημμύρισαν ποτάμια στην Εύβοια, ήχησε το 112 για τους κατοίκους στην περιοχή πολιτικά. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο Κυραίος και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από Μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς Χαλκίδα, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Αργύρης Λιάσκος. Στη Ρόδο, δρόμοι έχουν μετατραπεί σε ποτάμια στην περιοχή Ασγούρου. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον αμπεγκλωβισμό γυναίκας από το αυτοκίνητό της. Προβλήματα παρατηρούνται και στην ηλεκτροδότηση. Στη Σκόπελο, η θάλασσα πέρασε στον παραλιακό δρόμο της χώρας, ενώ στην Αλόνισο, η ιστιοφόρο έπεσε στα βράχια της Περιστέρας αφού λύθηκε ο κάβος του. Καλά στην υγεία τους οι δύο επιβαίνοντες. 112 ήχησε και στη Σκιάθο για περιορισμό στις μετακινήσεις. Μερικό απαγορευτικό απόπλου από Πειραιά και Λαύριο. Κλειστές είναι επίσης οι προθυμιακές γραμμές Αγίας Μαρίνας, Νέων Στήρων και Αρκίτσας Αδιψούς. Η απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η πρόοδος θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του στο Earth News. Ο Λευκός Οίκος έδειξε στην Guilfoyle την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτείων στην Αθήνα εν μέσω επικριτικών δημοσιευμάτων με σοβαρές καταγγελίες σε βάρος της. Η ίδια, σε ανάρτησή της, χαρακτηρίζει ψευδή τα όσα της καταλογίζονται και δηλώνει ότι θα περασπιστεί δυναμικά την αθότητά της. Την πρόθεσή του να επισκεφθεί την Αυστραλία το συντομότερο δυνατό, την αισιοδοξία του για την ολοκλήρωση της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας μεταξύ Ελλάδας και Αυστραλίας, αλλά και την επιθυμία της κυβέρνησης του να ενισχύσει ουσιαστικά τους δεσμούς με την ελληνική ομογένεια, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Ο Πρωθυπουργός απίθυνε παράλληλα ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είτε για να εργαστούν, είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, υπογραμμίζοντας ότι η χώρα προσφέρει πλέον σημαντικές δυνατότητες και υψηλή ποιότητα ζωής. Στον εισαγγελέα αναμένεται να διαβιβαστεί εντός της ημέρας ο φάκελος με 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα που έκαναν παράνομες ιατρικές πράξεις. Εν τω μεταξύ, λουκέτο μπαίνει σήμερα στην κλινική στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όπου λειτουργούσε χωρίς άδεια το ογκολογικό της τμήμα και γίνονταν χημειοθεραπείες ακόμη και σε ασθενείς που δεν ήταν καρκινοπαθείς. Απατεώνες από δίθεν εταιρεία κοινοχρήστων έπεισαν 89χρονοι στο Μαρούσι να τους αποκαλύψει κρυψώνα με 220.000 ευρώ σε λίρες και μετρητά. Την γκρέμισαν με βαριοπούλα. Θα συνεχίσουν να στοχοποιούν αεροδρόμια και πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στη Σαουδική Αραβία, λένε οι Χούθη, σύμφωνα με τους οποίους χτυπήθηκε ο πετρελαϊκός γίγαντας Αράμκο, επίσης αεροδρόμιο και δηληστήριο της χώρας.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται σε σποράδες, Ανατολική Θεσσαλία, Εύβοια, Δωδεκάνησα και Δυτική Κρήτη. Άνεμοι στο Αιγαίο έως και 10 μποφόρ, μέχρι 18 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
0: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

12.1 ψυχραιμία. Συνεντεύξεις, σχόλια, ψύχρεμα και μη, στα μισά της μέρας. Επιμέλεια, παρουσίαση, Μαρία Τομαρά. Μουσική σήματος, Σταμάτης Κραουνάκης.

0: Εδώ είμαστε. Καλό μεσημέρι. Ξεκινάμε 12 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα. Στα μισά της μέρας και σήμερα, στην 14η ημέρα του Οκτωβρίου. Μία μέρα που είναι άκρος φθινοπορεινή, έβαλε και λίγο ψυχρούλα, ό,τι πρέπει για την εποχή. Και είναι μαζί σας θα είμαστε εμείς για να σας χαλαρώσουμε σήμερα. Ξέρω τι λέω, θα μιλήσουμε για γιόγκα. Λοιπόν, θα σας χαλαρώσουμε λοιπόν σήμερα. Μέχρι τη μία, θα πούμε λεπτομέρειες στην πορεία. Ο Πάνος Κουραμπάς φροντίζει τον ήχο μας. Παίρνει και τα δικά σας μηνύματα. Στα social media στέλνετε, στο X, στο Instagram και στο Facebook, Ερτ Καλαμάτας, με μια απλή αναζήτηση μας βρίσκεται. ertkalamatas@papakiert.gr το mail μας. 27210-95-300, 27210-95-301, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Μας ακούτε από τα FM 107,2, 104,4 και βέβαια μας ακούτε από το διαδίκτυο. Όπου και αν βρίσκεστε, συνδεθείτε και ακούστε μας. Τώρα, μια μέρα σαν τη σημερινή που γιορτάζει ο Γερβάσιος. Πιο σπάνιο όνομα, δεν νομίζω να έχετε ακούσει. Και φαντάζομαι ότι δεν θα υπάρχει κανένας να το έχει αυτό το όνομα. Τέλος πάντων όμως, υπάρχει καταγεγραμμένο στο εορτολόγιο. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα προτύπων, μέσα σε εισαγωγικά, τυποποίησης. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Λοιπόν, και εγώ όταν το πρωτοείδα νόμιζα τα πρότυπα που έχουμε και λοιπά. Όχι. Είναι 14 Οκτωβρίου κάθε χρόνο τα μέλη της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής του Οργανισμού Τυποποίησης και Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης, όλα αυτά μαζί, σε παγκόσμιο επίπεδο συνεργάζονται για την εκπόνηση των διεθνών προτύπων. Τα διεθνή πρότυπα χρησιμοποιούνται σε εθνικό και τοπικό επίπεδο για να καλύπτουν τι? Απαιτήσεις της κοινωνίας, της αγοράς και της νομοθεσίας. Βοηθούν στην ανάπτυξη καλών πρακτικών και νέων τεχνολογιών, ενώ αποθαρρύνουν τη δημιουργία τεχνικών εμποδίων στις συναλλαγές μέσω των εθνικών νομοθεσιών. Είναι λοιπόν αυτός ο όρος, τα διεθνή πρότυπα, που προσφέρουν καθολικά αποδεκτές και αναγνωρισμένες λύσεις με στόχο την πρόληψη των τραυματισμών που οφείλονται ή των θανάτων που οφείλονται στις φυσικές καταστροφές, τις μεταφορές, τα ατυχήματα, τις βιομηχανικές καταστροφές, τις επιδημίες. Όλα αυτά λοιπόν έχουν σχέση με αυτή την επιστημονική κοινότητα, τεράστιες εμβέλειες όπως ακούσατε, που έχει καταστήσει και την Παγκόσμια ημέρα των προτύπων που είναι η σημερινή. Τώρα, είναι κάθε χρόνο στις 14 Οκτωβρίου, έτσι. Τώρα, κατά τα άλλα, υπάρχουν και αρκετά γεγονότα ιστορικά καταγεγραμμένα ανά τους αιώνες, ανά τα έτη που προηγήθηκαν κλπ. Θα επιλέξω ένα. Λοιπόν, από τα δικά μας εδώ της σύγχρονης ιστορίας του τόπου, της κοινωνικής ιστορίας, 1976, ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη. Γιατί? Γιατί πλάσαρε ένα θαυματουργό νερό. Το νερό του Καματερού, αυτό. Που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Μπούρδες εννοείται όλα αυτά. Και είχε τότε σηκωθεί ολόκληρη σκόνη γύρω από αυτό. Και σκεφτείτε, δεν υπήρχαν τα social media και τα media γενικότερα στην κατάσταση που είναι σήμερα. Σκεφτείτε να γινόταν σήμερα κάτι τέτοιο. Όχι πως δεν γίνονται ανάλογα. Ζούμε και σχετικά πρόσφατες διαδικασίες έτσι, που έρχονται στο φως της επικαιρότητας, που είναι, μπορούμε να κάνουμε ένα παραλληλισμό αν θεωρήσουμε ότι έχουν περάσει και 50 χρόνια από τότε, έτσι. Λοιπόν, 1976 λοιπόν, σαν σήμερα, κάθεται στο δικαστήριο ο Καματερός. Και έχουμε γενέθλια. Σαν σήμερα γεννήθηκε ένας πολύ σπουδαίος της μόδας, ο Ραλφ Λόρεν, το 1939. Και ξέρετε ότι ίδρυσε ολόκληρη σχολή. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας εδώ, στα της εκπομπής, γιατί σήμερα θα κάνουμε μία εκπομπή αφιερωμένη όσο μπορώ να ανταπεξέλθω, αλλά θα με βοηθήσει πολύ η καλεσμένη μου. Λοιπόν, μία εκπομπή λοιπόν αφιερωμένη στη γιόγκα. Η σχέση με τον εαυτό μας, με τους άλλους, με τη ζωή γενικότερα, μέσα από τη φιλοσοφία, γιατί είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία η γιόγκα. Αφορμή η παρουσίαση 2 βιβλίων αφιερωμένων στη γιόγκα. Η παρουσίαση θα γίνει τη Δευτέρα 19 του μήνα, 6 το απόγευμα, στο καφέ Φλερτ στην οδό Αμφίας 34 στην Καλαμάτα, με ελεύθερη είσοδο. Τώρα, για τα δύο βιβλία που θα παρουσιαστούν, για τη γιόγκα, για τα μυστικά αυτής της τεχνικής, θα κουβεντιάσουμε με τη Σοφία Χουλιάρα, που εδώ και 25 χρόνια, παρακαλώ, έχει την γιόγκα στην καθημερινότητά της. Σοφία μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Λοιπόν, η γιόγκα βοηθάει καταρχάς στο να αποβάλουμε το άγχος, γιατί ήρθες με μία συστολή, γιατί είναι και η πρώτη σου φορά στο ραδιόφωνο.
1: Νομίζω ότι θα ανακαλέσω τώρα όλες μου τις εμπειρίες και γνώσεις, να τις χρησιμοποιήσω για να το ρυθμίσω.
0: Λοιπόν, πάμε σε αυτή την πρώτη ενότητα λοιπόν, που θέλω να γνωρίσουμε εσένα. Να καταλάβουμε τι σε έφερε εσένα κοντά στη γιόγκα. Είναι ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής σου, έτσι, 25 χρόνια τώρα.
1: Ναι, ναι, περίπου. 25 περίπου.
0: Θυμάσαι πότε και κάτω από ποιες συνθήκες μπήκε η γιόγκα στη ζωή σου?
1: Θυμάμαι, βέβαια, ήταν μια εποχή που πήγαινα χορό. Και τότε η κοπέλα που μας δίδασκε χορό, κάποια μέρα μας είπε θα κάνουμε γιόγκα. Για να ζεστάνουμε το σώμα μας, για να δοκιμάσει τέλος πάντων και αυτό. Και ήταν κάτι που μου εντρίγκαρε πάρα πολύ μετά το ενδιαφέρον. Ήταν η πρώτη μου επαφή. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο αυτό. Και έτσι σιγά σιγά μπήκε στη ζωή μου. Αυτή ήταν η πρώτη επαφή. Μετά που ολοκληρώθηκαν τα μαθήματα μαζί της, αναζήτησα στην Καλαμάτα, δεν είχα βρει για κάποιο μεγάλο διάστημα. Και κάποια στιγμή που βρέθηκε κάποια κυρία που ξεκίνησε εδώ, ξεκίνησα και εγώ μαζί της πιο συστηματικά.
0: Ναι.
1: Μετά.
0: Οπότε λοιπόν ο χορός ήταν η αρχή ουσιαστικά. Θέλω να μου πεις τώρα τι ήταν αυτό που σε κέρδισε, δηλαδή. Πολλά πράγματα κάνουμε σε σχέση με το σώμα μας και με την άσκησή μας κλπ. Αλλά θέλω να μου πεις τι ήταν εκείνο που σε κέρδισε αρχικά. Η σωματική άσκηση, η αναζήτηση μιας εσωτερικής ισορροπίας ή κάτι που τότε ίσως δεν μπορούσες ακόμα και εσύ να εξηγήσεις.
1: Ήταν σίγουρα η σωματική άσκηση. Μου άρεσε πάρα πολύ που καλούμασταν να κάνουμε κάποια πράγματα που το σώμα μας δεν θα τα έκανε υπό άλλες συνθήκες, ούτε χορεύοντας. Οπότε από αυτή την έννοια μου άρεσε να προκαλώ το σώμα μου και να μπορώ να κατακτήσω κάποιες στάσεις, ας το πούμε έτσι. Και για κάποια χρόνια ήταν αυτό. Αργότερα μπήκε και ένα άλλο κομμάτι που δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι ήταν κομμάτι της γιόγκα. Και αυτό ήταν ουσιαστικά που με κέρδισε και υπερίσχυσε μετά της σωματικής άσκησης, όπως λέμε, που δεν είναι, αλλά υπερίσχυση του σωματικού και έχει να κάνει με το μέσα μας. Είχε να κάνει με την ψυχολογία μας, είχε να κάνει με το συναίσθημά μας, είχε να κάνει με το νοητικό μας, είχε να κάνει με όλα αυτά. Και ανοίχτηκε εκεί ένας άλλος δρόμος, μια τελείως άλλη οπτική. Και ήταν τότε, φυσικά αναφέρομαι τότε που μπήκε στη ζωή μου η Σατιανάντα Γιόγκα.
0: Mm-hmm. Είναι το συγκεκριμένο σύστημα, είναι ένα, γιατί η γιόγκα είναι, μάλλον έχει πολλές μορφές, έτσι δεν είναι? Είναι σαν να λέμε
1: έχει
0: γυμναστική
1: είδη,
0: και
1: ναι.
0: Υπάρχουν αρκετά είδη γυμναστικής. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν υπάρχουν και πολλά είδη γιόγκας.
1: Mm-hmm. Αυτό ουσιαστικά που είναι η Σατιανάντα γιόγκα είναι χάθα γιόγκα, παραδοσιακή χάθα γιόγκα, με το σύστημα του Σατιανάντα. Ο Σατιανάντα ήταν ένας σπουδαίος δάσκαλος της γιόγκα και εισήγαγε πάρα πολλές τεχνικές.
0: Mm-hmm.
1: Στην πρακτική της. Οπότε ουσιαστικά είναι χάθα γιόγκα με τις πρακτικές που έχει εισάγει ο Σατιανάντα.
0: Μάλιστα.
1: Συν τις πρακτικές που έχει εισάγει.
0: Ναι. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο το εξής. Πού αρχίζει να καταλαβαίνει κάποιος ότι πρέπει να ακολουθήσει ένα σύστημα έναντι κάποιου άλλου? Δηλαδή, μου είπες τώρα για το συγκεκριμένο σύστημα γιόγκα, και υπάρχουν πολλά, φαντάζομαι, έτσι. Εσύ αρχικά ξεκίνησες να έρχεσαι σε επαφή με το κομμάτι του σώματος και μετά σε κέρδισε και το εσωτερικό, αλλά πώς αποφασίζει κάποιος με ποιο σύστημα θα ασχοληθεί?
1: Κάποιος πρέπει να ξεκινήσει, να δοκιμάσει, να ξεκινήσει από κάπου. Mm-hmm. Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Είναι η σωματική, είναι η συναισθηματική και η διανοητική.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε κάποιος σωματικός ίσως να ήθελε να επιλέξει ένα είδος γιόγκα που να δίνει έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Ένας πιο συναισθηματικός άνθρωπος θα ήθελε ίσως να ασχοληθεί με πρακτικές της Bhakti Yoga, που ασχολείται με κάτι τέτοιο. Ένας πιο διανοητικός ίσως να ήταν πιο ευχαριστημένος αν ασχολούταν με τη Raja Yoga. Οπότε ο καθένας μπορεί να ξεκινήσει να το ψάξει και να δει τι του ταιριάζει. Το καλό με τη Σατιανάντα Yoga είναι ότι είναι ένα ολιστικό σύστημα και συνδυάζει όλα αυτά.
0: Σατιανάντα λοιπόν. Και θέλω να μου πεις πόσο διαφορετική είναι η σχέση που έχεις σήμερα με τη γιόγκα σε σύγκριση με τα πρώτα σου βήματα. Προφανώς η βελτίωση, η γνώση που προστίθεται, αλλά η σχέση είναι και κάτι που ορίζεται από την ανάγκη να έρχομαι, ξέρω εγώ, κάθε μέρα σε επαφή με αυτό, ας πούμε. Οπότε πες μου, πόσο διαφορετική πια είναι η σχέση σου μετά από τόσα χρόνια?
1: Είναι κάτι που εξελίσσεται, όντως. Τα πρώτα μου χρόνια ήταν αυτή η επαφή με το σώμα, που ήταν αρκετό για μένα. Τώρα θα έλεγα ότι δεν είναι αυτό η προτεραιότητά μου. Η προτεραιότητά μου είναι να εμβαθύνω και να αποκομίσω και άλλα ωφέλη από αυτό, πέρα από το ένα υγιές σώμα. Σίγουρα είναι ένα μέσο να μπορώ να είμαι καλύτερα εγώ σαν Σοφία, συνολικά, μέσα έξω.
0: Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία η γιόγκα, έτσι. Και πάντα ήθελα να ρωτήσω εσάς που ασχολείστε και ασχολείστε τόσο βαθιά. Όταν ένας άνθρωπος ζει στην Ινδία, για παράδειγμα, το λέγαμε και πριν να ανοίξουν τα μικρόφωνα, έχει ένα ολόκληρο σύστημα που είναι πολύ κοντά σε αυτό, έτσι. Οι ρυθμοί της ζωής, ακόμα και οι μεγάλου πόλης είναι διαφορετικά δομημένες, ακόμα και οι άνθρωποι με τους οποίους έρχεσαι σε επαφή γνωρίζουν, αν μη τι άλλο, τη γιόγκα από τα γενοφάσκια τους, και έρχεσαι σε ένα, πας μάλλον, ζεις σε ένα ρυθμισμένο σχετικά περιβάλλον γύρω από τη γιόγκα, στην Καλαμάτα, μάλλον στην Ελλάδα και στην Καλαμάτα, με τις συνήθειες της καθημερινότητας που ξέρουμε όλοι μας. Πόσο υποστηρικτικό είναι το περιβάλλον για έναν άνθρωπο που αποφασίζει ότι όπα, εγώ θα ασχοληθώ με τη γιόγκα μέσα, έξω, πνεύμα, σώμα, μυαλό, ψυχή, όλα.
1: Δεν είναι προϋπόθεση αυτή η εξωτερική ησυχία για να κάνει κάποιος γιόγκα. Ίσα ίσα στα μέρη που είναι πιο θορυβώδη, πιο αγχώδη, τότε είναι και πιο ουσιαστική και χρήσιμη. Υπάρχει ένα ωραίο ρητό, αν το θυμάμαι καλά. Δεν θα βρεις, λέει, ησυχία στα Ιμαλάια, καλείσαι να τη βρεις μέσα σου. Οπότε δεν χρειάζεται να ζούμε ούτε κάπου απομονωμένα και ήσυχα για να διαλογιστούμε ή να κάνουμε την πρακτική μας. Ίσα ίσα τη χρειαζόμαστε περισσότερο από οποιονδήποτε.
0: Όταν ζούμε έντονα, δυτική, δηλαδή.
1: Όταν
0: λες.
1: Ζούμε έντονα. Ο δυτικός κόσμος την έχει περισσότερο ανάγκη.
0: Γι' αυτό και ο δυτικός κόσμος πολλά χρόνια τώρα ακολουθεί αυτές τις πρακτικές.
1: Ναι. Αν δούμε και λίγο την ιστορία, από την βιομηχανική επανάσταση και μετά έχουν ξεκινήσει οι όλες εντάσεις, οι ασθένειες περισσότερες.
0: Έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζεις εσύ, Σοφία, με τον εαυτό σου, τους γύρω σου, τις δυσκολίες της καθημερινότητας? Έχεις μπει σε αυτό το επίπεδο που το λέμε τώρα, ξέρεις, χαριτολογώντας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ισχύει ή αν κάνω παρατυπία τώρα που θα το πω. Έχεις μπει σε αυτή την κατάσταση ζεν?
1: Μακάρι.
0: Μακάρι. Δεν γίνεται.
1: Μακάρι. Αυτό είναι ένα κυνήγι ζωή που κρατάει όλη μας τη ζωή.
0: Ναι.
1: Αλλά σίγουρα μπορώ να πω ότι είμαι πολύ καλύτερα. Θα έλεγα όχι μόνο πολύ καλύτερα, θα έλεγα ότι είμαι το άσπρο με το μαύρο.
0: Ναι.
1: Θα έλεγα ότι μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια έχω καταφέρει να είμαι πιο ψύχρεμη, πιο ήρεμη απέναντι στις δυσκολίες.
0: Εσύ ναι, η γύρω σου έχεις καταφέρει, εννοώ, να το αποπνέεις αυτό, να ξέρουν ότι εντάξει, τώρα γίνεται χαμός, ας πούμε, στη δουλειά μας, δεν ξέρω πού, στην οικογένεια κλπ. Αλλά έχουμε την ήρεμη δύναμη, τη Σοφία, που εντάξει, ξέρει πώς θα το χειριστεί.
1: Αυτό το ακούω, το ήρεμη δύναμη το ακούω από πολλούς. Πώς γίνεται να υπάρχει τέτοιος πανικός και εσύ μου λέει να είσαι ήρεμη.
0: Ήρεμη δύναμη, ναι.
1: Δεν είναι κάτι κατεκτημένο. Απλά ίσως μπορώ να το διατηρήσω κάποιες στιγμές.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι δεν χάνω και εγώ την ψυχραιμία μου σαν άνθρωπος.
0: Ναι, προφανώς.
1: Προφανώς, έτσι. Απλά κάποιες φορές καταφέρνω να είμαι πιο okay.
0: Να επιβληθείς αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Υπήρξε κάποια στιγμή στη διαδρομή σου που κατάλαβες ότι η γιόγκα, παιδιά, δεν είναι απλώς μια πρακτική, αλλά ένας διαφορετικός τρόπος ζωής και εγώ εκεί θα κουμπώσω?
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Υπήρξε αυτή η καταλυτική στιγμή?
1: Ναι, βέβαια. Όσο έκανα γιόγκα στην Καλαμάτα, ήταν αυτό, σωματική άσκηση.
0: Ναι.
1: Φόρμα, κολάν
0: και στρώμα.
1: Και στρώμα.
0: Ναι.
1: Όταν πήγα πρώτη φορά στο Άστραμ, στην Παιανία, και ήρθα σε επαφή με τη Σατιανάντα Γιόγκα, εκεί είπα τι γίνεται τώρα εδώ. Ήταν κάτι τελείως καινούριο για μένα. Δεν καταλάβαινα τίποτα στην αρχή. Νόμιζα ότι είναι όλο λάθος.
0: Ναι.
1: Γιατί έβλεπα, ας πούμε, εισηγητές να φορούν, ας πούμε, τα λευκά τους, ούτε φόρμες, ούτε κολάν, ούτε τίποτα από αυτό. Δηλαδή δεν αντιμετωπιζόταν σαν γυμναστική.
0: Σαν γυμναστική.
1: Όπως μέχρι τότε εγώ την
0: ήξερα.
1: Και σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι όλο αυτό το κομμάτι των πρακτικών, των αναπνοών και τα λοιπά είναι ένα τόσο μικρό κομμάτι της γιόγκα. Και εκεί είναι που είπα ότι αυτό κούμποσε.
0: Κούμποσε.
1: Εκεί έπεσα με τα μούτρα σε όλο αυτό.
0: Αν σου ζητούσα να περιγράψεις με μία φράση τι σου έχει προσφέρει προσωπικά η γιόγκα, ποια θα ήταν αυτή η φράση?
1: Θα έλεγα ότι μου έχει σώσει τη ζωή. Όχι ότι θα πέθαινα.
0: Δυνατό.
1: Ναι, μου έχει μεταμορφώσει τη ζωή σε τέτοιο βαθμό που τα έχω καταφέρει.
0: Πολύ καλό. Λοιπόν, πάρα για πάμε. Καλό. Πάμε στη Σατιανάντα Γιόγκα και στην δασκάλα σου. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε ότι η Σουάμι, πες το ολόκληρο το όνομα, δεν θα το καταφέρω ποτέ.
1: Είναι Σιβαμούρτη το όνομά της, Σουάμι Σιβαμούρτη Σαρασουάτη.
0: Ωραία, λοιπόν. Έχει μία μεγάλη πορεία στη διάδοση της Σιτιανάντα Γιόγκα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και μάλιστα η σχέση της με την Καλαμάτα ξεκινά από το 1970, όταν έζησε στην πόλη με το Σύριο Στασινόπουλο, μια επίσης εμβληματική μορφή της Καλαμάτας, και άρχισε να διδάσκει εδώ. Εγώ προφανώς δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι ανθρώπους να μιλούν για την ίδια και για την ιδιαιτερότητά της ως άνθρωπο. Και μάλιστα φανταζόμαστε τότε, πόσο μάλλον, και σήμερα ίσως φάνταζε περίεργο, πόσο μάλλον τότε, σε μια επαρχία όπως ήταν η Καλαμάτα, να βλέπεις μια γυναίκα να κάνει γιόγκα, να ζει διαφορετικά από ότι οι συνηθισμένες γυναίκες της εποχής. Για πες μου λοιπόν, πώς ήρθες σε επαφή μαζί της εσύ?
1: Πώς ήρθα σε επαφή μαζί της? Μέσα από έναν φίλο παρακολουθούσα στα social κάποιες αναρτήσεις που έκανε για τη Σατιανάντα Γιόγκα, και αυτό ήταν που μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον. Οπότε μου πρότεινε να επισκεφτώ το άσρα. Το έκανα και ξεκίνησα να κάνω γιόγκα για οικείους με αυτό το σύστημα.
0: Α, ήσουν έγκυος τότε?
1: Ήμουν έγκυος τότε.
0: Ναι.
1: Και έτσι άρχισα μετά να παρευρίσκομαι και σε ομιλίες της, σε προγράμματά της.
0: Και σε κέρδισε.
1: Και με κέρδισε.
0: Να σε ρωτήσω, η γιόγκα που κάνετε, που κάνουν τα κορίτσια όταν εγκυμονούν, είναι... Πώς ξεκινάνε τώρα οι περισσότερες? Μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία γιατί είναι κάτι που βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό που λέμε ανώδυνο στο κετός?
1: Σε σωματικό επίπεδο.
0: Σε σωματικό επίπεδο, ναι.
1: Βοηθάει πάρα πολύ την προετοιμασία του σώματος και βοηθάει και πολύ την αποκατάσταση του σώματος. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Μπορεί να βοηθήσει την έγκυο να ρυθμίσει ορμονικό. Μπορεί να βοηθήσει το μωρό που κυοφορείται, οι αναπνοές που γίνονται. Βασικά, ό,τι κάνει η μαμά είναι σαν να το κάνει και το παιδί. Το πιο σημαντικό όμως στην Σατιανάντα Γιόγκα είναι μια τεχνική που έχουμε χαλάρωσης, λέγεται Γιόγκα Νίντρα, στην οποία η μαμά καλείται να πάρει μια απόφαση, μια σανκάλπα. Και μπορεί να πάρει μια πολύ ωραία απόφαση για το μωρό της, για την ίδια. Λένε ότι η πρώτη μας εκπαίδευση γίνεται στην κοιλιά της μαμάς μας. Είναι πράγματα που τα λέει και το βιβλίο. Έχει ένα κεφάλαιο πάνω στην εγκυμοσύνη. Οπότε καταλαβαίνουμε γιατί και οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν πόσο σημαντικό είναι οι γυναίκες όταν εγκυμονούν να είναι ευτυχισμένες, να είναι ήρεμες, να ακούνε μουσική και όλα αυτά. Τα ίδια λέει και η φιλοσοφία της γιόγκα. Και υπάρχουν τεχνικές, εργαλεία που μπορεί όλα αυτά να τα αξιοποιήσει μια έγκυος.
0: Πάμε στην δασκάλα σου τώρα πάλι. Τι είναι αυτό που κάνει ένα δάσκαλο να ξεχωρίζει? Η γνώση του, η εμπειρία του, ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζει τη ζωή των μαθητών του?
1: Θα έλεγα ναι, όλα αυτά μαζί.
0: Όλα αυτά μαζί.
1: Όλα αυτά μαζί. Νομίζω ότι δεν είναι για όλους, αλλά νομίζω ότι όταν κάποιος βρεθεί μπροστά από αυτόν, τον άνθρωπο που είναι να εμπνευστεί, θα το νιώσει, θα το καταλάβει. Ναι. Είναι να γίνει το κλικ στον κάθε άνθρωπο.
0: Η Σατιανάντα Γιόγκα πώς προσεγγίζει τον άνθρωπο, δηλαδή ποια είναι τα βασικά στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν, αν έχει βασικά στοιχεία σε αυτή τη διαδικασία της προσέγγισης εννοώ?
1: Τον αντιμετωπίζει ολιστικά. Είναι ολιστικό σύστημα, γιατί κάνοντας κάποιο Σατιανάντα Γιόγκα δεν θα κάνει μόνο χάθα γιόγκα, δεν θα κάνει μόνο ράτζα γιόγκα, θα κάνει και κουνταλίνι γιόγκα, θα κάνει και μπάκτι γιόγκα, θα κάνει ένα σύνολο πρακτικών. Οπότε είναι ένα σύστημα που πιάνει και καλύπτει όλες τις πτυχές του ανθρώπου.
0: Η γιόγκα, για μένα που είμαι άσχετη τελείως, ταυτίζεται με τις σωματικές στάσεις και την ευληγησία. Πόσο ευρύτερη είναι αυτή η πραγματικότητα και πόσο τελικά μπορούμε, όχι όλοι να γίνουμε ξαφνικά ειδικοί και να διδάσκουμε όπως εσύ, αλλά να μπούμε στη διαδικασία αυτή αρχικά για να κάνουμε καλό στην καθημερινότητά μας ό,τι αφορά το σώμα μας. Mm-hmm. Είναι το πρώτο νομίζω που κάποιος προσεγγίζει.
1: Από εκεί
0: ξεκινάμε.
1: Mm-hmm. Γιατί αν δεν έχουμε και ένα σώμα υγιές, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε και στις επόμενες πρακτικές. Λοιπόν, αυτό είναι μια λανθασμένη εικόνα της γιόγκα που έχει κυριαρχήσει στο δυτικό κόσμο. Mm. Είναι κάτι όμως που νομίζω σιγά σιγά μεταλλάσσεται και, αρχίζουμε όλοι να καταλαβαίνουμε καλύτερα τι είναι όλο αυτό το σύστημα. Mm-hmm. Για μένα, έτσι όπως το έχω καταλάβει μέχρι τώρα την εμπειρία μου, είναι η επιστήμη του ανθρώπινου σώματος. Θεωρώ ότι η γιόγκα απευθύνεται σε όλους, mm-hmm. απλά δεν είναι όλοι έτοιμοι γι' αυτό. Γιατί αν κάποιος ξεκινήσει να κάνει γιόγκα, θα είναι έτοιμος και για αλλαγές. Είναι άτομα που ίσως θέλουν να δουν και κάποια αλλαγή στο σώμα mm-hmm. τους. Αλλά αυτό θα αρχίσει να συμβαίνει και σε βαθύτερα επίπεδα. Για όσους θέλουν βέβαια, έτσι.
0: Ναι, προφανώς. Χρειάζεται να έχει κάποιος υπομονή και επιμονή ή τις πρώτες αλλαγές στο σώμα... και στη διάθεση ενδεχομένως, τις βλέπεις τις πρώτες, ξέρω εγώ, τον πρώτο μήνα, δίμηνο.
1: Έχουν υπάρξει μαρτυρίες mm-hmm. Φίλων μου και μαθητών που λένε ότι έχουν δει αποτελέσματα άμεσα σε 1-2 μήνες, κάποιοι πιο σε βάθος χρόνου.
0: Σε βάθος χρόνου, εξαρτάται τι ψάχνει ο καθένας κιόλας.
1: Εξαρτάται τι ψάχνει ο καθένας και είναι άλλοι που το ρουφάνε πολύ, είναι άλλοι που θέλουν χρόνο. Αλλά σίγουρα είναι κάτι που δεν πρέπει ποτέ κάποιος να σκέφτεται ότι δεν μπορώ να το κάνω γιατί δεν μπορώ να διπλώσω περίεργα το σώμα μου ή δεν έχω τα κιλά ή δεν έχω την ευληγησία ή τη δύναμη.
0: Με αυτό θα σε ρώταγα εγώ τώρα.
1: Όχι, δεν είναι καμία...
0: Δεν έχει καμία σχέση
1: καμία
0: με αυτό.
1: Σχέση με αυτό, καμία.
0: Το μαθαίνεις αυτό στην πορεία. Ναι. Εκπαιδεύεται το σώμα.
1: Εκπαιδεύεται το σώμα και δεν είναι προϋπόθεση.
0: Mm-hmm. Τώρα, η γιόγκα είναι... Σύστημα λοιπόν που συνδέει το σώμα, την αναπνοή, το μυαλό, την εσωτερική μας επίγνωση. Όλη αυτή η διασύνδεση πώς μεταφέρεται στην καθημερινή ζωή?
1: Όλα αυτά στοχεύουν σε μια διαχείριση του νου. Ο νους είναι ένα όργανο όπως είναι και το χέρι μας. Όπως λέμε στο χέρι μας, πιάσε αυτό, άφησέ το ή σήκω, κάτσε, το ανεβάζουμε, το κατεβάζουμε. Ναι. Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να εκπαιδεύσουμε και το νου. Και ξεκινάμε μέσα σε μια αίθουσα πάνω στο στρωματάκι και εκπαιδεύουμε το νου να κινεί το δεξί, το αριστερό, τον εκπαιδεύουμε να μετράει, να συγκεντρώνεται, να έχει επίγνωση της αναπνοής. Είναι ατίθασος, ατίθαρχος,
0: φαντάζομαι.
1: Γιατί πολλοί βαριούνται να το κάνουν, πολλοί μπερδεύονται, χάνονται στις σκέψεις, πολλοί μπερδεύουν δεξί-αριστερό. Mm-hmm. Είναι μια πρώτη επαφή και μια πρώτη απόπειρα να αρχίσουμε να διαχειρίζουμε το νου. Όταν ξεκινήσει αυτό να γίνεται, 1 ώρα την εβδομάδα, 2 ώρες την εβδομάδα, από εκεί ξεκινάει μια εκπαίδευση η οποία ελπίζουμε και συμβαίνει σιγά-σιγά να μας ακολουθήσει και στην
0: καθημερινότητά μας. Να σου πω, έχεις εμένα απέναντί σου, έτσι, που δεν έχω ευληγησία, που έχω μυοσκελετικά προβλήματα, που έχω παραπάνω κιλά. Άρα τι θα μου πρότεινες, έλα στο στούντιο, έχετε κάποιο συγκεκριμένο στούντιο προφανώς που το κάνετε αυτό, έλα στο στούντιο με ένα στρωματάκι και με άνετα ρούχα και θα το βρούμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, τόσο απλά.
1: Τόσο απλά.
0: Ωραία. Και η πρώτη απόπειρα πρέπει να είναι, ξέρω εγώ, εκεί 1 ώρα την εβδομάδα.
1: Όσο μπορεί να διαθέσει ο καθένας, όσο περισσότερο, τόσο το καλύτερο.
0: Θέλω
1: μία ώρα την εβδομάδα, αν υπάρχει συνέπεια και πάλι τα αποτελέσματα θα συμβούν, ίσως ένα με πιο βάθος χρόνο. Mm-hmm.
0: Αν το κάνει κάποιος όπως το κάνει πηγαίνοντας γυμναστήριο.
1: Ναι.
0: 3 φορές την εβδομάδα, ξέρω εγώ. Είναι εποφελές.
1: Βέβαια.
0: Όσο περισσότερο
1: κάθε
0: το κάνει.
1: Κάθε μέρα,
0: δηλαδή,
1: αν μπορούσε κάποιος να μεταφέρει την πρακτική και στο σπίτι του και να ασκείται και μόνος του κάθε μέρα, αυτό θα ήταν το ιδανικό.
0: Ναι. Για πάμε τώρα στο βιβλίο της δασκάλας σου.
1: Να πάμε.
0: Ο μηχανισμός των σχέσεων μέσα από τη γιόγκα. Τι σημαίνει ο όρος μηχανισμός των σχέσεων?
1: Εξηγεί πώς λειτουργούν οι ανθρώπινες σχέσεις. Mm. Όλοι λέμε ότι δεν είναι εύκολες οι ανθρώπινες σχέσεις, θέλουν δουλειά, έχουν κανόνες οι οποίοι δεν υπάρχουν για να μας περιορίζουν, αλλά υπάρχουν για να διευκολύνουν και να υπάρχει μια καθοδήγηση στη σχέση. Οπότε μέσα από τη γιόγκα, μέσα από πρακτικές της γιόγκα, εξηγεί πώς μπορούμε να διευκολύνουμε τις σχέσεις μας με τους άλλους.
0: Mm. μπορεί η γιόγκα να μας βοηθήσει να αναγνωρίζουμε τις αντιδράσεις μας πριν αυτές γίνουν θυμός, σύγκρουση, απόσταση, που αυτά είναι που ουσιαστικά μας απομακρύνουν έτσι και μας επηρεάζουν από τους άλλους.
1: Βέβαια. Υπάρχει πάλι μια οδηγία που μας έχει δοθεί. Όταν συμβαίνει κάτι, προσπαθήστε, λέει, να μην αντιδράσετε. Κάντε μια παύση και μετά δράσετε. Είναι σημαντικό να παίρνουμε μια μικρή απόσταση από αυτό που συμβαίνει, να δίνουμε λίγο χρόνο και σίγουρα η αντίδρασή μας θα είναι διαφορετική αν το κάνουμε αυτό. Βέβαια, αυτό θέλει εκπαίδευση.
0: Αυτό πήγα να πω.
1: Θέλει εκπαίδευση
0: και δεν μπορεί κανείς να προβλέψει πόσο θα χρειαστεί ο καθένας να εκπαιδευτεί γι' αυτό.
1: Όχι, έτσι. Αλλά είναι και θέμα, όλο αυτό ξεκινάει από την επίγνωση, θα έλεγα. Είναι θέμα επίγνωσης. Ο Σοκράτης έλεγε «η γνώθης αυτών».
0: Ναι.
1: Ο Σατιανάντα έλεγε «η επίγνωση είναι το α και το ωμέγα». Οπότε θεωρώ ότι και γι' αυτό είναι θέμα επίγνωσης. Όταν κάποιος δεν γνωρίζει, για παράδειγμα, ότι είναι κουτσομπόλης, λέω
0: ναι,
1: τώρα, έτσι, πώς τη συμβεί τη στιγμή που το κάνει να ξέρει ότι το κάνει. Οπότε οι αντιδράσεις του εκεί θα είναι διαφορετικές. Θα είναι μέσα σε αυτό το πρόβλημα, ας πούμε. Ενώ όταν κάποιος αποκτήσει επίγνωση ότι κουτσομπολεύει, μετά θα αρχίσει να είναι κάπως διαφορετική η στάση του. Αρχίζει να παίρνει μια απόσταση από τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Και εκεί αλλάζουν όλα.
0: Και σε αυτό μπορεί να, στην επίγνωση λοιπόν, μπορεί να βοηθήσει η γιόγκα.
1: Ναι. Ένα ωραίο παράδειγμα για να το καταλάβουμε αυτό με την επίγνωση και την απόσταση. Είμαστε πάνω στη γη.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε πάνω στη γη και περπατάμε και ότι η γη γυρίζει. Όχι. Αν πάρουμε απόσταση και πάμε στο φεγγάρι και δούμε τη γη, καταλαβαίνουμε ότι η γη γυρίζει.
0: Μάλλον.
1: Οπότε κάπως έτσι αλλάζει η οπτική μας και απέναντι στα πράγματα.
0: Η αποδοχή του άλλου σημαίνει ότι αποδεχόμαστε και συμπεριφορές που μας κάνουν κακό. Και πού βρίσκονται τα όρια ανάμεσα στην κατανόηση, στην ψυχραιμία, στον αυτοσεβασμό?
1: Αν κατάλαβα καλά, να κατανοούμε τον άλλον.
0: Ναι, να τον κατανοούμε, αλλά να μην...
1: Όχι εις βάρος μας.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Να βάζουμε τα όρια μας.
0: Και πώς μπορεί, ρε παιδί μου, η γιόγκα να βελτιώσει τη σχέση με τον σύντροφο, με τα παιδιά, με τους γονείς, με τους συναδέλφους?
1: Ωραία. Επειδή η γιόγκα ουσιαστικά είναι σαν να καλλιεργεί την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας. Όταν λοιπόν συμβαίνει αυτό, μπορούμε να ανταποκριθούμε στα πάντα πολύ καλύτερα.
0: Ναι. Ξέρεις, πάντα αναρωτιόμουν πόσο σημαντικό είναι να μάθουμε να ακούμε πραγματικά τον άλλον χωρίς να προετοιμάζουμε ήδη την απάντησή μας. Και δεν ξέρω αν μέσα από τη γιόγκα μπορούμε να το καταφέρουμε αυτό. Μάλλον μπορούμε, όπως λες.
1: Να μην ακούμε δηλαδή την πληροφορία απλά, αλλά να πραγματικά να τον ακούμε, να τον κατανοούμε.
0: Να τον κατανοούμε, γιατί συνήθως τι συμβαίνει? Έχουμε απέναντί μας κάποιον με τον οποίο διαφωνούμε, ξέρουμε μάλλον τι θα μας πει και αντί να ακούμε αυτό που θέλει να μας πει ουσιαστικά, μπαίνουμε στη διαδικασία να έχουμε προετοιμάσει την απάντηση.
1: Ναι, γιατί δεν μας αφορά.
0: Είναι η άμυνα.
1: Δεν είναι η απάντησή του που μας αφορά. Μας αφορά να έχουμε δίκιο.
0: Ναι. Οπότε... Αυτό το αλλάζει η γιόγκα, αυτή τη διαδικασία?
1: Εμένα μου τα έχει αλλάξει όλα αυτά.
0: Ναι. Κατανοείς τις δικές σου αντιδράσεις πρώτα απ' όλα.
1: Ναι, προσπαθώ.
0: Ναι. Τώρα, θέλω να σου κάνω μια πιο προσωπική ερώτηση, Σοφία.
1: Ναι.
0: Υπάρχει κάτι που έμαθες μέσα από τη γιόγκα και σε βοήθησε να διαχειριστείς διαφορετικά μια δύσκολη ανθρώπινη σχέση?
1: Ναι. Αυτό που μου έμαθε η γιόγκα είναι η επίγνωση. Και αυτό είναι που με έχει βοηθήσει να ανταπεξέρχομαι με μεγαλύτερη ευκολία στα προβλήματά μου.
0: Μάλιστα. Για πάμε και στο δεύτερο βιβλίο. Θα επανέλθουμε στο βιβλίο, το πρώτο, τη σχέση, το μηχανισμό των σχέσεων μέσα από τη γιόγκα. Αλλά να κάνουμε μια αναφορά και στο δεύτερο βιβλίο που θα παρουσιαστεί, της Ακριβής Γεωργάκη, που προσεγγίζει μια ιδιαίτερα ευαίσθητη πλευρά της ζωής. Η συγγραφέας ασχολείται με την εφαρμογή της γιόγκα σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο. Έχει συνεργαστεί με φορείς υποστήριξης ασθενών και έχει υπάρξει η ίδια ασθενής με καρκίνο.
1: Ναι,
0: γι' αυτό
1: ακριβώς
0: μπήκε και στη διαδικασία να γράψει αυτό το βιβλίο. Θέλω εξ αρχής να ξεκαθαρίσουμε ότι το βιβλίο και αυτά που θα πει η ίδια που θα βρεθεί στην εκδήλωση είναι ότι έχει αναδείξει την συνεισφορά της γιόγκα στην ποιότητα ζωής χωρίς να δημιουργείται η εντύπωση ότι υποκαθιστά την ιατρική θεραπεία.
1: Ακριβώς,
0: έτσι, γιατί
1: ακριβώς.
0: Πολλά γίνονται τελευταία και έχουμε...
1: Ακριβώς. Εξηγεί ότι η γιόγκα μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά. Υπάρχουν πρακτικές που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να νιώσουν κάπως καλύτερα, να διαχειριστούν το άγχος τους, mm-hmm. την ψυχολογία τους, όλο αυτό το δύσκολο πράγμα που αντιμετωπίζουν στη ζωή τους.
0: Mm. Η ίδια, η ακριβή Γεωργάκη, θα είναι παρούσα ή θα μιλήσει μέσα από βίντεο, γιατί αυτό ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί. Να έρθουμε όμως στην παρουσίαση και να πούμε ότι η δασκάλα σου, η Σουάμι,
1: ναι.
0: Με το δικό της το βιβλίο, το μηχανισμό των σχέσεων μέσα από τη γιόγκα, θα είναι παρούσα στην
1: Θα είναι παρούσα βέβαια.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι όποτε την καλούμε στην Καλαμάτα,
0: έρχεται.
1: Δεν μας έχει αρνηθεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Βρίσκει πάντα χρόνο...
0: Από
1: ένα πρόγραμμα, που είναι πολύ απαιτητικό.
0: Ναι.
1: Έχει περάσει πολλά χρόνια από τη ζωή της εδώ. Την αγαπάει πάρα πολύ την πόλη μας. Και το αστείο είναι ότι... Αστείο. Μέχρι και στην Ινδία που είχα βρεθεί μαζί της, έκανε συζητήσεις με τον εκεί δάσκαλο, τον διάδοχο του Σατιανάντα, και εξιστορούσαν ιστορίες από τότε που είχε έρθει και ο ίδιος,
0: στην Καλαμάτα.
1: Και... πώς είχαν πάρει ταξί από την Αθήνα να έρθουν στην Καλαμάτα, πόσες ώρες είχαν κάνει σε αυτές τις στροφές. Όπου και αν βρεθεί, μιλάει για την
0: Καλαμάτα.
1: Την κρατάει στην καρδιά της. Οπότε, ναι, σε οτιδήποτε κάνουμε εδώ, το αγκαλιάζει με πολύ αγάπη. Θα παρευρεθεί, θα μας μιλήσει. Και συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους να έρθουν να την ακούσουν.
0: Θα είναι ένα, ουσιαστικά ένα open class αυτό, ένα μάθημα ανοιχτό για τον κόσμο. Είναι σε θεωρητική βάση θα γίνει αυτό το μάθημα, θα μιλήσει η γυναίκα αυτή. Και θέλω να μου πεις αν μπορεί κάποιος που θα έρθει στην εκδήλωση, στην παρουσίαση αυτή, να παρακινηθεί με την καλή του όρου έννοια, να παροτρυνθεί, να έρθει και να ξεκινήσει να κάνει γιόγκα. Και πού μπορεί, πώς μπορεί, δηλαδή θα του δώσετε εκεί χρηστικές πληροφορίες, μπορούμε να πούμε τώρα.
1: Ναι, βέβαια, αν κάποιος ενδιαφερθεί, μπορεί να βρει εμένα που θα είμαι στην εκδήλωση. Και να του πληροφορήσω, υπάρχει το στούντιο γιόγκα που διατηρώ στην Γεωργίου Ρουμελιώτη. Είναι Ακρίτα και Γεωργίου Ρουμελιώτη, στα ποδήλατα του Καπόγεννη δίπλα. Να πληροφορηθεί για τις ώρες που γίνονται οι τάξεις, οι κύκλοι γιόγκα. Και πολύ ευχαρίστως να τον περιμένουμε να ξεκινήσει.
0: Πες μου κάτι, όταν κάποιος είναι νεοεισερχόμενος αυτό... Ξεκινάς εσύ και αυτός, είναι personal η διαδικασία?
1: Όχι, σε ομαδικό μπορεί.
0: Σε ομαδικό?
1: Ναι, βέβαια.
0: Και αν οι άλλοι είναι προχωρημένοι, τι θα κάνουμε οι υπόλοιποι?
1: Λοιπόν, υπάρχουν δύο τμήματα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τμήμα πιο έμπειρων και ένα πιο ήπιο τμήμα. Οπότε να μην υπάρχει κανένας τέτοιος συνδυασμός, καμία τέτοια αγωνία. Πάντα ξεκινάμε... με βάση αυτούς που έχουμε μαζί μας, σεβόμαστε τις ανάγκες του, τις δυνατότητες και τις αδυναμίες του και πάντα χτίζουμε γύρω από αυτόν έτσι ένα πρόγραμμα που να είναι κατάλληλο και ωφέλιμο.
0: Ναι. Εξατομικευμένο δηλαδή.
1: Ναι, γιατί ούτως ή άλλως τα τμήματα αποτελούνται μέχρι 7 άτομα το πολύ.
0: Α, μάλιστα. Άρα δεν μιλάμε για ένα αχανές πεδίο.
1: Όχι. Από 5 έως 7 άτομα, ώστε να μπορούν όλες οι ανάγκες να φροντιστούν.
0: Και... Εκείνο που σίγουρα πρέπει να έχει κάποιος στο μυαλό του είναι ότι την ώρα που θα είναι εκεί είναι 45 λεπτό, 60 λεπτό, πώς είναι?
1: Όχι, είναι μια μισή ώρα.
0: Μια μισή ώρα.
1: Αλλά είναι μια μισή ώρα, αλλά ουσιαστικά το τελευταίο 20, μία ώρα και 20 λεπτά. Το τελευταίο 20 λεπτό όμως είναι αυτή η χαλάρωση που ανέφερα mm-hmm. νωρίτερα, mm-hmm. η γιόγκα νίδρα.
0: Ναι.
1: Η οποία δεν είναι υποχρεωτική, αλλά...
0: Είναι ευεργετική.
1: Εγώ θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό από όλα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εκείνη τη μια μισή ώρα λοιπόν πρέπει να κλείσει το κινητό του.
1: Ναι. Ναι,
0: ναι. Να το αφήσει μακριά, να μην ακούει ούτε καν τη δόνηση ή τίποτα.
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Και να αφιερωθεί σε αυτό που έχει.
1: Ναι, ναι, μια μισή ώρα αποκοπή από τον έξω κόσμο.
0: Έτσι, αποκοπή από τον έξω κόσμο.
1: Να αφιερωθεί στον εαυτό του.
0: Λοιπόν. Είπαμε ότι μπορεί η γιόγκα να απευθυνθεί σε ανθρώπους κάθε ηλικίας, δεν υπάρχουν περιορισμοί, έτσι. Και θέλω να μου πεις τώρα, γιατί εδώ να δώσουμε και κάτι εφαρμόσιμο, ας πούμε, στους ακροατές. Υπάρχει, λέω το μπορεί να μην υπάρχει, μια απλή άσκηση αναπνοής ή συγκέντρωσης που θα μπορούσες να μας περιγράψεις,
1: ναι,
0: τώρα
1: βέβαια.
0: Live, ώστε να δοκιμάσουμε,
1: βέβαια, βέβαια,
0: όταν αισθανόμαστε πίεση.
1: Ναι, και μπορείτε να την κάνετε παντού.
0: Ναι,
1: ναι,
0: για πάμε.
1: Είτε στο λεωφορείο, είτε στο αυτοκίνητο καθώς οδηγείτε, είτε καθώς κάθεστε στον καναπέ.
0: Ναι.
1: Απλά κάθεστε, αρχίστε να παρατηρείτε την αναπνοή σας.
0: Είναι κάτι,
1: αυτό πήγα να πω, ότι είναι κάτι που το κάνουμε μηχανικά. Αρχίζουμε να γνωρίζουμε ότι αναπνέουμε. Παρακολουθούμε τον αέρα να μπαίνει, να βγαίνει από το σώμα. Αρχίζουμε να παρακολουθούμε λοιπόν την αναπνοή μας και μπορούμε απλά να κάνουμε αυτό, την εισπνοή, την εκπνοή, να τη νιώθουμε μέσα έξω από το σώμα και να αρχίσουμε να μετράμε τις αναπνοές. Μπορούμε να αρχίσουμε να μετράμε από το 10 μέχρι το 1. Εισπνέω 10,
0: ναι.
1: Εκπνέω 10. Εισπνέω 9, εκπνέω 9. Έτσι. Κρατάει ένα-δύο λεπτάκια και είναι πολύ ηρεμιστικό.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που λέμε πρακτικά, πάρε ανάσα,
1: ναι, ναι.
0: Πάρε ανάσα και σκέψου λίγο.
1: Ναι, ναι, γιατί
0: έρχεται
1: πολλοί κόσμος και κάνει πρώτη φορά και έκπληκτος μετά σηκώνεται και λέει, δεν ήξερα ότι εγώ αναπνέω έτσι. Βασικά δεν ήξερα ότι αναπνέω. Γιατί έρχεται πολλοί κόσμος και κάνει πρώτη φορά και έκπληκτος μετά σηκώνεται και λέει, δεν ήξερα ότι εγώ αναπνέω έτσι. Βασικά δεν

0: ελεύθερη είσοδο. Θα είναι η παρουσίαση αυτών των δύο βιβλίων αφιερωμένων στη γιόγκα. Mm-hmm. Το ένα βιβλίο είναι της Ακριβής Γεωργάκη, «Γιόγκα στη διαχείριση του καρκίνου», και το άλλο βιβλίο είναι «Ο μηχανισμός των σχέσεων μέσα από τη γιόγκα» της
1: Σουάμι Σιβαμούρτη.
0: Μάλιστα. Δασκάλα και δική σου και πολλών άλλων καλαματιανών, θα είναι παρούσα, θα μιλήσει, θα εμψυχώσει, έτσι. Θέλω να μου πεις πού τα βρίσκουν οι άνθρωποι αυτά τα βιβλία όταν έρθουν στην παρουσίαση.
1: Ναι, ναι, όταν έρθουν στην παρουσίαση μπορούν να τα προμηθευτούν. Mm-hmm. Διαφορετικά μπορούν να επισκεφτούν τη σελίδα του Άσραμ στην, mm-hmm. Στην Παιανία, Σατιανάντα Άσραμ Ελλάς, και μπορούν να το παραγγείλουν και από εκεί.
0: Mm-hmm. Πες μου να, έτσι να μπορέσουμε να καθοδηγήσουμε λίγο τους ακροατές. Παίρνεις αυτό το βιβλίο, mm-hmm. εντάξει. Μπορείς απλά να, μπορείς απλά να το διαβάσεις ώστε να πάρεις υλικό για να το σκεφτείς και να μπει σε διαδικασία γιόγκα. Μπορεί να το πάρεις, να το διαβάσεις, να πάρεις γνώσεις και να μην μπεις ποτέ σε διαδικασία γιόγκα.
1: Σίγουρα, αν και νομίζω ότι όποιος το διαβάσει, νομίζω ότι μετά θα θέλει να ασχοληθεί.
0: Θα θέλει να ασχοληθεί.
1: Ναι, γιατί δίνει τόσες πληροφορίες. Είναι τόσο ενδιαφέροντα όλα αυτά που γράφονται, mm-hmm. και δεν θα το διαβάσει μία φορά. Είναι, ναι, από τα βιβλία που θέλουν πολλές φορές. Μου συμβαίνει και εμένα και σε άλλα βιβλία γιόγκα. Διαβάζω, μετά επανέρχομαι, ξαναδιαβάζω. Uh-huh. Είναι κάτι, είναι συνέχεια νέες πληροφορίες. Πολύ γνώση υπάρχει.
0: Πολύ γνώση, πολύ πραγματικά. Γνώση. Τώρα εγώ άνοιξα τυχαία πραγματικά στη σελίδα 82-83 και βλέπω ένα τίτλο εδώ πέρα που λέει «Γάμος». Mm. Και γράφει η ίδια, γιατί είναι αυτό βιογραφικό της Σουάμι Σιβαμούρτη το βιβλίο. Γράφει λοιπόν, για να δείτε πόσο κοινά μπορεί να είναι τα πράγματα, ότι υπήρξε μια τεράστια κοινωνική πίεση, ότι η κοπέλα είναι ένα βάρος, καθώς και για την οικογένεια, ειδικά σε φτωχές χώρες. Η γενιά της γιαγιάς μου, γράφει, μεγάλωσε με την νοοτροπία ότι κάθε κορίτσι έπρεπε να παντρευτεί. Θυμάμαι ως νεαρή κοπέλα συνήθιζα να λέει «παντρευτείτε» και στη συνέχεια προσέθετε «δεν έχει σημασία τι θα συμβεί μετά το γάμο, αρκεί να βάλετε το «κυρία» μπροστά στο όνομά σας και μετά μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε». Στην πραγματικότητα, γράφει, η γιαγιά μου ήταν πολύ ανοιχτόμυαλη και προοδευτική, μια από τις πρώτες γυναίκες που οδήγησαν αυτοκίνητο στο Σίδνεϊ, αλλά είχε επηρεαστεί από τη μητέρα της και με αυτόν τον τρόπο πέρασε αυτή την νοοτροπία στην κόρη και φυσικά στην εγγονή. Τα πράγματα έχουν αλλάξει πολύ από τότε. Υπάρχει επίσης σημαντική πίεση στους άντρες, αλλά είναι κοινωνικά πιο αποδεκτό και δεν αποδοκιμάζεται αν ένας άντρας παραμένει εργένης.
1: Όσα, ναι, συμβαίνουν στο Σίδνεϊ,
0: συμβαίνουν και εδώ.
1: Και εδώ.
0: Και εδώ. Λοιπόν, ναι, δεν είναι τίποτα καινούριο.
1: Σαν άκουγα
0: καινούριο
1: τη δική μου γιαγιά.
0: Μα βέβαια, όλες οι γιαγιάδες και οι γυναίκες των προηγούμενων χρόνων αναφέρεται στη μονογονεϊκή οικογένεια, στο χωρισμό, δηλαδή. Ναι, νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο το οποίο θα μας ανοίξει αυτό, το δρόμο που λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm.
0: Λοιπόν, Σοφία Χουλιάρα, ολοκληρώσαμε τον κύκλο αυτής της εκπομπής. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ χάρηκα που τα είπαμε.
0: Και ελπίζω να μπορείς να βοηθάς τους ανθρώπους, εύχομαι να μπορείς να βοηθάς τους ανθρώπους, γιατί εσείς θα πρέπει να πούμε ότι κάνεις κι άλλο επάγγελμα, δεν είναι αυτό το βιοποριστικό σου επάγγελμα,
1: όχι,
0: αποκλειστικά,
1: ναι,
0: αλλά είναι ωραίο να έχεις μια αποστολή, θα το βάλω σε εισαγωγικά, και να κάνεις καλό και σε σένα, αλλά και αυτό να το μεταδίδεις και σε άλλους ανθρώπους.
1: Είναι ωραία η αίσθηση να νιώθεις ότι είσαι χρήσιμος.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είπαμε, η παρουσίαση των δύο βιβλίων αφιερωμένων στη γιόγκα τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου.

Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα στο καφέ Φλερτ στο ιστορικό κέντρο Οδός Αμφίας 34. Ο Πάνος Κουραμπάς φρόντισε τον ήχο. Καλό απόγευμα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στη ρύθμιση του ήχου η Ηλία Σταμπουλή. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σάρωση κακοκαιρία πλημμύρασε Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και Ρόδο. Κλειστή δρόμη, προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Δύσκολη νύχτα στην Ιερά Πέτρα, σε καρότσες και σκηνές υποβροχή περισσότεροι από 500 μετανάστες. Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος της περιοχής, το Μικροσκόπιο και 5 ιατρία. Ξεκινάει δίκη για το κύκλωμα παράνομων υιοθεσιών και εμπορίας ανθρώπων μέσω ιδιωτικής κλινικής στην Κρήτη. Πάμε γρήγορα στην Ρόδο και στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στην περιοχή στη Ρόδο. Μαριέτα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο που πραγματικά δοκιμάζεται εδώ και ώρες από την κακοκαιρία. Τα φαινόμενα ξεκίνησαν να εκδηλώνονται, πρέπει να σας πω, γύρω στα μεσάνυχτα στη Ρόδο. Μέχρι ωστόσο περίπου τις 10 το πρωί δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα, γιατί τα φαινόμενα κατά διαστήματα παρουσίαζαν ύφεση, οπότε ομαλοποιείται η κατάσταση. Ωστόσο γύρω στις 10 ξεκίνησε μια καταιγίδα η οποία δεν έχει σταματήσει μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχει σταματήσει να βρέχει. Κάποιες φορές πέφτει λίγο η ένταση, αλλά κάποιες φορές είναι τόσο δυνατή που θυμίζει θύελλα. Πρέπει να σας πω ότι έχουμε πάρα πολλά προβλήματα στο οδικό δίκτυο.
0: Ναι.
1: Έχουν κλείσει ακόμα και κεντρικοί δρόμοι. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία σε πολλά σημεία από την αστυνομία και σε άλλα σημεία έχει ούτως ή άλλως έχουν γίνει αδιάβατοι οι δρόμοι από τα νερά. Με αποτέλεσμα η Ρόδου Λίνδου, ο κεντρικός οδικός άξονας της ανατολικής πλευράς, να μπορεί να πάει κανείς μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να πάει δηλαδή στην κεντρική και την νότια Ρόδο από τα ανατολικά. Έχει αρκετά μεγάλα προβλήματα μέσα στην πόλη. Έχουν φουσκώσει χήμαροι και ποτάμια και στη δυτική πλευρά προς την Ιαλισσό. Είναι δηλαδή περίπου το μισό νησί, το βόρειο κομμάτι του, που πραγματικά δοκιμάζεται από την κακοκαιρία. Το νότιο τμήμα του νησιού, πρέπει να σας πω ότι ευτυχώς δεν έχει προβλήματα.
0: Είχε χύσει και τα 112 σε εσάς νωρίτερα.
1: Τύπησε 112 γύρω στις 10.30-11 το πρωί. Υπήρχε ούτως ή άλλως το πρωί από τον Δήμο της Ρόδου ισχυρή σύσταση για να μην μετακινούνται οι πολίτες χωρίς λόγο. Ήρθε και το 112. Είναι πάρα πολλά τα αυτοκίνητα, πρέπει να σας πω, που είναι ακινητοποιημένα λόγω του μεγάλου όγκου των νερών σε διάφορα σημεία στο οδικό δίκτυο. Υπάρχουν και άλλα σημεία που έχουν γίνει κατολισθήσεις, πλαγιές που είναι πάνω από δρόμους που έχουν παρασυρθεί χώματα και φερτά υλικά και έχουν κλείσει δρόμοι και από αυτό το λόγο. Γενικά είναι μια δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρουμε αν υπάρχουν προβλήματα άλλα σε υποδομές. Μέχρι τώρα δεν έχει καταγραφεί. Ωστόσο είναι το ότι δεν σταματάει να βρέχει, με αποτέλεσμα να είναι όλο και χειρότερη η κατάσταση στο οδικό δίκτυο.
0: Μάλιστα. Μαριέτα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Το σημαντικότερο είναι βέβαια ότι δεν έχουμε προβλήματα, έχουμε μόνο προβλήματα σε δρόμους. Ωστόσο, το θέμα είναι να μην χαθούν ανθρώπινες ζωές σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις. Και βέβαια, είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στην κυκλοφορία, αλλά και πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε διάφορα σημεία. Εκτός από τη Ρόδο, είχαμε και στην Αττική προβλήματα, στην Εύβοια, στις Ποράδες. Μάλιστα, σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Εύβοια. Από τις πρώτες πρωινές ώρες άρχισαν να εκδηλώνονται προβλήματα εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης. Στην περιοχή του Μαντιδίου ο ποταμός Κυρέας έχει φουσκώσει και σε τρία σημεία τα νερά έχουν φτάσει μέχρι και το οδικό δίκτυο, μεταφέροντας μάλιστα μεγάλες ποσότητες φερτών υλικών. Εστάλει και μήνυμα από το 112 στην περιοχή πολιτικά της Σεβίας. Εκεί λοιπόν η στάθμη του ποταμού προκάλεσε ανησυχία στις τοπικές αρχές. Προληπτικά έκλεισε και ο δρόμος που συνδέει τα πολιτικά με τα ψαχνά λόγω των πλημμυρικών φαινομένων. Θα προσπαθήσουμε να συνδεθούμε αργότερα με τον Κώστα Ανούση που βρίσκεται στην περιοχή. Πάμε τώρα να συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αντιπεριφερειάρχη Σποράδων, την κυρία Αμαλία Γραβάνη, που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Γραβάνη, καλό σας μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι δύσκολη και σε εσάς η κατάσταση, έτσι. Σάρωσε ουσιαστικά η κοκαιρία και τα τρία νησιά των βορείων σποράδων. Έντονη βροχόπτωση, ισχυρή άνεμη.
2: Είναι ακριβώς, ήταν μάλλον, ακριβώς ναι. Έτσι όπως τα λέτε, από χθες το βράδυ. Είχαμε ισχυρή βροχόπτωση, πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερα στο Σκόπελο ήταν πολύ πιο ισχυρή η άνεμη, λιγότερη ένταση της προχόπτωσης από ό,τι στη Σκιάθο.
0: Ναι.
2: Ταλαιπώρησε η κακοκαιρία και την Αλόνισο. Έχουμε μια ελαφρά ύφεση των φαινομένων σήμερα.
0: Στην Αλόνισο, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, είχαμε και ένα εστιοφόρο που έπεσε στα βράχια της Περιστέρας. Λύθηκε ο κάβος του, ευτυχώς όμως και οι δύο επιβαίνοντες βγήκαν στη στεριά.
2: Ναι, πήγε σκάφος και τους πήρε
0: ναι.
2: Και τους μετέφερε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκου. Νομίζω ότι ευτυχώς δεν είχαμε προβλήματα επικινδυνότητας της ζωής τους.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε πήγαν όλα καλά, έτσι θεωρούμε.
0: Ναι.
2: Η Αλόνισος είχε διακοπές του ρεύματος το βράδυ, το ίδιο είχε η Σκόπελος από τις 2.30 και μετά. Στη Σκιάθο είχαμε πολύ βροχή, μα πάρα πολύ βροχή, έντονους ανέμους, αλλά νομίζω ότι όλα πήγαν καλά. Δηλαδή σήμερα σε μια αυτοψία που κάναμε μετά το πρώτο φως της ημέρας για να δούμε τι συμβαίνει και ποιες είναι οι ζημιές, πιστεύουμε ότι τουλάχιστον δεν έχουμε έντονες ζημιές σε υποδομές. Εκτός από τους δρόμους που πράγματι ξεχύλισαν, τα ρέματα που κατεβάσαν πολύ νερό στη θάλασσα, δέντρα που έπεσαν, αλλά με την βοήθεια της πυροσβεστικής και των αρμόδιων φορέων έχουν καθαριστεί οι δρόμοι και δεν έχουν πρόβλημα προσβασιμότητας. Δόξα τω Θεώ, πιστεύουμε ότι όλα πήγαν καλά.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και εύχομαι να πάνε καλύτερα από εδώ και στο εξής, να μην συνεχιστούν τα φαινόμενα.
2: Και εγώ το εύχομαι και το ελπίζω. Να είστε καλά. Καλό
0: να είστε καλά. Επίσης, κυρία Γραβάνη, επίσης. Και είπαμε τώρα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό το όλα καλά ο μετεωρολόγος μας, ο κύριος Χρυσόστομος Παρανός, που έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Χρυσόστομε, καλό σου μεσημέρι. Τελικά τι θα γίνει, θα συνεχιστεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα πλήξει τώρα άλλες περιοχές, πηγαίνει αλλού ή θα έχουμε ύφεση των φαινομένων?
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Να πούμε ότι είναι μάλλον ένα έντονο κύμα κακοκαιρίας με, θα έλεγα, χειμερινή ύφη. Έχουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά, έχει
0: ναι.
3: Πέσει αισθητά η θερμοκρασία. Κύλησε με γενικά όχι πολλά προβλήματα, θα έλεγα. Δεν έχουμε μεγάλες καταστροφές δηλαδή. Όπως αναμενόταν, είχαμε αρκετό νερό στις Ποράδες αλλά και την Εύβοια, καθώς και στη Χερσόνησο του Άθος στη Χαλκιδική. Εκεί σιγά σιγά τα φαινόμενα θα αρχίσουν να κοπάζουν, δεν θα σταματήσει να βρέχει, ωστόσο θα είναι πιο ήπιες αυτές οι βροχές, δηλαδή δεν υπάρχει πλέον λόγος ανησυχίας για εκεί. Αυτή τη στιγμή το σύστημα βρίσκεται μεταξύ της Κάρπαθου και της Ρόδου και καθώς τροφιλίζεται γύρω από τον εαυτό του, αντλεί μεγάλα ποσά υγρασίας τα οποία τα αναποθέτει με τη μορφή ισχυρών βροχών αλλά και καταιγίδων στη Ρόδο.
0: Mm-hmm.
3: Εκεί θεωρώ ότι χρειάζεται τώρα πολύ αυξημένη προσοχή. Ήδη έχει πέσει πάρα πολύ νερό στο νησί και τις επόμενες ώρες, δηλαδή μέχρι και το βράδυ, νωρίς το βράδυ, 10-11 η ώρα, θα συνεχίσουν αυτές οι βροχές στα ίδια μέρη, δηλαδή στην Ρόδο αλλά και στα νησιά βορειότερα προς τα Δωδεκάνησα, καθώς και στο Καστελόριζο αλλά και σε Κάσο Κάρπαθο. Θα συνεχίσει να βρέχει επίσης και στην Κρήτη. Εκεί θα σταματήσουν οι βροχές αύριο το απόγευμα. Αλλά γενικά θα είναι ήπιες βροχές. Δηλαδή τα πιο έντονα φαινόμενα τα έχουμε μέχρι και το βράδυ σήμερα στα Δωδεκάνησα. Χρειάζεται πολύ προσοχή.
0: Mm-hmm.
3: Έχουμε κάποια προβλήματα και από τους ανέμους. Φτάνουν και τα 8-9 μποφόρ με ακόμα μεγαλύτερες ρηπές. Αυτοί θα διατηρηθούν χονδρικά μέχρι και αύριο το πρωί. Οπότε και σταδιακά δεν είναι ότι θα εξασθενήσουν, απλά θα έχουμε μικρότερες εντάσεις μέχρι 6-7 μποφόρ δηλαδή. Και γενικά αύριο θα έχουμε μια βελτίωση στη χώρα, κάποια φαινόμενα μόνο σε Δωδεκάνησα και Κρήτη και αυτά σιγά σιγά θα αρχίσουν να εξασθενούν. Ωστόσο από Παρασκευή θα έχουμε κάποιες νέες βροχές, αλλά όχι ιδιαίτερα έντονες, Ειρήνη.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ Χρυσόστομε. Καλό μεσημέρι. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Χανιά, καθώς ξεκίνησε σήμερα στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων η δίκη για την υπόθεση της κλινικής υποβοηθούμενης αναπαραγωγής που αποκαλύφθηκε τον Αύγουστο του 2023 και είχε προκαλέσει πανελλήνιο αλλά και διεθνές ενδιαφέρον. Στο εδόλιο του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων Κρήτης θα καθίσουν 33 κατηγορούμενοι. Η δικογραφία περιλαμβάνει 341 μάρτυρες κατηγορίας και εκατοντάδες έγγραφα. Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλώς σου μεσημέρι. Μια μεγάλη υπόθεση που όπως φαίνεται όμως θα έχει και διάρκεια, έτσι.
4: Μια πολύ μεγάλη υπόθεση στην οποία συμμετείχε η Europol σε ό,τι αφορά στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και σε χώρες όπως την Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Παρόν σήμερα στην αίθουσα που νωρίς το πρωί ήταν ο 76χρονος γιατρός ιδιοκτήτης της κλινικής, ο οποίος δήλωσε πως δεν έχει δικηγόρο και ζήτησαν να το διορίσει το δικαστήριο. Το ίδιο χρειάστηκε να γίνει με άλλους δύο κατηγορούμενους. Ο πρόεδρος του δικαστηρίου άρχισε να αναζητεί δικηγόρους από λίστα. Όμως περιλάμβανε μόνο 5 άτομα και κάποιοι δεν μπορούσαν να αναλάβουν. Έτσι η δίκη διακόπη για να ειδοποιηθεί ο Δικηγορικός Σύλλογος Χανίων και να στείλει νέα λίστα με ονόματα. Επίσης είχαν υποβληθεί αιτήματα αναβολής, καθώς συνηγόροι κατηγορουμένων απουσίαζαν, ο ένας στη δίκη της Αγίας Σκέβης, του αμαρτωλού γυροκομείου, αν θυμάστε,
0: ναι, ναι, ναι.
4: Και ο άλλος φέρεται να έπαθε διάτρηση στομάχου. Το δικαστήριο αναμενόταν να εξετάσει τα αιτήματα μετά τον διορισμό συνηγόρων, όσο για το δεύτερο κατηγορούμενο, τον εμβριολόγο, 46 ετών, δεν ορουσιάστηκε στη δίκη αυτοπροσώπως, αλλά μια συνεργάτηδα του δικηγόρου του ζήτησε αναβολή λόγω του ότι δικάζει στην Αθήνα. Αναβολή ζητήθηκε και από τον καθηγητή γυναικολογίας του Παγνή, καθώς ο δικηγόρος του εισήχθη εκτάκτως στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Να υπενθυμίσουμε ότι το κύκλωμα εκμεταλλευόταν 169 λοδαπές ως δότριες οαρίων ή παρέμφετες μητέρες, ενώ παράλληλα εξαπατούσε ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών και μεσολαβούσε σε παράνομες υιοθεσίες. Παράλληλα εξαπατούσαν ασθενείς μέσω εικονικών εμβριομεταφορών, εξωσωματικές δηλαδή επεμβάσεις, και μεσολαβούσαν σε παράνομες υιοθεσίες. Από το Δεκέμβριο του 2022 καταγράφηκαν τουλάχιστον 182 περιπτώσεις εκμετάλλευσης γυναικών στον τομέα της αφαίρεσης οαρίων και παρένθετης μητρότητας, ενώ εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 400 περιπτώσεις εξαπάτησης μέσω εικονικών εξωσωματικών.
0: Μάλιστα.
4: Το όφελος που αποκόμιζε η κλιματική οργάνωση ένα πρόγραμμα παρένθετης μητρότητας κειμενότανε συνήθως από 70 έως 100.000 ευρώ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις άγγιζε και τις 120.000 ευρώ. Υπάρχουν βέβαια πιο αναλυτικά στοιχεία για τους βασικούς κατηγορούμενους. Πάντως είναι σοκαριστικό το γεγονός ότι άνθρωποι που προσπαθούσαν με επώδυνες διαδικασίες να αποκτήσουν ένα παιδί έπεσαν θύματα απάτης.
0: Αυτό είναι και το πιο τραγικό.
4: Βέβαια.
0: Μέσα σε όλα.
4: Στο πλαίσιο της επιχείρησης εντοπίστηκαν 30 λοδαπές γυναίκες δότριες οαρίων ή σε κατάσταση εγκυμοσύνης με τη διαδικασία της παρέμφετης μητρότητας. Από την έως τώρα έρευνα και συγκεκριμένα από το Δεκέμβριο του 2022 έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 71 γυναίκες δότριες οαρίων, ορισμένες από αυτές να τις εκμεταλλεύεται κατ' επανάληψη οργάνωση, 98 γυναίκες θύματα εμπορίας ανθρώπων οι οποίες στέθηκαν σε εργασιακή εκμετάλλευση, 13 περιπτώσεις μη σύνομων περιστατικών για διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω προγράμματος παρέμφετης μητρότητας, 4 περιπτώσεις παράνομων υιοθεσιών τετελεσμένων ή για απόπειρα και 400 περιπτώσεις εξαπάτησης και πρόκλησης σωματικής βλάβης ασθενής μέσω εικονικών εξωσωματικών το 21, το 22 και το 23. Αναμένεται να αρχίσει η δίκη στις 10, 11, 12 και 13 Νοεμβρίου.
0: Και περιμένουμε να δούμε, είναι μια πραγματικά μεγάλη υπόθεση
4: μια
0: με
4: πολύ μεγάλη
0: πάρα πολλές διαστάσεις.
4: Είναι μια υπόθεση η οποία δυστυχώς έδωσε αρνητικό πρόσημο στη χώρα μας, σε χώρες όπως η Ιταλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και η Αμερική.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ Κατερίνα για το αναλυτικότατο ρεπορτάζ. Στην Πάτρα τώρα, στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνταν ιατρικές πράξεις διαβίβασε στις αστυνομικές αρχές ο Ιατρικός Σύλλογος της Πάτρας. Στο μικροσκόπιο μπαίνουν και οι ιατρία όμως. Περισσότερα θα μας πει ο Μιχάλης Βασιλάκης από την ΕΡΤ Πάτρας. Μιχάλη, καλώς σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. Στη δικαιοσύνη λοιπόν προσφεύγει ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών, παραδίδοντας σήμερα στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών έναν ογκοδέστατο φάκελο με πλήρη στοιχεία για κέντρα ομορφιάς της πόλης, τα οποία διαφημίζουν και πραγματοποιούν ιατρικές πράξεις χωρίς να έχουν τέτοια αρμοδιότητα. Πρόκειται, όπως είπες και εσύ, για 42 κέντρα αισθητικής, ενώ σύμφωνα και με την πρόεδρο του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, κυρία Άννα Μαστοράκου, άλλα 5 ιατρία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις. Αξιολογώντας, πώς το έκανε αυτό ο Ιατρικός Σύλλογος, αξιολογώντας δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες αλλά και καταγγελίες πολιτών, συγκέντρωσε στοιχεία για χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας και αισθητικής που διενεργούν ιατρικές πράξεις χωρίς τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Το τελικό πόρισμα λοιπόν κατατέθηκε επισήμως στις αστυνομικές και εντός της ημέρας και στις αγγελικές αρχές. Με αφορμή τις αποκαλύψεις, ο Ιατρικός Σύλλογος ξεκαθαρίζει και το τοπίο, υπογραμμίζοντας ότι η αισθητική περιποίηση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχωρεί με την άσκηση της ιατρικής. Η παρουσίαση μιας επεμβατικής θεραπείας ως απλής αισθητικής εφαρμογής δεν αναιρεί τον αμυγός ιατρικό της χαρακτήρα. Καλεί τους πολίτες να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και να μην θέτουν την υγεία τους σε κίνδυνο, και πριν από κάθε αισθητική ή θεραπευτική πράξη οφείλουν να επιβεβαιώσουν ότι ο επαγγελματίας διαθέτει την νόμιμη ιδιότητα του γιατρού και φυσικά τα απαιτούμενα προϊόντα, και ότι ο χώρος διαθέτει την προβλεπόμενη άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας νόμιμου ιατρίου. Για την διευκόλυνση μάλιστα του κοινού, στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ονόματα των γιατρών μελών του, καθώς και τα αδειοδοτημένα ιατρία της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μιχάλη. Σε ευχαριστούμε θερμά.

0: Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στα Τρίκαλα και στον συνάδελφο τον Αλέξανδρο Ζαούτσο, καθώς είχαμε κινητοποίηση των κτηνιατρικών υπηρεσιών στα ορεινά μετά από κρούσμα ευλογιάς. Καλό σου μεσημέρι, Αλέξανδρε.
1: Καλό μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Δυσάρεστες πραγματικά μνήμες. Του Αυγούστου του 2025 επέστρεψαν στον ομό Τρικάλων. Έρχονται να απασχολήσουν την τοπική κτηνοτροφία. Και μπορεί βεβαίως για ένα ιδιαίτερα μεγάλο χρονικό διάστημα να πούμε ότι ο νομός Τρικάλων παρέμεινε καθαρός από την ευλογιά των ευωπροβάτων. Ωστόσο, είχαμε ένα νέο κρούσμα στην Καστανιά Καλαμπάκας. Η ζωνόσος ήρθε να χτυπήσει εκ νέου την τοπική κτηνοτροφία μετά από σχεδόν 17 μήνες από τη στιγμή που είχε παρουσιαστεί το τελευταίο κρούσμα στην περιοχή της Φαρκαδόνας. Είπαμε ότι το κρούσμα το συγκεκριμένο εμφανίστηκε στην τοπική κοινότητα Καστανιάς της περιοχής του Δήμου Μετεώρων, όπου υπήρξε αυτό το επιβεβαιωμένο κρούσμα, σημαίνοντας συναγερμό στις κτηνιατρικές αρχές των Τρικάλων και της Θεσσαλίας, θα λέγαμε ευρύτερα. Να πούμε ότι το περιστατικό σημειώθηκε στη μοναδική σταυλική εγκατάσταση προσώρας που δραστηριοποιείται στη συγκεκριμένη κοινότητα και θανατώθηκαν με βάση τα επίσημα στοιχεία 201 συνολικά ζώα. Από την κτηνιατρική υπηρεσία Τρικάλων δομολογήθηκαν όλες οι προλοιπόμενες διαδικασίες, καθώς και η απολύμανση των εγκαταστάσεων. Και να πούμε ότι γύρω από την εστία έχουν οριστεί ζώνη προστασίας 5 χιλιόμετρων, η οποία ήδη έχει ελεγχθεί χωρίς να έχουμε άλλο κρούσμα, αλλά και μια ζώνη επιτήρησης 20 χιλιόμετρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη περίπου 40 χιλιόμετρων, με την περιφέρεια Θεσσαλίας να συνδράμει με μέσα και με πόρους. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία στους κτηνοτρόφους, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί δεύτερο κρούσμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Στη Λάρισα θα βρεθεί σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των εγγενείων μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Στο μεταξύ, με αφορμή την έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων απευθύνει κάλεσμα για κινητοποίηση στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους, ζητώντας παράλληλα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Γιάννη Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Για τις 5 το απόγευμα, βάσει του προγράμματος, αναμένεται η άφιξη του Πρωθυπουργού του κ. Μητσοτάκη για τα εγγένεια της μονάδας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας της Μέτλεν και του ομίλου Κάραντζη στις νέες καριές του Δήμου Κιλελέρ. Είναι μια επένδυση της τάξης των 170 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία σηματοδοτεί επί της ουσίας την ανάπτυξη των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας στην ελληνική επικράτεια. Τώρα, η έλευση του Πρωθυπουργού βεβαίως έχει κινητοποιήσει από την προηγούμενη εβδομάδα η είδηση της έλευσης του Πρωθυπουργού τους αγρότες και την Ενωτική Ομοσπονδία Συλλόγου Νομού Λάρισας, η οποία απευθύνει κάλεσμα για μια κινητοποίηση στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, ζητώντας συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στις 3 ώρα το μεσημέρι στον κόμπο του Πλατικάμπου. Έχει δοθεί το ραντεβού από την Ενωτική Ομοσπονδία, προκειμένου βεβαίως να κατευθυνθούν με κομβόι, με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα προς τον χώρο των εγγενείων, όπου θα κατατεθεί το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Βεβαίως, τώρα ο σχεδιασμός της αστυνομίας δεν νομίζω να περιλαμβάνει την διευκόλυνση της πομπής των τρακτέρ από τον κόμπο του Πλατικάμπου προς τις νέες καριές. Μιλάμε για μια μεγάλη απόσταση. Και βεβαίως θα δούμε τι θα γίνει. Αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και το τονίζουν στο κάλεσμά τους, η Ενωτική Ομοσπονδία, είναι ότι η έλευση του Πρωθυπουργού στη Λάρισα γίνεται σε μια περίοδο όπου τα προβλήματα είναι πολλά, δεν μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις ΟΣΔΕ. Όσες γίνονται έχουν μεγάλη καθυστέρηση με εμφανείς συνέπειες για τις προκαταβολές και την εξόφληση του τσεκ που δικαιούται ο κάθε αγρότης έγκαιρα. Δεν δίνονται αποζημιώσιμα από τον ΕΛΓΑ και άλλα προγράμματα ή δίνονται με μεγάλες καθυστερήσεις. Και βεβαίως υπάρχει πρόβλημα ρευστότητας, όπως αναφέρουν οι αγρότες, με τις τιμές του πετρελαίου στα ύψη και των εφοδίων για να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Τώρα, όσον αφορά τους κτηνοτρόφους, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά να κάνει το εμβόλιο. Επιμένουν βεβαίως και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στο να προχωρήσει η συγκεκριμένη διαδικασία για το θέμα της ευλογιάς, ενώ τίθεται παράλληλα και το θέμα των διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά δεκάδων αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Όπως λένε τουλάχιστον οι αγρότες και οι εκπρόσωποι τους, η κατάσταση στον αγροτικό τομέα είναι χειρότερη από τις περσινές κινητοποιήσεις. Αυτό που οφείλω να πω εγώ, δεν ξέρω τι θα γίνει σήμερα, θα δούμε το αίτημα για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προκειμένου να τον ενημερώσουν. Βεβαίως διαζώσει μια αντιπροσωπεία των αγροτών είναι, έχει τεθεί στο δημόσιο διάλογο. Προγραμματίζεται πάντως για τα τέλη του τρέχοντος μηνός πανελλαδική σύσκεψη της Πανελλαδικής Συντονιστικής Επιτροπής των Μπλόκων στη Νίκαια για να προγραμματιστούν, να προγραμματιστεί ένας νέος κύκλος κινητοποιήσεων. Θα δούμε τι θα γίνει σήμερα και βεβαίως ο μήνας αυτός, όπως τουλάχιστον λένε οι αγρότες, θα έχει σίγουρα εξελίξεις και αποφάσεις για το τιμέλη γενέστερο όσον αφορά το αγροτικό και το κτηνοτροφικό μέτωπο.
0: Μάλιστα, είναι έτοιμοι να θερμάνουν, όπως φαίνεται, πάντως τις μηχανές των τρακτέρ τους. Είναι, αν σκεφτούμε ότι σήμερα ξεκινούν να πάνε να βρουν τον Πρωθυπουργό με τα τρακτέρ και περιμένουμε και την πανελλαδική συνάντηση, σύσκεψη που θα έχουν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Αλλάζουμε κλίμα. Καταγγελία για μαύρο χρήμα στο Δήμο Συντικής της Δυτικής Λέσβου. Στο κάδρο τώρα ο Δήμαρχος και ένας σύμβουλος. Μάλιστα για το θέμα έδωσε συνέντευξη τύπου και η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, η κυρία Ζαχαρό Ιωακήμ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτα Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο παρακολουθεί την υπόθεση. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η πρώην Αντιδήμαρχος Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι η αποχώρησή της από την παράταξη μετά από 7 χρόνια αποτελεί προσωπική επιλογή αυτογνωσίας, καθαρότητας και αξιοπρέπειας, αρνούμενη οποιαδήποτε προσέγγιση από τρίτους. Σύμφωνα με την ίδια, κατά τον τελευταίο χρόνο περιήλθαν σε γνώση τη στοιχεία που συνδέονται με υφαρπαγή χρημάτων και δημοτών. Επανέλαβε ότι έχει καταθέσει όλα τα αποδεικτικά στοιχεία στην Εισαγγελία Αθηνών και τα οποία αφορούν δύο πρόσωπα αποκλειστικά, όπως είπατε και εσείς, τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου και ένα ειδικό σύμβουλό του. Αναφέρθηκε επίσης στις απειλές και είπε ότι στις απειλές που δέχτηκε όταν αντέδρασε το 2025, αποδίδοντας την καθυστέρηση της αντίδρασής της σε σοβαρά προσωπικά προβλήματα που αντιμετώπισε και στο φόβο που ένιωθε. Μάλιστα, περιέγραψε και ένα διάλογο που είχε με σύμβουλο του Δημάρχου, ο οποίος τη χαρακτήρισε ανόητη επειδή δεν δεχόταν μίζες, προτρέποντάς την ηρωνικά να πάρει ένα χάπι όταν εκείνη εξέφρασε τις ηθικές της αναστολές. Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου σήκωσε το γάντι, τονίζοντας ότι συμφωνεί πως τον τελικό λόγο έχει δικαιοσύνη, ωστόσο αμφισβήτησε την αξιοπιστία και τη μνήμη της πρώην συνεργάτη Δάστου. Εμφάνισε στοιχεία, ένα χειρόγραφο σημείωμα της πρώην αντιδημάρχου για τον προϋπολογισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του 2026, η οποία πρότεινε να ανέλθει στο ποσό των 845.000 ευρώ, με τη μερίδα του λέοντος να προορίζεται για συγκεκριμένο καλλιτεχνικό διευθυντή. Ναι. Ανέφερε ότι η Δημοτική Αρχή απέρριψε την εισήγησή της, μειώνοντας το ποσό στις 339.000 ευρώ. Επίσης, ο Δήμαρχος ζήτησε την πλήρη διερεύνηση των τηλεφωνικών επικοινωνιών και των τραπεζικών λογαριασμών. Παράλληλα, άφησε σαφείς πολιτικές αιχμές για προσπάθεια εργαλειοποίησης υπόθεσης, διερωτώμενος πώς σημαίνει πολιτικό πρόσωπο του τόπου μας, ενημέρωσε Δήμαρχο Όμορου Νησιού δύο ημέρες πριν για την απόφαση της θέως αντιδημάρχου να εμφανιστεί σε μεσημεριανή εκπομπή Αθηναϊκού Καναλιού και κατέληξε στη δήλωσή του με ένα πολύ αιχμηρό υστερόγραφο. Πήγε το 2ωρο φροντιστήριο σε γνωστό μέσο ενημέρωσης.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα στην Καβάλα, όπου εκεί είχαμε συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών. Μάλιστα, σε ένα φορτηγό εντοπίστηκαν περισσότερα από 170 κιλά κάναβης. Κώστας Λουκούμης στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Καβάλας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Ειρήνη, σε μια μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας εντοπίστηκε κύκλωμα ναρκωτικών με 174 κιλά κάναβης. Τα ναρκωτικά, σύμφωνα με την αστυνομία, εισάγονταν στη χώρα σε συσκευασίες σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες φορτηγών οχημάτων από την Ισπανία. Έγιναν δύο συλλήψεις σε περιοχές της Καβάλας, ενώ ακόμα τρία πρόσωπα περιλαμβάνονται στη δικογραφία για εγκληματική οργάνωση. Οι μεταφορές αυτές πραγματοποιούνταν υπό τις εντολές και την καθοδήγηση των δύο προσώπων που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Καθοριστικό σημείο στην εξέλιξη της υπόθεσης αποτέλεσε ο εντοπισμός ενός φορτηγού οχήματος με το οποίο ένας από τους συλληφθέντες είχε μπει στην Ελλάδα μέσω του μεθοριακού σταθμού της Νυμφαίας στην Κομοτηνή. Το συγκεκριμένο όχημα είχε δεσμευτεί από το Τελωνείο Κομοτηνής για διοικητικές παραβάσεις και η αστυνομική της ομάδας δίωξης ναρκωτικών Καβάλας μαζί με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο ανίκνευση ναρκωτικών του λιμεναρχείου προχώρησαν σε έλεγχο του φορτηγού και εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα αυτή των ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων ένα πιστόλι, μαχαίρια και χρήματα. Οι δράστες είναι αντιμέτωποι με διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων. Οδηγήθηκαν χθες στον εισαγγελέα και αναμένεται να οδηγηθούν στον ανακριτή. Ενώ το προανακριτικό έργο συνεχίζεται από το τμήμα δίωξης και εξυγνίασης εγκλημάτων Καβάλας, Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης να πάμε και όπου βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης, καθώς οδηγήθηκε ενώπιον των εισαγγελικών αρχών ο 22χρονος που προμήθευσε ναρκωτικά στην 20χρονη κοπέλα που τελικά κατέληξε μετά από χρήση έκσταση τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου σε χώρο διασκέδασης. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ο 22χρονος οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας. Καθώς κρεμούσε το ένταλμα σύλληψης, ενεργοποιήθηκε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος του. Άλλωστε, σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για προμήθεια ναρκωτικών με αποτέλεσμα το θάνατο. Σήμερα ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη σε βάρος του για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, επειδή στην έρευνα που έγινε βρέθηκαν 39 γραμμάρια χασίς σε δεματάκια, αλλά και συσκευασίες MDMA, δηλαδή έκσταση, σε διάφορες μορφές, είτε σε μορφή βράχου, είτε σε μορφή πάστας, όπως και ζυγαριά ακριβίας. Έτσι του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη. Για όλα αυτά πήρε προθεσμία από την 5η Ειδική Ανακρίτρια Ναρκωτικών να απολογηθεί την Παρασκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, όπως δηλαδή μεταφέρει συνηγορός του. Ο ίδιος δεν γνώριζε την 20χρονη, δεν ήρθε ποτέ σε επαφή μαζί της και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε ούτε τον φίλο, ούτε τον 20χρονο φίλο της κοπέλας. Δηλαδή λέει ότι ποτέ δεν έδωσε ναρκωτικά στους συγκεκριμένους δύο.
0: Ενώ φέρεται να αναγνωρίστηκε από τον φίλο της κοπέλας.
2: Ναι, αναγνωρίστηκε από τον 20χρονο, έτσι άλλωστε ταυτοποιήθηκε από τις διοκτικές αρχές και συγκεκριμένα από το γραφείο ναρκωτικών της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας και έτσι ταυτοποιήθηκε και έτσι εκδόθηκε έντολα σύλληψης σε βάρος του. Ο ίδιος φέρεται να υποστηρίζει ότι ενδεχομένως να υπήρχε διάθεση ναρκωτικών μεταξύ χρηστών και έτσι τα ναρκωτικά να έφτασαν στους 20χρονους και μεταξύ των οποίων και η άτυχη κοπέλα. Περιμένουμε βέβαια τι εξηγήσεις θα δώσει ακριβώς ενώπιον της ανακρίτριας. Αυτή είναι η πρώτη θέση του.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στην Φλωρινά, καθώς όπως φαίνεται το κόστος θέρμανσης για το χειμώνα θα είναι ιδιαίτερα υψηλό και έχει ξεκινήσει και από νωρίς λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή. Τάμι Αδάμου από την ΕΡΤ στη Φλόρινα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλό σου μεσημέρι. Τώρα εσείς φαντάζομαι ότι έχετε, εδώ εμείς στη Θεσσαλονίκη έχουμε κρύο. Φαντάζομαι ότι έχετε κι εσείς ακόμη πολύ πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Άλλοι στρέφονται στα καυσόξυλα, άλλοι στο πετρέλαιο.
3: κυρίως η στροφή των πολιτών τα τελευταία χρόνια, αφού η τιμή του πετρελαίου θέρμανση είναι απαγορευτική για τους κατοικούς της Λέμνας, που ήδη, όπως είπες και εσύ, έχουμε ανάψει εδώ και μία εβδομάδα τα ατάκια, τις όπες και τα καλωριτές, και θα τα κλείσουμε τον Μάιο, όπως ήθιστε, παρόλο που δεν έχουμε τους χειμώνες που είχαμε τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούμε να έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες και να αναγκαζόμαστε να ανάβουμε από τέρα τα καλωριτές μέχρι και τον Μάιο, με την τιμή του πετρελαίου θέρμανση στα 1,60 λεπτά, να είναι απαγορευτική για τους καταναλωτές, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι τρατηριούχοι υγρών καυτήμων, οι οποίοι, όπως τονίζουν, όχι μόνο δεν έχουν αιτήματα για να γεμίσουν δεξαμενές με πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά δεν υπάρχουν και αυτές οι λύσεις που υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια και ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν ρωτήσει πότε θα ξεκινήσει η διανομή, προκειμένου να γεμίσουν έστω και με 100 λίτρα την δεξαμενή τους για να θερμαθούν τις ημέρες αυτές, αν δεν έχουν πετρέλαιο από την περσινή χρονιά. Από την άλλη, βέβαια, αναμονή και των ανακοινώσεων για το επίδομα θέρμανσης, καθώς θα αυξηθεί αρκετά το επίδομα θέρμανσης στην περιοχή. Ωστόσο, όμως δεν είναι ικανοποιητικό, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κάτοικοι, όταν καλούνται να πληρώνουν 3 και 4 χιλιάρικα για να θερμαθούν και το επίδομα είναι μόλις τα 500 ευρώ.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε νωρίτερα εδώ στον 102 FM ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, ο κ. Θέμης Κουρτζής.
4: Θα δούμε πώς θα δώσει έκπτωση το κράτος. Τα 20 λεπτά το ακούω που θα δώσουν τα δηληστήρια. Εμείς είχαμε πει ότι τα 35 λεπτά στο σύνολο είναι πολύ εφικτό και φαίνεται ότι θα είναι 35+. Είναι αντιληπτό, όλοι οι καταναλωτές είμαστε, ότι θα βγάλεις να δώσεις 400 ευρώ παραπάνω από ό,τι έδινε στο χιλιόλιτρο από πέρσι. Δεν είναι λίγα λεφτά. Το επίδομα θέρμανσης, να σας πω, τα τελευταία χρόνια έχει μειωθεί σαν κόστος για το κράτος, γιατί παίρνουν όλο και λιγότεροι. Δηλαδή το 22-23 πήραν 840.000, το 23-24 πήραν 680, το 24-25 πήραν 668, πέρσι πήραν νομίζω γύρω στους 600.000. 224 εκατομμύρια και καταλήξαμε στα 86.
5: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στον Ιάσονα Ταυλά από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσονα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε προβλήματα και σε εσάς, δηλαδή είχαμε βροχοπτώσεις και το θέμα στη δική σας περιοχή, πέρα από τα προβλήματα φαντάζομαι που αντιμετωπίσατε, είναι ότι οι μετανάστες που είναι συγκεντρωμένοι στην Ιεράπετρα πέρασαν τη νύχτα σε σκεπαστές καρότσες, όσοι βέβαια δεν είχαν σκηνές για να μπορέσουν τουλάχιστον να μπουν για λίγο από κάτω.
1: Καταρχάς να πούμε τον αριθμό των μεταναστών, ο οποίος ξεπέρασε οι εναπομείνοντες τους 700 και προσθέθηκαν άλλοι 44 το βράδυ, γιατί είχαμε νέες αφίξεις.
0: Ναι.
1: Εκεί δεν υφίσταται καμία υποδομή για να μπορέσει να χωρέσει αυτόν τον κόσμο. Είναι απλά ένα οικόπεδο της πρώην αγροτικής αποθήκης της Ένωσης Συνεταιρισμών. Εκεί βρίσκονται και το υπόστεγο που φιλοξενεί τα αυτοκίνητα της καθαριότητας του Δήμου και το συνεργείο. Σε αυτό το υπόστεγο λοιπόν προσπάθησαν να μείνουν περίπου τους 200 μετανάστες. Μετά ένας επιχειρηματίας ο οποίος προσφέρθηκε έφερε 4 καρότσες κλειστές, οπότε εκεί περίπου έμειναν 180 άνθρωποι. Η ΥΠΑ και η αρμοστία του ΙΕ, η οποία συναντήθηκε νωρίτερα με τον Δήμαρχο Ιεράπετρας, με τον πρόεδρο του Ερθού Σταυρού, αλλά και τα στελέχη της αστυνομίας και του λιμενικού, ζήτησε από το Δήμο να ανοίξει τα γραφεία. Οπότε και εκεί εν μέρη άνοιξε ο Δήμος, δηλαδή όχι όλα τα γραφεία, αλλά κάποιους χώρους. Οπότε μπόρεσαν να κοιμηθούν και εκεί κάποιοι άνθρωποι. Η κατάσταση εξακολουθεί να είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν υπάρχει εκεί δυνατότητες να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί. Καθυστερεί η διαδικασία για να μεταφερθούν στην Αγιά των Χανίων. Αυτή την ώρα έχει ξεκινήσει μεταφορά 100 και αναμένεται στις 6 το απόγευμα να προχωρήσουν και άλλοι 100, να μεταφερθούν δηλαδή στην Αγιά, να λιγοστέψει ο κόσμος.
0: Ήταν
1: μια πάρα πολύ δύσκολη νύχτα, βροχερή, μια λάσπη, υπάρχουν παιδιά μικρά, έγκυες γυναίκες.
0: Αυτό, ανάμεσά τους υπάρχουν και μικρά παιδιά. Ναι, ναι, ναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Δεν υπάρχουν υποδομές σε καμία περίπτωση αυτοί οι άνθρωποι να παραμείνουν στην Ιεράπετρα. Τώρα, να πω ότι ήταν συγκινητική η προσφορά των ντόπιων, οι οποίοι φέρνουν ρούχα, τα δίνουν στον Ερθό Σταυρό, όπου τα δίνουν μετανάστες. Φανταστείτε ότι οι άνθρωποι αυτοί πέρασαν μια θάλασσα βρεγμένη.
0: Σίγουρα.
1: Δίνονται τρόφιμα και υπάρχει μια γενικότερη προσπάθεια να υπάρχει συλλογή τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να έχουν έτσι μια στοιχειώδη κατάσταση.
0: Και φροντίδα βέβαια, μάλιστα, μετά από όσα πέρασαν. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσονα. Σε ευχαριστούμε. Τώρα θα πάμε στη Δέσποινα Γιαννακίδου από την ΕΡΤ Σερών, γιατί εκεί συνεχίζεται η αποσυμφόρηση στην κλειστή δομή κλειδί στη Συντική, που είχαμε δει τις προηγούμενες μέρες να δημιουργούνται επεισόδια μεταξύ μεταναστών και αστυνομικών. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε δει τις προσπάθειες των μεταναστών να φύγουν από την δομή, να προσπαθήσουν να φύγουν.
2: Και κάποιοι τα κατάφεραν.
0: Και κάποιοι τα κατάφεραν, ναι.
2: Ναι. Καλημέρα σας από τις Σέρρες, καλησπέρα σας από τις Σέρρες. Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της κλειστής δομής, κλειδί στη Συντική, παραμένει ένα μεγάλο πρόβλημα και μεγάλο θέμα. Να σας πω ότι συνεχίζει η αποσυφόρηση. Χθες μεταφέρθηκαν 40 μετανάστες, μένει 20 προς το προκεκά Δράμας και άλλοι 20 προς το προκεκά Ξάνθης. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε το μικρότερο αριθμό μεταναστών που φιλοξενούνται στη δομή, είναι 130 άτομα. Να θυμίσω λίγο ότι είχαμε ξεπεράσει τους 500, ενώ η υποδομή είναι για πολύ λιγότερους. Και 600, να μην σας πω. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, που ήταν αρχικό αίτημα αυτό, ζητά εδώ και μήνες και μετά τα τελευταία, όπως είδες και εσύ, βία περιστατικά, την ταυτόχρονη αποσυφόρηση και διακοπή της λειτουργίας της δομής με μεταφορά των μεταναστών σε άλλες κατάλληλες δομές ή προαναχωρησιακά κέντρα κράτης αλλοδαπών που διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές και πληρούν τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας. Επισημαίνεται δε πως η κατάσταση στην λόγο δομή έχει ξεπεράσει τα όρια της ασφαλούς και εύρυθμης λειτουργίας Και αυτό αποδεικνύεται από τα γεγονότα που είδαμε το τελευταίο διάστημα, από το καλοκαίρι μέχρι και τώρα. Έχουν κοπάσει κάπως το τελευταίο διάστημα. Προφανώς συνέβαλε και η αποσυμφόρηση της κλειστής δομής, αλλά θυμάστε ότι είχαμε πολύ βία επεισόδια με πέτρες εναντίον των αστυνομικών. Τους μετανάστες να διαμαρτύρονται για άθλιες συνθήκες κράτησης, με αποτέλεσμα να υπάρχει μια έκρηξη κατάσταση που μας οδήγησε στα επεισόδια που γνωρίζουμε όλοι, αλλά και σε αποδράσεις. Οι πληροφορίες λένε ότι έγιναν και κάποιες απόπειρες αυτοκτονίας, είχαμε προσπάθειες απόδρασης σχεδόν σε καθημερινή βάση. Όλα αυτά καταλάγιασαν κάπως με την αποσυμφόρηση, η οποία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και αυτή τη στιγμή στη δομή υπάρχουν 130 μετανάστες.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε θερμά. Στην Πάρο, λοιπόν, πάμε τώρα, γιατί χθες ο Υπουργός Υγείας βρέθηκε εκεί για τα εγγένεια του Κέντρου Υγείας. Ωστόσο, αυτά πραγματοποιήθηκαν εν μέσω διαμαρτυριών. Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Πραγματικά, βρέθηκε χθε Τρίτη ο Υπουργός Υγείας. Πρόκειται να ξεκινήσουμε.
0: Σα ακούμε με διακοπές, Λίνα. Με συγχωρείς, σα ακούμε με διακοπές.
3: Με ακούτε τώρα καλύτερα?
0: Ναι.
3: Υπάρχει ένα πρόβλημα στις τηλεπικοινωνίες λόγω των καιρικών συνθήκων. Ο Υπουργός Υγείας, λοιπόν, επισκέφθηκε χθες τους χώρους του Κέντρου Υγείας, του ανακαινισμένου Κέντρου Υγείας της Πάρου. Συνομίλησε με το προσωπικό και να δηλώσει στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Εγγενιάζουμε ένα κέντρο υγείας που φτιάχτηκε πριν 45 χρόνια και δεν είχε γίνει η παραμικρή ανακαίνιση ως τώρα, δήλωσε ο κ. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών ανακαίνησης. Το συγκεκριμένο έργο πολλές φορές στη διαδρομή κινδύνεψε να χαθεί, ανέφερε ο κ. Γεωργιάδης, αλλά τελικά καταφέραμε να το κάνουμε πράξη. Ανέφερε χαρακτηριστικό υπουργό για το έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε, να πούμε, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο υπουργός δήλωσε πως η σημερινή στελέχωση του Κέντρου Υγείας είναι σχετικά ικανοποιητική, αναγνωρίζοντας ωστόσο πως οι ανάγκες της Πάρου συνεχώς αυξάνονται. Ανακοίνωσε, λοιπόν, πως έχουν δρομολογηθεί προσλήψεις πολλών ιατρών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει τον αριθμό και τις ειδικότητες των ιατρών που αναμένεται να προσληφθούν. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του, ο Υπουργός συναντήθηκε με τον Δήμαρχο Πάρου και μέλη της Δημοτικής Αρχής στο Δημαρχείο του νησιού. Επισκέφθηκε επίσης τη βάση αεροδιακομιδών του Βελέτζιου Ιδρύματος. Σημειώνεται πως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης πραγματοποιήθηκε κέντρος διαμαρτυρίας έξω από το Κέντρο Υγείας με τη συμμετοχή φορέων, συλλόγων και κατοίκων του νησιού, οι οποίοι εξέφραχαν ειρηνικά τα αιτήματά τους για την κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τον εξυγχρονισμό του εξοπλισμού και την ουσιαστική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας. Ο Υπουργός σε ανάρτησή του αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτήρισε ως συμμορία της μιζέριας τους διαδηλωτές, γράφοντας συγκεκριμένα: «Βελτιώνουμε σταθερά τις υποδομές, επιταχύνουμε και πολλαπλασιάζουμε τις προσλήψεις, αλλά συμμορία της μιζέριας αταλάντευτη εκεί να γκρινιάζει». Να πούμε κλείνοντας ότι ο Υπουργός επισκέφθηκε και το νέο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο στην Αντίπαρο και δήλωσε πως ότι η συνένωση ιδιωτικού τομέα και Υπουργού Υγείας μπορεί να φέρει θαύματα, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Λίνα, να σε ρωτήσω λιγάκι, επειδή αναφερθήκαμε στα καιρικά φαινόμενα, πώς είναι τώρα στην περιοχή σας?
3: Στις Κυκλίνες σήμερα είχαμε χθες κατά τη διάρκεια της νύχτας κάποιες καταιγίδες, όχι ιδιαίτερα έντονες, δεν προκάλεσαν προβλήματα. Σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε με λιακάδες στις Κυκλίνες, ωστόσο εδώ και λίγη ώρα έχει συννεφιάσει και έχουν αρχίσει να εμφανίζονται στα περισσότερα νησιά οι πρώτες βροχοπτώσεις. Δεν αναμένονται ωστόσο να είναι πολύ ισχυρές οι καταιγίδες.
0: Ωραία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φεύγουμε τώρα από την Πάρο, από τις Κυκλάδες και πάμε στα Γιάννενα και στη συνάδελφο την Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς σου μεσημέρι. Προσωρινά εκτός λειτουργίας ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Ιωαννίνων, έτσι?
4: Ναι, καλησπέρα σας. Ο οξονικός τομογράφος του νοσοκομείου Χατζικώστα.
0: Χατζικώστα, ναι.
4: Μετά από τη διαρροή νερού που σημειώθηκε στην ψευδοροφή του χώρου, όπου βρίσκεται και κατεστημένος. Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης του νοσοκομείου, η διαρροή προήλθε από υδραυλική βλάβη σε σωλήνωση του ισογείου. Για προληπτικούς λόγους αποφασίστηκε η επενεργοποίηση του οξονικού μέχρι να στεγνώσει πλήρως η οροφή και να διασφαλιστεί ότι μπορεί να επανέλθει με ασφάλεια και σε κανονική λειτουργία. Τα προγραμματισμένα ραντεβού που επηρεάστηκαν από τη βλάβη μεταφέρονται σε νέες ημερομηνίες, ενώ για τα επίγοντα περιστατικά έχει υπάρξει συνεργασία με το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, ώστε να συνεχιστεί η κάλυψη των αναγκών για αξονικές θερμογραφίες. Η διοίκηση του Χατζηκώστα διευκρίνησε παράλληλα ότι ο χώρος στον οποίο βρίσκεται ο αξονικός θερμογράφος δεν αποτελούσε μέρος της ανακαίνησης του ακτινολογικού εργαστήριου, που πρόκειται να γίνουν και αύριο το απόγευμα και την Παρασκευή τα εγκαίνια στο Πανεπιστημιακό εδώ νοσοκομείο, παρουσία κιόλας του Υπουργού Άδωνη Γεωργιάδη. Να σας πω ότι για το περιστατικό παρενέβη και η Λαϊκή Συσπήρωση Υπήρου, η οποία θέτει ερωτήματα σχετικά με τα πρόσφατα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
4: Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της, αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η υδραυλική βλάβη συνδέεται με χώρους των ανακοινισμένων τμήματων επειγόντων περιστατικών, τα οποία βρίσκονται ακριβώς πάνω από το κτηνολογικό εργαστήριο και που πρόκειται να εγκαινιαστούν την Πέμπτη. Mm-hmm. Η Περιφερειακή Παράταξη όμως αναφέρει ακόμη ότι οι παρεμβάσεις στις ολινώσεις, οι οποίες περιλαμβάνονταν αρχικά στο σχεδιασμό, αφαιρέθηκαν στη συνέχεια από τη μελέτη του έργου και ζητά να υπάρξουν διευκρινήσεις τόσο για αυτή την αλλαγή, όσο και για τους τεχνικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν πριν την παραλαβή του έργου στις 30 Σεπτεμβρίου. Παράλληλα, ζητά να γίνουν και άλλοι απαραίτητοι έλεγχοι. Το περιστατικό, καταλαβαίνετε, αποκτά ένα πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω και του χρονικού σημείου, στο οποίο σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια των νέων υποδομών του νοσοκομείου.
0: Μα φυσικά και μιλάμε και για νέες υποδομές, όπως ακριβώς το είπες έτσι, Αλεξάνδρα. Ναι, ναι.
4: Ναι, και πλέον αναμένεται η αποκατάσταση αυτής της υδραυλικής βλάβης και ο τεχνικός έλεγχος του χώρου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ναι. Πάμε νοσοκομείο Ξάνθης τώρα, καθώς σε κανονική λειτουργία είναι πλέον τα νέα αναβαθμισμένα κτίρια των επιγόντων περιστατικών. Γιάννης Πετρακόπουλος στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Ακούσαμε νωρίτερα από τη συνάδελφο στα Γιάννενα ότι εκεί υπάρχουν θέματα. Εκεί σε εσάς, από ό,τι φαίνεται, τουλάχιστον είναι καλά τα νέα που έρχονται.
5: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι. Ξεκίνησε και επισήμως την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η λειτουργία του ανακαινισμένου τμήματος επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης. Οι προσφάτως εγκαινιασμένες αρχές Σεπτεμβρίου από τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη εγκαταστάσεις αφορούν στον πλήρως ανακατασκευασμένο προϋπάρχοντα χώρο των 650 τετραγωνικών μέτρων, καθώς και στην προσθήκη νέου εμβαδού 450 τετραγωνικών μέτρων. Η εξέλιξη αποτελεί σημαντικό βήμα αναβάθμισης των υπηρεσιών υγείας του νοσοκομείου Ξάνθης με σύγχρονες υποδομές. Η όλη διαδικασία υποστηρίχθηκε ενεργά και από την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας Θράκης, καθώς και από το ΕΚΑΒ. Η υλοποίηση του έργου αξίας 3,2 εκατομμυρίων ευρώ χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Πάμε τώρα στον Χρήστο Πλευριά για να δούμε τι γίνεται στον πύργο, καθώς εκεί έχουμε την 36η Πανελλήνια Αμφικτιονία, το Συνέδριο των Εθελοντών Αιμοδοτών. Χρήστο, καλώς μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. 16 με 18 Οκτωβρίου, ένα τριήμερο γεμάτο εθελοντισμό και προσφορά ζωής και αγάπης, καθώς ο Δήμος Πύργου υποδέχεται και φιλοξενεί τις συνεδριακές εκδηλώσεις που γίνονται από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών. Είναι μια κορυφαία πανελλήνια συνάντηση αφιερωμένη στην πρόθεση της εθελοντικής αιμοδοσίας, της κοινωνικής προσφοράς και της αλληλεγγύης. Θα πρέπει να πούμε ότι την Παρασκευή θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση στην Ηλιακή Πρωτεύουσα και μάλιστα περιλαμβάνει το απόγευμα συγκέντρωση λαμπαδιδρόμων στο Εθνικό Στάδιο του Πύργου και πορεία με φλόγα, ναι, αγάπης προς την κεντρική πλατεία της πόλης, με κεντρική λαμπαδιδρόμο την Ολυμπιονίκη Κατερίνα Θάνου, και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έναρξη των εργασιών στο συνεδριακό κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Χιλίας. Θα έρθουν πολλές εθελοντικές ομάδες που δίνουν αίμα από όλη την Ελλάδα και σκοπός είναι η καλύτερη διάδοση της ιδέας της εθελοντικής μη αμοιβόμενης αιμοδοσίας, όπως τονίζεται, και που στο τέλος θα φέρει το σύνθημα μια σταγόνα ανθρωπιάς, δώσε αίμα, σώσε ζωές, ακολούθησε το μονοπάτι της καρδιάς.
0: Έτσι ακριβώς, πολύ σημαντικό το μήνυμα και αυτή είναι η αλήθεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Και Και από τον πύργο τώρα και από το σημαντικό αυτό μήνυμα της αιμοδοσίας πάμε στην Πτολεμαϊδά, γιατί εκεί σχεδιάζεται ένα πρωτοποριακό έργο επαγωγικής φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων με την έναρξη της κατασκευής του να τοποθετείται στις αρχές του 2027, εφόσον βέβαια εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις. Η Φωτεινή Γαλλογαύρο από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι. Και βέβαια ο στόχος είναι να αποτελέσει πρότυπο για την ανάπτυξη αντίστοιχων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Η πρωτοβουλία προωθείται από το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφοράς του ΕΚΕΤΑ, με την περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας να βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας τεχνολογικής εφαρμογής που συνδέει την ηλεκτροκίνηση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, η προμελέτη του έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και κατατεθεί στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Το Ινστιτούτο αναμένει την έγκριση, όπως πολύ σωστά προείπες, στο τέλος του 2026, προκειμένου οι εργασίες κατασκευής να ξεκινήσουν στις αρχές του 2027. Τώρα, ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε αυτή τη φάση περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχει οριστικοποιηθεί στο σύνολο του το σχέδιο περιλαμβάνει. Είναι ένα χιλιόμετρο υποδομής επαγωγικής φόρτισης, καθώς και ένα ηλιακό διάδρομο μήκους έως και 500 μέτρα. Τι σημαίνει όμως αυτό στην πράξη? Τι σημαίνει η επαγωγική φόρτιση? Πρόκειται για τεχνολογία σύρματης μεταφοράς ενέργειας μέσω ειδικών συστημάτων που επιτρέπουν τη φόρτιση ενός ηλεκτρικού οχήματος χωρίς τη σύνδεση του με καλώδιο. Στην περίπτωση της δυναμικής φόρτισης, η ενέργεια μπορεί να μεταφέρεται στο όχημα ακόμα και όταν αυτό κινείται πάνω σε ένα ειδικά διαμορφωμένο τμήμα του δρόμου. Παράλληλα, η στατική επαγωγική φόρτιση επιτρέπει την ασύρματη φόρτιση όταν το όχημα είναι σταθμευμένο. Το έργο αυτό στην Πτολεμαϊδά φιλοδοξεί να συνδυάσει και τις δύο αυτές εφαρμογές, ενσωματώνοντας παράλληλα παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και υπηρεσίες έξυπνης κινητικότητας. Τώρα, εκείνο που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, η επιλογή της Πτολεμαϊδας δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει υψηλάμενες οδικές υποδομές, βρίσκεται κοντά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και προσφέρει μεγάλη διαθέτηση. Η επιλογή της Πτολεμαϊδας δεν είναι τυχαία. Η περιοχή διαθέτει υψηλάμενες οδικές υποδομές, βρίσκεται κοντά στις ενεργειακές εγκαταστάσεις και προσφέρει

0: πολύ φωτεινή. Πάμε τώρα στον Σταύρο Ζορμπαλά, καθώς έχουμε στην περιοχή της Ερμιονίδας, συγκεκριμένα το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής ζητά επανένταξη της περιοχής στο θέμα της εξωτικής αποζημίωσης για τους αγρότες. Σταύρο Ζορμπαλά στη τηλεφωνική μας γραμμή. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
1: Γεια σας κυρίες και κύριοι, Ειρήνη. Πραγματικά μιλάμε για την Αργολίδα. Υπάρχει ομόφωνη απόφαση για διεκδίκηση επανένταξης της Ερμιονίδας στις περιοχές εξωτικής αποζημίωσης. Την εξωτική αποζημίωση είναι μια ετήσια ενίσχυση μέσα από την κοινή αγροτική πολιτική. Ο Δήμος διεκδικεί λοιπόν την επανένταξη της περιοχής που δικαιούται εξωτική αποζημίωση, όπως λέει. Θα το παλέψει αυτό με όλες τις δυνάμεις και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και ζητά λοιπόν αυτή την επανεξέταση των δεδομένων της περιοχής από τα αρμόδια όργανα. Και εδώ θα πρέπει να τονιστεί ότι ήδη η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ανοίξει πρόσφατα και ένα διάλογο, ναι, μια διαβούλευση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, ώστε να υπάρξει τελική έγκριση και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Δήμος Ερμιονίδας ζητά να έχουμε την επανένταξη όλου του Δήμου στις περιοχές που αφορούν την εξωτική αποζημίωση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα και στον Κώστα Γαζούγλη, καθώς το αεροδρόμιο Καλαμάτας αναβαθμίζεται. 51 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα του. Υπογράφηκε και η σχετική σύμβαση. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
2: Η Ειρήνη, υπογράφηκε την περασμένη Παρασκευή πολύ αναμενόμενη πλέον σύμβαση για την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Καλαμάτας μεταξύ της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και της εταιρείας Καλαμάτα Airport που έχει αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου. Τώρα, οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.400 τετραγωνικών μέτρων, την ανακατασκευή του σημερινού αεροσταθμού, καθώς και την επέκταση των χώρων στάθμευσης αεροσκαφών και των χερσαίων εγκαταστάσεων. Για τους επιβάτες, τώρα ο σχεδιασμός προβλέπει περισσότερα σε check-in από 4 σε 10. 4 είναι σήμερα σε 10, περισσότερα σημεία ελέγχου ασφαλείας και διαβατηρίων αλλά και νέους εμπορικούς χώρους. Τα έργα τώρα εντάσσονται σε συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα των 125 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο της 40ετούς παραχώρησης του αεροδρομίου. Η αναβάθμιση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης. Μόνο πέρυσι το αεροδρόμιο εξυπηρέτησε 368.500 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 8,7% σε σχέση με το 2024, ενώ αναμένεται η φετινή χρονιά να ξεπεράσει ακόμα και το 2025. Τώρα η σύμβαση ορίζει ότι τα έργα θα ολοκληρωθούν μέσα σε 30 μήνες από την έναρξη των εργασιών. Ωστόσο, η ακριβή ημερομηνία έναρξης δεν προσδιορίζεται στην ανακοίνωση. Επομένως, παραμένει ανοιχτό το πότε θα παραδοθούν οι αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις. Πάντως, σίγουρα το αεροδρόμιο της Καλαμάτας πλέον περνά σε μια νέα εποχή, Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Πάμε πάλι στην Μαριέτα Γαβρίλιωτη από την Ρόδο, καθώς έχουμε μια δυσάρεστη είδηση εξαιτίας κακοκαιρίας. Μαριέτα, καλώς μεσημέρι και πάλι. Έχουμε έναν νεκρό.
1: Ναι, γεια σας και πάλι από τη Ρόδο. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται και επίσημα η πληροφορία ότι υπάρχει ένας νεκρός από την κακοκαιρία στην περιοχή Στεγνά του Αρχαγγέλου. Ο άνθρωπος πρέπει να παρασύρθηκε με αυτοκίνητο. Βρέθηκε ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής, έξω από το όχημα, αλλά χωρίς τις αισθήσεις του. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για τα στοιχεία, την ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Από ό,τι μάθαμε, είναι ένας μάλλον νεαρής ηλικίας άνδρας. Εκεί βρίσκονται όλες οι αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες. Και πρέπει να σας πω ότι εκεί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια, αλλά με έντονο ανάγλυφο. Έχουν παρασυρθεί λοιπόν και άλλα αυτοκίνητα εκεί και θα επιχειρηθεί, δεν ξέρω γιατί δεν έχω και εικόνα, προσπαθούμε να μετακινηθούμε προς τα εκεί με το συνεργείο της ΕΡΤ με μεγάλη δυσκολία, θα επιχειρηθεί να ελεγχθούν και τα υπόλοιπα αυτοκίνητα για την περίπτωση που μπορεί και σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο να υπάρχει άνθρωπος που να χρειάζεται βοήθεια.
0: Μάλιστα, δύσκολες ώρες πραγματικά, να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά από εδώ και στο εξής, να μην έχουμε άλλες τέτοιες δυσάρεστες ειδήσεις. Καλή συνέχεια και στο δικό σου ρεπορτάζ, Μαριέτα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Πάμε τώρα να δούμε τα του πολιτισμού μαζί με τη Φωτεινή Παλογιάννη. Μία μουσική ραψοδία αφιερωμένη στους αγωνιστές του Αρκαδίου παρουσιάζεται σήμερα στο Δίο του Ρεθύμνου με αφορμή και τη συμπλήρωση 160 χρόνων από το ολοκαύτωμα της ιστορικής μονής. Φωτεινή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Η παράσταση «Εν δόξος άσομεν τους εν το Αρκαδίο στευτής αθλήσαντας» αρχίζει στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα Παντελής Πρεβελάκης και είναι εμπνευσμένη από τη συλλογή Παύλου Βλαστού που φυλάσσεται στο Ιστορικό Αρχείο Κρήτης στα Χανιά. Συμμετέχουν η Χοροδία Ρεθυμνίων Μικρασιατών και η Βυζαντινή Ορχήστρα Κρήτης, ενώ την ενορχήστρωση, τη μουσική διδασκαλία και τη διεύθυνση υπογράφει ο Ανδρέας Γιακουμάκης. Με αφετηρία το αρχαιακό αυτό υλικό, η μουσική σύνθεση προσεγγίζει μέσα από τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία τη μνήμη των γεγονότων του Αρκαδίου. Ειρήνη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε τώρα να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Στην Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα αρχικά θα επικρατήσουν νεφώσεις και θα σημειωθούν παροδικές βροχές, οι οποίες όμως κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουν την τάση να εξασθενούν, ενώ το απόγευμα θα περιοριστούν μόνο στην Κρήτη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι τους 19 με 20 βαθμούς στα ανατολικά και τους 22 με 23 στα δυτικά. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Νίκη Χατζηδημητρίου, στη στήριξη η Θάνια Γιαννακάκη και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Ταμπουλής. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Πολλά τα προβλήματα, πλημμύρα προβλημάτων από τις πλημμύρες, σπίτια και εγκαταστάσεις πλημμύρισαν, πτώσεις δέντρων και διακοπές στην ηλεκτροδότηση από την κακοκαιρία που πλήττει πολλές περιοχές, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να δοκιμάζουν κυρίως Αττική, Εύβοια, Σκιάθο και τη Ρόδο. Πολλά τα προβλήματα, πολλές και αντιδράσεις και πολιτικές κόντρες όμως για την απομάκρυνση της πρέσβερας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Kimberly Guilfoyle, με την αντιπολίτευση να υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση και δεν ενημερώνει και τη Νέα Δημοκρατία να απαντά ότι οι σχέσεις Ελλάδας ΗΠΑ δεν εξαρτώνται από πρέσβεις. Όπως επίσης, πολλές είναι οι αντιδράσεις και οι πολιτικές κόντρες και για την ακρίβεια στα καύσιμα με φόντο τις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε πριν από λίγο η κυβέρνηση για τη μείωση των τιμών. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχισυνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στο έλεος της κακοκαιρίας βρίσκονται Εύβοια και οι Σποράδες. Νεκρός άντρας από τα φαινόμενα στη Ρόδο παρασύρθηκε από χήμαρο. Υπερχείλησε ο ποταμός Κυρία στην Εύβοια. Μήνυμα το 112 για εκένωση του οικισμού Μακρικάπα. Στη Σκιάθο σταθμημένα οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά, ενώ ζημιές σημειώθηκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις. Απαγορευτικό απόπουλο έως τις 3 σε Πειραιά και Λαύριο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Στα 20 λεπτά ανά λίτρο διαμορφώνεται η έκτακτη έκπτωση στην τιμή του πετρελαίου θέρμανσης από τα δηληστήρια, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Hellenic Energy. Ανοιχτή πρόσκληση στους Έλληνες της Αυστραλίας που σκέφτονται να επιστρέψουν στην Ελλάδα είτε για να εργαστούν είτε για να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά, απευθύνει ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην ομογενειακή εφημερίδα Νέος Κόσμος. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί για την επίθεση με μαχαίρι σε 32χρονο στην Ελευσίνα. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχωρούν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Τουρκία. Στην Κωνσταντινούπολη σημειώθηκαν σοβαρές πλημμύρες με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πολίτες, ενώ στις οδικές αρτηρίες υπήρξε κυκλοφοριακό χάος. Και τέλος, σε πορτοκαλί προειδοποίηση υποβαθμίστηκε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων φαινομένων. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. 18 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Τα μέτρα που όλοι περιμέναμε ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Μείωση 40 λεπτά στο πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά στο ντίζελ, 10 λεπτά στην αμόλυβδη και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως πρώτα το δελτίο μας με τον κλειό κακοκαιρία στον οποίο βρίσκεται η χώρα, με ισχυρές βροχοπτώσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Οι Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη πολύ είναι η κατάσταση στη Ρόδο. Από εκεί θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στην Ελλάδα, από τη Ρόδο, όπου τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά, δεν έχουμε καλές ειδήσεις. Πάμε ευθύς αμέσως στη Ρόδο και στην αποκρίτρια μας, την Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ, γιατί σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μαριέτα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Μας ακούει η Μαριέτα Γαβριλιώτη? Κάποιο πρόβλημα έχω στη σύνδεσή μας, θα προσπαθήσουμε σε λίγο να συνδεθούμε με τη Ρόδο, στην περιοχή των Στεγνών λοιπόν στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Είναι από τα πρώτα και σημαντικά θέματα του δελτίου μας σε κάθε περίπτωση. Όπως πολλά προβλήματα καταγράφονται πέρα από τη Ρόδο και σε άλλες περιοχές, οι Εύβοια και οι Σποράδες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ δύσκολη είναι η κατάσταση και στη Ρόδο, όπως είπαμε και νωρίτερα. Σε 8 περιοχές έχει σημάνει κόκκινο στέγερμος, σχολεία παραμένουν κλειστά και η εκτοπλοϊκή σύνδεση επηρεάζεται από τους ισχυρούς ανέμους. Οι αρχές απευθύνουν εκ κλήσους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή στο Δήμο Μαντουδίου, υπάρχει πρόβλημα στο Δήμο κυρίως και έχει γίνει παράκαμψη για τους οδηγούς από μετόχη Δαφνούλα με κατεύθυνση προς τη Χαλκίδα. Ανέφερε στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μαντουδίου Αργύρης Λιάσπος. Για να τον ακούσουμε.
2: Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή. Στο Δήμο Μαντοδίο έχουμε το πιο σοβαρό πρόβλημα, στο Δήμο Κυραίος. Είναι το ποτάμι ο Κυραίας που έχει βγει στο δρόμο. Τον έχουμε αποκλείσει το δρόμο και έχουμε κάνει παράκαμψη από Μετόχη, Δαφνούσα για να πάνε προς Καλκίδα. Δεν περνάει δηλαδή από Μαντούδιο προς Προκόπη.
3: Κλειστά τα σχολεία βέβαια.
2: Ναι, κλειστά τα σχολεία.
4: Είχαμε 112.
2: Ναι, βεβαίως.
0: Πάμε να δούμε λοιπόν την εικόνα από τα σημεία που δοκιμάζονται περισσότερο. Στην Εύβοια, η υπερχείληση του ποταμού Κυραία έχει προκαλέσει ανησυχία. Συνδεόμαστε με τον ρεπόρτερ μας, τον Κώστα Νούση. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση αυτή την ώρα και πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο?
5: Γρηγόρη, κύριε Σκικίνη, τα μεγαλύτερα προβλήματα εντοπίζονται στο Μαντούδι, στον ποταμό Κυραία, ο οποίος σε τρία τουλάχιστον σημεία έχει υπερβεί το επίπεδο του οδοστρώματος, με αποτέλεσμα να έχει κλείσει ο δρόμος που οδηγεί από το Προκόπη προς το Μαντούδι. Αυτό προσπαθούν να λύσουν και κοιτάζουν να στρέφουν την προσοχή τους εδώ οι τοπικές αρχές, αλλά και η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει το έργο όπου γίνεται η απάντηση των υδάτων. Τώρα, μόλις πριν από λίγο ήρθε και ένα 112 για υπερχείληση ποταμού και λέει το 112 αν βρίσκεστε στην περιοχή Μακρύ Κάπα της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας απομακρυνθείτε προς τα Ψαχνά λόγω υπερχείλησης. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα προβλήματα τα οποία εντοπίζονται είναι στους ποταμούς που έχουν. Νωρίτερα το πρωί στα πολιτικά Ευβοίας πάλι υπήρξε 112, υπήρξε 112 όμως για να περιοριστούν οι μετακινήσεις, γιατί και εκεί ήταν δύσκολο και φούσκωνε άλλο ένα ποτάμι το οποίο υπάρχει. Δεν φαίνεται να υπάρχουν προβλήματα σε κατοικίες από την κακοκαιρία η οποία πλήττει από χθες και κατά κύριο λόγο έχει ενταθεί από τα ξημερώματα, από τις δύο τα ξημερώματα μέχρι και αυτήν την ώρα η Εύβοια, η κεντρική και βόρεια Εύβοια βρίσκεται στο κόκκινο, σε κινητοποίηση και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, η περιφέρεια και η Δήμη. Να πούμε ότι σήμερα έμειναν πάρα πολλά κλειστά σχολεία με την εκπαίδευση τα μαθήματα των σχολείων. Να πούμε ενδεικτικά ότι στην Κάριστο, στο Μαντούδι, στην Κίμη και Αλιβέρη, στην Χαλκίδα, αλλά και στη Σκύρο έμειναν κλειστά τα σχολεία. Προβλήματα υπήρχαν και στην Σκιάθο με 112 και εκεί, Γρηγόρη.
0: Στο κόκκινο λοιπόν η Εύβοια, καλή δύναμη, κουράγιο και υπομονή σε όλους. Κώστα Νούση, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε από την Εύβοια, κυρίες και κύριοι, την πολύπαθη Εύβοια, και να πάμε ευθύς αμέσως τώρα στη Ρόδο. Ελπίζω να έχει αποκαταστεί η σύνδεσή μας με το νησί, στην περιοχή των Στεγνών, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άντρας συντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Πάμε στην Μαριέτα Γαβριλιώτη, η οποία βρίσκεται στο νησί και θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του που επικρατούν αυτή την ώρα στη Ρόδο, Μαριέτα.
6: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι δύσκολη η κατάσταση, πρέπει να σας πω. Είναι πολλά τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο, αλλά το κυριότερο βεβαίως είναι ότι έχουμε δυστυχώς ένα νεκρό. Εντοπίστηκε πριν από λίγη ώρα, είναι ένας άντρας μάλλον νεαρής ηλικίας, δεν έχουμε κάποια περισσότερα στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του, στην περιοχή Στεγνά Αρχαγγέλου. Είναι μια περιοχή παραθαλάσσια με πολύ έντονο ανάγλυφο. Εκεί λοιπόν παρασύρθηκαν από τα νερά αρκετά αυτοκίνητα, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται σε ένα από τα αυτοκίνητα βρισκόταν ο άνθρωπος αυτός. Βρέθηκε έξω, πρέπει να το πω, όχι μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο έχασε τη ζωή του, ότι παρασύρθηκε δηλαδή νερά. Πρέπει να σας πω ότι τον έχει παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο κατευθύνεται στο κέντρο υγείας της περιοχής. Εκεί βεβαίως έχουν συγκεντρωθεί και υπηρεσίες, αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί έχουν παρασυρθεί και άλλα αυτοκίνητα, οπότε θα πρέπει να γίνει και στα υπόλοιπα αυτοκίνητα, εφόσον είναι εφικτό αυτό, έλεγχος μήπως υπάρχει κάποιος ο οποίος χρειάζεται βοήθεια. Γενικά να σας πω ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Mm-hmm. Τώρα πριν από λίγο σταμάτησε να βρέχει μετά από αρκετές ώρες ραγδαίας βροχόπτωσης. Ωστόσο τα προβλήματα στο οδικό δίκτυο είναι ακόμα πάρα πολλά. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της αστυνομίας στους δρόμους. Υπάρχουν δρόμοι κλειστοί είτε από νερά είτε από φερτά υλικά. Εξακολουθεί να ισχύει η σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τις άσκοπες, γιατί τελικά...
0: Είναι επικίνδυνο βεβαίως, είναι και συγκλονιστικά τα πλάνα που είδαμε νωρίτερα και στο ernews.gr. Πραγματικά συγκλονιστικά βίντεο από τη Ρόδο. Καλή δύναμη και προσοχή σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ Μαριέτα Γαβιλιώτη για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από την Ρόδο τώρα κυρίες και κύριοι, που δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό. Και πάμε στο Βόλο. Οι ισχυροί άνεμοι προκαλούν προβλήματα σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες με απαγορευτικό απόπλου σε ισχύ. Την ίδια ώρα η Σκιάθος βρίσκεται σε επιφυλακή μετά το μήνυμα του 112. Ενώ στη Σκόπελο οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο. Πάμε στην Φρόσο Παύλου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει συνολικά την εικόνα για τη Μαγνησία και τις σποράδες. Καλό μεσημέρι, Φρόσο, από την Αθήνα.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Συγκλονιστική ήταν η επιχείρηση διάσωσης δύο ανθρώπων, ενός ζευγαριού Άγγλων, όπου τα ξημερώματα τους βρήκε η καταιγίδα μέσα στο ιστιοφόρο τους, το οποίο προσέκρουσε σε βράχια, παραλύθηκε δηλαδή από τον κάβο, με αποτέλεσμα να περάσουν ώρες μεγάλης αγωνίας αναζητώντας καταφύγιο σε μια σπηλιά δίπλα ακριβώς από το σημείο όπου είχαν προσαράξει. Χρειάστηκαν αρκετές ώρες, από τις 4 η ώρα το πρωί μέχρι να ξημερώσει η μέρα, και να πάνε διασώστες προκειμένου να εντοπίσουν το ζευγάρι, το οποίο είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, καταλαβαίνετε, η υποθερμία και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες πέρασαν τη νύχτα ήταν τέτοιες που χρειάζονται ακόμη ώρες για να συνέλθουν, εκτός από το φοβερό σοκ, διότι πραγματικά δεν ήξεραν αν από εκεί θα καταλήξουν ζωντανοί. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα, να σας πω ότι έχουμε εκτεταμένες ζημιές και στην Σκιάθο και στην Σκόπελο και στην Αλόνισο, σε ό,τι αφορά δε τους δρόμους της αγροτικής οτοπίας και στα τρία νησιά, αλλά και σε ολόκληρη τη Μαγνησία. Έχουμε πάρα πολλές ζημιές. Δεν ξεχνάμε, Ντάνιελ και Ηλίας, τις δύο καταστροφικές πλημμύρες του 2023, πληγές που δεν έκλεισαν ακόμα και σήμερα που συζητάμε, και ήρθε ένα νέο έτσι πανδαιμόνιο του καιρού για να ανοίξει την ήδη πληγωμένη γη τόσο της Μαγνησίας όσο και των νησιών. Να σας πω ότι το θέμα του δικτύου της ηλεκτροδότησης ήταν άλλο ένα προβληματικό σημείο. Σήμερα υπάρχουν προβλήματα, μεμονωμένα όμως, και κυρίως αφορούν την ένταση της στάθμης της ηλεκτροδότησης. Και να σας δώσω και την εικόνα και να κλείσω και με αυτό.
0: Βεβαίως, και να κλείσουμε.
4: Σχολεία εννοείται ότι δεν είχαμε σήμερα στα τρία νησιά, αλλά και αυτή την ώρα φαίνεται ότι έχουν κοπάσει κάπως οι ισχυροί άνεμοι και η βροχή.
0: Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την εικόνα και το ρεπορτάζ που μας μετέφερε. Τις ζημιές που προκάλεσε η κακοκαιρία στην αγροτική παραγωγή της Μαγνησίας, με κύριες πληγήσεις καλλιέργειας στα μήλα και τα προεκπαιδευτικά, αναφέρθηκε στο σταθμό μας και στους Βασίλη Αδαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου. Κύριος Θοδωρής Γεωργαδάκης είναι πρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας.
7: Είχαμε ένα καταστροφικό πέρασμα χαλαζιού την περασμένη Κυριακή, απόγευμα Κυριακής, που έκανε μεγάλες καταστροφές, μεγάλες ζημίες, κυρίως σε δεντρώδεις καλλιέργειες. Αυτή η χαλαζόπτωση που ήταν σε μέγεθος του Καρυδιού να κάνει μεγάλες καταστροφές στα μήλα, στα προϊόντα τους. Επίσης και τα φυρίκια, όπου δεν είχαν ξεκινήσει συγκομιδή. Τώρα είχαμε θέματα και με τα κυπευτικά, στην περιοχή της Μακρινίτσης, οι δικοί συνάδελφοι βάζουν και κυπευτικά. Εκεί είναι σχεδόν 100% η ζημιά, 95%. Τα κατέστρεψε τελείως τα όπορ κυπευτικά. Φασόλες δηλαδή και λοιπά που είχαν φυτέψει. Επίσης η Δράκια που δεν έριξε χαλάζι, αλλά είχαν σφοδρούς ανέμους, έχει κάνει καταστροφές σε δέντρα. Δηλαδή έχουν σπάσει δέντρα, μήλα, έχουν πέσει κερασιές. Ήταν πολύ ισχυροί άνεμοι. Και βέβαια δεν ξέρουμε ακόμα, γιατί μιλάμε και με τους συναδέλφους, αλλά επειδή ακόμα έχει κακοκαιρία εδώ στη αγορά, στο Πύλιο γενικότερα, βρέχει σταμάτητα από εχθές το απόγευμα, δεν γνωρίζουμε ακόμα τι νέες ζημιές έχει και αυτός ο καιρός. Είμαστε ακόμα προς καταγραφή.
0: Πολλά προβλήματα και καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες στη Μαγνησία. Πολλά προβλήματα όμως και στη Σκιάθο. Ακούσαμε νωρίτερα και το ρεπορτάζ από τη Φρόσο Παύλου για την κατάσταση στο νησί. Μίλησε νωρίτερα στο σταθμό μας και στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη ο δήμαρχος της Σκιάθου, Θοδωρής Τζούμας.
8: Είδαμε ότι παρασύρθηκαν δύο αυτοκίνητα. Η προσβεστική ήταν συνεχώς και ενεργούς. Είχαμε και επικτώσεις δέντρων. Τώρα βλέπουμε ότι κάποια τμήματα στο Διαμάντι έχουν αποκολληθεί από την πλακόστρωση. Συνεχίζει η βροχή να είναι έντονη, είναι αρκετά έντονα τώρα τα πράγματα έτσι, αλλά δεν είναι όπως ήταν από τις 11 μέχρι τις 2 που σας ανέφερα πριν.
3: Ήταν πολύ έντονα, ναι.
8: Τα σχολεία θα είναι σήμερα κλειστά.
0: Εννοείται εδώ ότι ήταν σήμερα κλειστά τα σχολεία και στη Σκιάθο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι λένε οι μετεωρολόγοι, να ακούσουμε τώρα πού εντοπίζονται τα πιο έντονα φαινόμενα και πώς αναμένεται να εξελιχθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες. Για την νωρίτερη Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει εκδώσει νέο εκτροδελτίο καιρού. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου, μετεωρολόγος του Ερτ Νιούς, θα μας πει περισσότερα για την αναλυτική πρόγνωση και πότε να περιμένουμε εξασθένιση των φαινομένων, ειδικά στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Νικολέτα, καλό μεσημέρι.
9: Λοιπόν, να πω το εξής. Το ποσό βροχής που έχει πέσει στη Ρόδο τις τελευταίες ώρες είναι ασύλληπτο για την εποχή και την περιοχή. Προσεγγίζουμε στο νησί τους 300 τόνους νερού αναστρέμα. Είναι 6 με 7 φορές το κανονικό νερό που πέφτει το μήνα. Πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα, το τονίζω ειδικά για την περιοχή και την εποχή που διανύουμε. Το δυστυχές είναι ότι οι βροχές οι ισχυρές θα συνεχιστούν τις επόμενες ώρες μέχρι και το βράδυ σε πληγήσεις περιοχές. Δηλαδή στην Εύβοια, μέσα στο Αιγαίο προφανώς και στα Δωδεκάνησα, αλλά και στην Κρήτη. Η ύφεση των φαινομένων περιμένουμε σε αυτές τις περιοχές από τις βραδινές ώρες και κυρίως αύριο, αύριο με κάποια υπολείμματα κακοκαιρίας μόνο στην Κρήτη, οπότε παίρνουμε μια ανάσα. Επίσης, όλες τις επόμενες ώρες θα επιμείνει και ο θυελλώδης βοριάς και μάλιστα σε κάποιες περιοχές όπως εδώ στην Αττική τώρα εντείνεται και θα φτάνει τα 9 μποφόρ τοπικά και 10 μέσα στο Αιγαίο με ρηπές πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Και πια θα έλεγα ανάσα και από το βοριά παίρνουμε αύριο. Αύριο το πρωί μόνο 8 μποφόρ, μετά θα πέσουμε στα 6 με 7. Κάποιες νέες βροχές περιμένουμε από την Παρασκευή στα βόρεια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα έχουμε τέτοια κακοκαιρία όπως η τρέχουσα.
0: Πάντως το άσχημο, Νικολέτα, σε κάθε περίπτωση είναι ότι ενώ περιμένουμε πώς και πώς αυτές τις βροχές, ειδικά σε αυτές τις εποχές, βλέπουμε ότι με το παραμικρό έχουμε πολύ μεγάλα προβλήματα και βέβαια έχουμε και ανθρώπινες απώλειες, όπως στη Ρόδο που είχαμε έναν 25χρονο νεκρό, δυστυχώς.
9: Έχεις πολύ δίκιο. Δυστυχώς ο καιρός δεν έρχεται κατά παραγγελία, αλλά πραγματικά το ξαναλέω, ειδικά για τη Ρόδο, δεν υπάρχει το ποσό βροχής που έχει πέσει και συνεχίζουν εκεί τα φαινόμενα με αιμονή πυρήνα καταιγίδων.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και καλή δύναμη στους ανθρώπους που δοκιμάζονται σε διάφορες περιοχές της χώρας. Τώρα, δούμε ότι γίνεται εδώ στην Αττική. Τώρα, προβλήματα έχει προκαλέσει τον οροπό το κύμα κακοκαιρίας. Σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Χαλκουτσίου Οροπού προχώρησαν νωρίτερα ρεμόδες αρχές λόγω συσσόρευσης υδάτων στην περιοχή. Πάμε στο ρεπορτάζ μας, τον Γιώργο Κοβό, που έχει τη συνολική εικόνα και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το πώς έχουν τα πράγματα στην Αττική. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καταρχάς, να τονίσουμε ότι υπήρξε έτσι ένα μικρό λάθος στα στην ενημέρωση που είχαμε από τις αρχές. Το μήνυμα που είχε μιλούσε για την επαρχιακή οδό Οροπού Χαλκουτσίου, τελικά είναι από την άλλη μεριά, είναι στην παραλία του Μαρκοπούλου, τον παραλιακό δρόμο που έχει κοπεί η κυκλοφορία. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο ακριβώς. Υπάρχει ένας μεγάλος χύμαρος ο οποίος κατεβαίνει και φτάνει μέχρι τη θάλασσα. Έχει κόψει την κυκλοφορία στη μέση από τις 9-9.30 ώρα το πρωί περίπου. Πολλά οχήματα φτάνουν μέχρι το σημείο. Άνθρωποι της αστυνομίας βρίσκονται εδώ. Τους ενημερώνουν και βέβαια το φέρνει και εκεί. Ιδιαίτερα παρακινδυνευμένο, δεν περνάει τίποτα από εκεί. Και ουσιαστικά κάνουν αμέσως αναστροφή. Στην περιοχή κρατούν πολύ ισχυρή άνεμη. Η βροχή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Είναι μόνο από ισχυρή άνεμη που επικρατούν, έτσι, που δημιουργούν κάποια θέματα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να σου πω ότι συναντήσαμε πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ ισχυρή βροχόπτωση κατά τη διάρκεια της διαδρομής μας από την Αθήνα μέχρι εδώ. Ιδιαίτερα πάνω στην Εθνική Οδό, με πάρα πολύ χαμηλή ορατότητα και πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Ιδιαίτερη προσοχή, τόσο λόγω της χαμηλής ορατότητας, αλλά και λόγω των ισχυρών ανέμων, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες τα οχήματα. Πέφτει στιγμή ευτυχώς και στις δύο εθνικές οδούς. Δεν έχει προκύψει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα από την κακοκαιρία. Όλα εξελίσσονται ομαλά. Εκεί που είχαμε κάποια μικροπροβλήματα είναι στις πτήσεις, δεδομένου ότι έχουν υπάρξει έκτροπες πτήσεων. Δεν κατάφερα δηλαδή να προσγειωθούν στα αεροδρόμια του τελικού προορισμού, προγειώτη καναλού, ενώ υπήρξαν και ακυρώσεις, Γρηγόρη.
0: Γιώργο Κοβένα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Προσοχή λοιπόν και τις επόμενες ώρες. Εν τω μεταξύ, σε ισχύ παραμένει το απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια του Πειραιά και του Λαβρίου, καθώς οι θελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο, φτάνοντας κατά τόπου τα 10 μποφόρ, προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις εταιρείες για ενημέρωση σχετικά με τα δρομολόγια τους. Στο λιμάνι του Πειραιά ήταν νωρίτερα ο Σπύρος Δασινός. Να ακούσουμε όσα μετέδωσε στο Ερτ Νιούς.
11: Η κατάσταση εδώ από το πρωί είναι πλήρως διαχειρίσιμη και ελεγχόμενη, τουλάχιστον από το λιμεναρχείο, όπου βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους πλοιάρχους. Απαγορεύτηκε ο απόπλους από το σύνολο, θα λέγαμε, των πλοίων τα οποία αναχωρούσαν για τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη βεβαίως. Μόνο το Blue Star Δήλος αναχώρησε νωρίς το πρωί και από ό,τι φαίνεται κινήθηκε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Πέτυχε την κατάλληλη στιγμή για να αναχωρήσει. Τώρα όσον αφορά τον Αργοσαρονικό, από εδώ αναχωρούν μόνο τα συμβατικά πλοία και όχι τα ταχύπλοα. Ενώ να πούμε πως στην Ραφίνα και εκεί τα δρομολόγια πραγματοποιήθηκαν κανονικά. Στο Λαβρίο είχαμε επίσης, από το λιμάνι του Λαβρίου είχαμε απαγορευτικό. Ενώ στις 3 η ώρα αναμένεται νέα επανεξέταση των δεδομένων, των καιρικών φαινομένων, και αναλόγως θα κινηθεί το λιμεναρχείο με τους πλοιάρχους για αν θα συνεχιστούν τα δρομολόγια.
1: Ερτ Νιούς Ρέιντιο 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 23 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερτ Νιούς Ρέιντιο 105,8. Στις 2 πάμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, ενώ βεβαίως να υπενθυμίσουμε ότι παρακολουθούμε πάντα τις εξελίξεις από το μέτωπο της κακοκαιρίας με τα πολλά προβλήματα και ενημερώνουμε διαρκώς. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα των ημερών. Ο χειμώνας είναι πρώτων πυλών και πριν από λίγο έγιναν οι ανακοινώσεις που όλοι περίμεναν για τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις στα καύσιμα. Επιδότηση 40 λεπτών λοιπόν αναλύτρωση στο πετρέλαιο Θέρμανς, ανακοίνωσαν ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου και ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετρελιάς στο πλαίσιο της εξειδίκευσης των νέων μέτρων στήριξης για τα καύσιμα. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος ήταν και στην παρουσίαση και θα μας πει περισσότερα για το τι πρέπει να ξέρουμε όλοι οι καταναλωτές. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πώς θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, είναι το μεγάλο ερώτημα. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Θα πάμε από το επίδομα θέρμανσης, Γρηγόρη, από το οποίο αυξάνεται οριζόντια κατά 30% για όλη την χειμερινή περίοδο 2026-2027. Η κυβέρνηση προχωρά σε αυτήν την αύξηση για να αμπλύνει τις πιέσεις από την ενεργειακή κρίση στα νοικοκυριά τον χειμώνα. Η αύξηση μάλιστα αφορά όλες τις επιδοτούμενες μορφές ενέργειας, το πετρέλαιο θέρμανσης, το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, τα καυσόξυλα, το πέλετ και τα υπόλοιπα επιλέξιμα καύσιμα, ακόμα και την πλέκη.
0: Δεν κατάλαβα το. Ναι, Κώστας, ακούμε.
12: Τώρα, ναι, με ακούτε έτσι.
0: Ναι, πολύ καθαρά, για πάμε.
12: Ναι. Το ανώτατο επίδομα αυξάνεται από 1.200 ευρώ και σε 1.560 ευρώ για τις πολύ ψυχρές περιοχές της χώρας, για τις ορεινές, τις ψυχρές. Να το αναλύσουμε λίγο αυτό. Να πούμε λοιπόν ότι το ελάχιστο επίδομα ανέρχεται σε 130 ευρώ από 100 που ήταν με την αύξηση του 30% και φτάνει τα 1040 ευρώ από 800, με εξαίρεση, όπως είπαμε, αυτές τις περιοχές με δρυμή ψύχος, για τις οποίες έτσι κι αλλιώς προβλέπεται η ενίσχυση να προσαυξάνεται κατά 50%, προσαυξημένη ενίσχυση κατά 25%. Με ανώτατο όριο τα 1.300 ευρώ για τις άλλες μορφές ενέργειας και 1.560 ευρώ ειδικά για όσοι θερμαίνονται με ηλεκτρικό και όπως είπαμε. Τώρα σε περιοχές όπως η Ελάτη, το Πάπικο, η Κοζάνη, όπου ο κλιματικός συντελεστής είναι ίσως η μεγαλύτερο στις μονάδες.
0: Θα είναι μεγαλύτερο και η αύξηση μεγαλύτερη.
12: Και να πω επίσης 2-3 στοιχεία ακόμα που έχουν σχέση με τη διαδικασία, Γρηγόρη.
0: Του επιδόματος, ναι.
12: Πάντα με το επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, λέει το Υπουργείο, για τα χαμηλότερα εισοδηματικά συστήματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Επίσης, να πούμε ότι περίπου 750.000 νοικοκυριά, δηλαδή σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, εκτιμάται ότι πληρούν τα κριτήρια για το σχετικό επίδομα. Η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα χαμηλότερα εισοδηματικά στρώματα, καθώς προστίθεται στην οριζόντια μείωση της τιμής στην Αντλία. Και ένα νοικοκυριό Γρηγόρη, με επίδομα πέρσι 800 ευρώ, θα πάρει φέτος 1040 ευρώ.
0: Ας μείνουμε σε αυτά τώρα, Κώστα. Ας μείνουμε σε αυτά, Κώστα.
12: Ναι. Η πλατφόρμα, να το πούμε.
0: Πολύ σύντομη κουβέντα, ναι, Κώστα.
12: Στις 10 Νοεμβρίου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις. Και αυξάνεται και η προκαταβολή κατά 30%.
0: Θα τα δούμε αυτά, έχουμε καιρό μέχρι τότε. Λοιπόν, πάμε όμως στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, για το μεγάλο ερώτημα της ημέρας. Πόσο να περιμένουμε ότι θα ξεκινήσει αύριο η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις της κυβέρνησης, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα δοθεί αύριο στην αγορά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Αν δεν γινόταν καμία παρέμβαση, η τιμή θα ξεκινούσε από το 1,95. Άρα είμαστε στο 1,50 με 1,60. Κατά πάσα πιθανότητα θα είναι πιο κοντά τελικά, επειδή έχουν τη δυνατότητα και οι πρατηριούχοι να προχωρούν σε κάποιες εκτόσεις, καθώς καθένας από αυτούς έχει μια ιδιαίτερη συμφωνία με τα δηληστήρια και τις εταιρείες εμπορίας σε ό,τι αφορά την προμήθεια, ενδεχομένως τελικά να είναι χαμηλότερο από το 1,55 ευρώ το λίτρο να το βρίσκει ο καταναλωτής. Να επαναλάβω πώς διαρθρώνεται η επιδότηση.
0: Ακριβώς.
13: Είναι διπλή. Ναι. Είναι επιδότηση από την πλευρά της κυβέρνησης, από τον προϋπολογισμό, αλλά είναι και έκπτωση από την πλευρά και των δύο δηληστηρίων της χώρας. Και έτσι έχουμε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το λίτρο από την κυβέρνηση και 20 λεπτά το λίτρο από τα δηληστήρια, που σημαίνει συνολικά επιδότηση
0: 40 λεπτά
13: το λίτρο, έτσι, ναι. Και έτσι διαμορφώνεται η τιμή του 1,55. Πάμε στον ντίζελ κίνησης. Παραμένει η συνολική επιδότηση από την κυβέρνηση 15 λεπτών συν 5 λεπτά από τα δηληστήρια, που σημαίνει 20 λεπτά συνολικά. Και τέλος, ό,τι αφορά την αμόλυβη, πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση. Τα δηληστήρια μέχρι τώρα, μάλλον από την κυβέρνηση, δεν υπήρχε επιδότηση στην τιμή της αμόλυβης. Υπήρχε μόνο έκπτωση από την πλευρά των δηληστήριων κατά 10 λεπτά το λίτρο. Η έκπτωση αυτή θα σταματήσει να ισχύει σε ό,τι αφορά την Hellenic Energy την Παρασκευή, σε ό,τι αφορά την Motor Oil ίσως να κρατήσει δύο μέρες ακόμα, αλλά πάντως έως το τέλος της εβδομάδας θα έχει καταργηθεί και από τις δύο εταιρείες. Και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα πάρει απάνω της, θα χρεώσει τον κρατικό προϋπολογισμό τη συνέχιση της επιδότησης αυτής. Άρα θα έχουμε συνέχιση επιδότηση κατά 10 λεπτά το λίτρο στη βενζίνη 95 οκτανίων. Αυτή η επιδότηση διαμορφώνει, για να δώσουμε μια τιμή που έχει ενδιαφέρον για τον καταναλωτή, αυτή διαμορφώνει λοιπόν στην Αγγλία μια μέση τιμή πανελλαδικά στην αμόλυβη 2,20, πράγμα που δεν φαίνεται ότι θα αλλάξει παρά μόνο εφόσον αλλάζουν οι διεθνείς τιμές. Ενώ σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης, η μέση τιμή είναι 2,11 λεπτά ανά λίτρο, το οποίο επίσης δεν μπορεί να προβλέψει κανείς αν θα αλλάξει με κάποιο τρόπο άλλο πέραν των διεθνών τιμών. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε τα μέτρα αυτά στήριξη θα ισχύσουν για ακόμα 15 μέρες και θα εξεταστεί στο τέλος του μήνα τι θα γίνει στη συνέχεια.
0: Βάζουμε μια ανατελεία, μένει στην γραμμή σου να ακούσουμε δηλώσεις. Πάμε να ακούσουμε τι είπε στην παρουσίαση των μέτρων ο κύριος Παπασταύρου, ο οποίος τόνισε ότι καλύπτεται με τα μέτρα αυτά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης.
14: Ανακοινώνουμε τρεις άμεσες κρατικές επιδοτήσεις στην Αγγλία ως 31 Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ και 10 λεπτά ένα λίτρο στην αμόλυβη βενζίνη 95 οκτανίων. Επιδότηση που φτάνει απευθείας στον καταναλωτή, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή άλλες διαδικασίες. Στη μείωση αυτή έρχεται να προσθεθεί και η μείωση που ανακοίνωσαν νωρίτερα τα δηληστήρια. 20 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 5 λεπτά ένα λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης δίζελ. Διαμορφώνεται έτσι μια συνολική μείωση 40 λεπτά για κάθε λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά για κάθε λίτρο δίζελ κίνησης και 10 λεπτά ανά λίτρο αμόλυβδες 95 οκτανίων. Όσον αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, αυξάνουμε σημαντικά την επιδότηση κατά 30%. Αναμένεται να ξεκινήσει με μέση τιμή περίπου 1,95 ευρώ το λίτρο. Και συνεπώς, με τη μείωση της τιμής κατά 40 λεπτά το λίτρο, η εκτιμόμενη τιμή φτάνει στο 1,55. Συνεπώς, για τα νοικοκυριά που δικαιούνται το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό τελικό κόστος θα αντιστοιχεί σε 1,35 ευρώ το λίτρο. Η συνδυαζόμενη κρατική στήριξη και η έκπτωση των δηληστηρίων περιορίζουν σημαντικά το πραγματικό κόστος σε σχέση με το 1,75 ευρώ που έκλεισε τον Απρίλιο το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου. Πάμε και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά, ο οποίος είπε ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες, αν όχι τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
15: Η επιδότηση στην Αγγλία, ειδικά των 40 λεπτών για το πετρέλαιο θέρμανσης, είναι μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι από τη μεγαλύτερη στήριξη που δίνεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό δείχνει και την κατεύθυνση και η ιεράρχηση των αναγκών των πολιτών. Έτσι επιδοτούμε με 40 λεπτά το πετρέλαιο θέρμανσης, 20 λεπτά το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά τη βενζίνη. Το συνολικό κόστος των επιδοτήσεων στο δίκτυο ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% έχει ένα επιπλέον κόστος 52 εκατομμύρια ευρώ. Συνεπώς λοιπόν τα μέτρα που ανακοινώνται σήμερα έχουν κόστος 98 εκατομμύρια ευρώ.
0: Λοιπόν, τα μέτρα οικονομικής στήριξης που ανακοίνωσε η κυβέρνηση βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης για τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση στην ιστορία, έκανε λόγο στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες της δεν μπορούν να αποφευθούν, ενώ αναφέρθηκε και στη στήριξη που παρέχει η κυβέρνηση στους πολίτες.
16: Βιώνουμε και εμείς και η υπόλοιπη Ευρώπη, και όχι μόνο, τη μεγαλύτερη ενεργειακή κρίση της ιστορίας. Δεν το λέω εγώ αυτό, ούτε εσείς. Ούτε ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ούτε η Νέα Δημοκρατία. Το έχει πει ο Γενικός Διευθυντής, ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.
0: Ναι.
16: Την άνοιξη που ξεκίνησε η κρίση. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να πει κανείς ότι θα πατήσει ένα κουμπί και δεν θα υποστεί κανείς τις συνέπειες αυτής της κρίσης είναι ουτοπικό. Εμείς τι κάνουμε, δίνουμε τη μεγαλύτερη δυνατή στήριξη στους πολίτες.
0: Αυτά λοιπόν λέει η κυβέρνηση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει και πώς αντιδράσει όλα αυτά η αντιπολίτευση. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα των μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τα μέτρα είναι ανεπαρκή και δεν ανακουφίζουν τα νοικοκυριά. Η Ευγενία Λούζο έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει εν συντομία τις πολιτικές αντιδράσεις. Ευγενία.
17: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Νωρίτερα σήμερα, σε συνέντευξη, το πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, αναφερόμενος μεταξύ άλλων και για το ζήτημα της ενεργειακής κρίσης και τις επιπτώσεις της στα ελληνικά νοικοκυριά, τόνισε πως γίνονται κάποιες παρεμβάσεις, όπως ακούσαμε και από τα εξαγγελθέντα μέτρα, αλλά εμείς μιλάμε, είπε, για μια διαφορετική πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο, δηλαδή να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Η κυβέρνηση συνέχισε ο κύριος Ανδρουλάκης επενδύει στο να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας. Κληθείς δε να απαντήσει στο ερώτημα αν η κυβέρνηση λάβει αντίστοιχα μέτρα με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα στηρίξει ο κύριος Ανδρουλάκης, απάντησε προφανώς, ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο για τις 120 δόσεις. Να σου πω κλείνοντας ότι ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης νωρίτερα και αυτό σήμερα σε συνέντευξή του στον Αντένα ανέφερε ότι είχε προειδοποιήσει την κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος, ενώ υπεραμείνθηκε για την εισαγωγή ενέργειας από την Ρωσία, τονίζοντας ότι θέλω ο ελληνικός λαός να έχει φθηνή ενέργεια από όπου και αν είναι. Και αυτό ήταν το βασικό επιχείρημα.
0: Ωραία, Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις τώρα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβερνητική πολιτική για το κόστος θέρμανσης. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
18: Υπερβάλλοντα ΦΠΑ το οκτάμηνο 180, άρα πόσα δώσανε, 36. Ακόμα λοιπόν και στο 1,5% που λένε σήμερα, να ξεκινήσει από αύριο. Συγκριτικά με πέρυσι που είμαστε στο 1,15, ένα νοικοκυριό για 1000 λίτρα θα πληρώσει 420 ευρώ παραπάνω. Αυτό δεν καλύπτεται από την αύξηση 30% της επιδότησης. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δηλαδή λένε 300 και έχουν δώσει 36. Αυτό δεν έχει απάντηση.
0: Ανεπαρκή χαρακτηρίζεται από τη Βουλή τα μέτρα στήριξη ο βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιάννης Δελής.
19: Και έρχεται εδώ η κυβέρνηση και παίζοντας κυριολεκτικά με τον πόνο των λαϊκών οικογενειών, ανακοινώνει, λέει, κάτι μέτρα ανακούφισης, κάτι μέτρα ασπιρίνες, σκέτη κοροϊδία δηλαδή.
0: Από την πλευρά του, ο Κυριάκος Βελόπουλος αποδίδει την αύξηση του κόστους θέρμανσης στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης και την εμπλοκή της χώρας στη σύγκρουση με τη Ρωσία.
20: Αυτή η ιστορία της εμπλοκής και ο πόλεμος που συνεπικουρούμενοι, θα έλεγα, και ο Μητσοτάκης και ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας έκαναν εναντίον της Ρωσίας, μας οδήγησε σήμερα στο πετρέλαιο να είναι 2,19, παρακαλώ. 2,19, το καταλαβαίνουμε το νούμερο. Πετρέλαιο θέρμανσης 1,90. Το 30 λεπτά επιδότηση.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 36 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, πάμε στα εθνικά ζητήματα τώρα. Το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, στο οποίο βρίσκονται πλέον οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ, υπογραμμίζει η Αθήνα, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί παρά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle. Σημαίνεται μάλιστα πως σημειώσει η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένου οι Αμερικανικοί, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Θα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας στάχτρια Κατερίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Τι λέει η Αθήνα τώρα, Κατερίνα, για τις εξελίξεις μετά την αποπομπή της Kimberly Guilfoyle? Επειδή είναι σε εξέλιξη ή έχουν υπογραφεί ήδη συμφωνίες για μεγάλα project και ενεργειακά και όχι μόνο με το κάθε το διάδρομο, αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό και τις προτεραιότητες? Καλό μεσημέρι.
2: Γρηγόρη, να σας πω καταρχήν ότι σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση η ελληνική είναι ότι αυτό το θέμα της αποπομπής της μέχρι σήμερα Αμερικανίδας πρέσβειας είναι εσωτερική υπόθεση των Ηνωμένων Πολιτειών. Σέβεται η Αθήνα τις όποιες αποφάσεις σκοπεύει να λάβει η Ουάσιγκτον. Πάντως, αυτό που τονίζεται είναι ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και τα όσα συμφωνήθηκαν και κατά την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο και τα μεγάλα ενεργειακά έργα είναι θέματα που έχουν συναποφασιστεί από την Αθήνα και την Ουάσιγκτον κεντρικά. Μάλιστα, οι συμφωνίες υπενθυμίζουν για τον κάθετο διάδρομο. Υπογράφτηκε πέρυσι στις 6 Νοεμβρίου. Έγινε λίγες μέρες αφότου είχε συμφωνηθεί ήδη ο κύριος Παπασταύρου με την Αμερικανική πλευρά τον περασμένο Σεπτέμβριο και πριν να έρθει η Αμερικανική κυρία Γκυλφόλη στην Αθήνα. Οι δε αποφάσεις για τον κάθετο διάδρομο, οι οποίες σχεδιάζονται τουλάχιστον μία δεκαετία, είχαν ληφθεί από τον περασμένο Σεπτέμβριο. Πάντως, στα χέρια της πρεσβείας, ο επικεφαλής αναλαμβάνει ο μέχρι σήμερα αναπληρωτής επικεφαλής, ο Γιώργος Χακ, ο οποίος είναι διπλωμάτης καριέρας και βεβαίως οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι μέχρι τις αμερικάνικες ενδιάμεσες εκλογές δεν αναμένεται κάποια ραγδαία εξέλιξη, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται, δεν προλαβαίνουν λόγω χρόνου. Ωστόσο, θα πρέπει να πούμε εδώ ότι είχαμε έντονες πολιτικές αντιδράσεις από τον αντιπολίτευση και σήμερα για η αποχώρηση της Kimberly Guilfoyle και μάλιστα υπήρξε και συζήτηση, δεν ξέρω αν αναφερθήκατε νωρίτερα, στην Ολομέλεια της Βουλής κατά την εξέταση της Ελληνοσερβικής Συμφωνίας.
0: Τι λέει η αντιπολίτευση λοιπόν?
2: Θέτει ζητήματα σχετικά με τις παρεμβάσεις της πρώην πρέσβειας στην ελληνική πολιτική ζωή και τις ενεργειακές συμφωνίες, ενώ η Νέα Δημοκρατία τόνισε και υπερασπίστηκε τη συμβολή της στον κάθετο διάδρομο και υπογράμμισε τη στρατηγική σημασία των σχέσεων Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών. Να σας πω ότι ειδικότερα έγινε λόγος η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, η Ρένα Δούρη, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση είναι βαρύτερα εκτεθειμένη, ενώ το ΠΑΣΟΚ από την πλευρά του, ο κύριος Μάντζος, έκανε λόγο ότι θα πρέπει, ότι υπάρχουν ερωτήματα για την συναλλακτική όπως θα είναι διπλωματία.
0: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Είναι θέματα που αφορούν τις ΗΠΑ και δεν επηρεάζουν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, σχολίασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κώστας Κατσιδάκης για την απομάκρυνση της Kimberly Guilfoyle, μιλώντας το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτζο και την Στέλλα Παπαμιχαήλ.
5: Η συζήτηση για την κυρία Guilfoyle είχε ξεκινήσει στον αμερικανικό τύπο ήδη όταν ήρθε ο κύριος Ρούμπιο στην Αθήνα. Οι πρόοδοι που έγιναν και τα περασμένα χρόνια και το τελευταίο έτος στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις θα συνεχιστούν.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι σχέσεις Ελλάδος με τις ΗΠΑ βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.
22: Θα συνεχιστούν όλα, γιατί είναι όλα μεγάλη στρατηγική σημασία. Δεν είναι έργα τα οποία προσωποποιούνται σε ένα πρόσωπο, εξειδικεύονται σε ένα πρόσωπο. Δεν προκύπτει από πουθενά σχέση της κυβέρνησης με όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία γίνεται ακόμα και με τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει. Δεν προκύπτει κάποια σύνδεση της κυβέρνησης. Και το να βγαίνει η αντιπολίτευση να πετάει λάσπη στον ανεμιστήρα για να συνδέσει μεταξύ τους γεγονότα, χωρίς να τεκμηριώνει κάτι τέτοιο, μια γνωστή τακτική, δεν νομίζω ότι προσφέρει κάτι.
0: Από την πλευρά του βουλευτής Νέας Δημοκρατίας και πρώην υπουργός Μάκης Βορύδης, αναφέρθηκε και αυτός εδώ στην τηλεόραση του News και στο Newsroom με τον Γιώργο Σχαδίμα. Αναφέρθηκε στην απομάκρυνση Αμερικανίδας πρέσβυρος και, όπως είπε μεταξύ άλλων, ο ίδιος έδωσε ότι βασικό ζήτημα, όπως είπε, για την Ελλάδα είναι η συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ.
4: Γεωτρήσεις. Το οποίο μας ενδιέφερε εμάς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπως αυτές εκπροσωπούνται στην Ελλάδα από την κυρία Γκυλφόη, όπως θα εκπροσωπούνται αύριο το πρωί από τον επόμενο πρέσβη, τι μας ενδιέφερε. Μας ενδιέφερε η Ελλάδα να αποτελεί ένα στρατηγικό σημείο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να είναι κεντρικός ενεργειακός παίκτης. Και αυτό πώς μεταφράζεται πρακτικά, μας ενδιέφερε ο κάθετος διάδρομος. Η κυρία Γκυλφόη υπηρέτησε την πολιτική του κάθετου διαδρόμου. Ο κύριος Ρούμπιο ήρθε στην Ελλάδα και μίλησε για τον κάθετο διάδρομο. Η ελληνική κυβέρνηση έχει πει πόσο σημαντικός είναι ο κάθετος διάδρομος και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και για την ενεργειακή ασφάλεια της Ελλάδας και για τον γεωπολιτικό ρόλο της Ελλάδας. Mm-hmm. Τα έχουν πει όλοι αυτά. Τι θέλουμε εμείς? Θέλουμε να συνεχίσει αυτή η πολιτική. Η πολιτική αυτή εκφράζεται πρωτίστως και κυρίως από τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών. Το είπε εδώ στη χώρα μας και φυσικά έχει ανταπόκριση και αντιστοίχηση σε αυτό που θέλει η χώρα μας, έτσι όπως αυτό διατυπώνεται και το διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό, από τον Υπουργό Εξωτερικών, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Άρα λοιπόν αυτό είναι που μας ενδιαφέρει εμάς. Και εκεί πρέπει να είμαστε στοχευμένοι και να μείνουμε σταθεροί. Θερμή παράκληση, δηλαδή, τώρα εγώ το λέω γιατί. Διότι το να μπαίνει κανείς σε μια συζήτηση δημοσιογραφικού και ενδεχομένως παραδημοσιογραφικού χαρακτήρα, αυτό δεν είναι δουλειά ούτε των ελληνικών κομμάτων, ούτε της ελληνικής κυβέρνησης. Καταλαβαίνει κανένας λοιπόν τα όρια στα οποία μπορεί να παρεμβαίνει και τι πρέπει να λέει.
0: Ακούσαμε λοιπόν και τις αιχμές προς την αντιπολίτευση. Πολιτικές ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της υπόθεσης, αποδίδει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ζητώντας απαντήσεις και διερεύνηση των δημοσιευμάτων.
6: Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα. Θα γίνει κάποια έρευνα, θα προκαλέσει κάποια έρευνα, θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως για αυτά τα δημοσιεύματα, ή θα ζήσουμε άλλη μία σιωπή? Υπήρχε μία κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Και αυτό το υιοθέτει η κυβέρνηση, το επέτρεψε η κυβέρνηση, το ενθάρρυνε η κυβέρνηση. Άρα έχει εκτεθεί.
0: Ευθύνες στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αλλά και στα υπόλοιπα κόμματα για τη στάση τους απέναντι στην Κύπελ Γκυλφόη αποδίδει ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής.
7: Το άδειασμα και αμέσως μετά και σε απευθείας μάλιστα μετάδοση η αποπομπή της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα Γκυλφόη από την κυβέρνηση Τραμπ, κατά πως φαίνεται, σχετίζεται με τους εσωτερικούς ανταγωνισμούς της αμερικάνικης αστικής τάξης που φτάνουν και ως εδώ.
0: Σκληρή γλώσσα κατά όσων χαίρονται, όπως είπε, με την αποχώρηση της Γκυλφόη, χρησιμοποίησε ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.
23: Τι ομαλώνουν τα βουβάλια, την πυρώνουν τα πατράχια.
24: Αλλά.
23: Η Ελλάδα,
24: ναι.
23: Η πατρίδα μας,
24: ναι.
23: Γεωοικονομικά, γεωπολιτικά, πρέπει ο κάθετος διάδρομος να γίνει.
0: Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση και από την Ρένα Δούρου.
25: Η αποπομπή της πρέσβυρας Γκυλφόη από τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ εκθέτει πολλαπλά την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εκθέτει όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες.
0: Μίζον θέμα η αποπομπή Γκυλφόη, το σχόλιο της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.
26: Είμαι βέβαιη ότι θα κληθεί η κυρία Γκυλφόη να δώσει εξηγήσεις. Αυτά τα πράγματα δεν τελειώνουν με μια παρέτηση.
0: Λοιπόν, η θητεία της Κύπελ Γκυλφόη κράτησε λίγο λιγότερο από ένα χρόνο και είναι η συντομότερη θητεία Αμερικανού πρεσβευτή στην Ελλάδα στη μεταπολιτευτική περίοδο. Είναι εδώ κοντά μας στον Τίνο Τάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το παρασκήνιο της αποπομπής της και τις τελευταίες της ημέρες στη χώρα μας, Νατάσα.
27: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Μετά από 346 ημέρες στην Αθήνα, η Κύπελ Γκυλφόη ετοιμάζεται να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Η ίδια διαβεβαιώνει για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ίδια διαβεβαιώνει ότι οι κατηγορίες εναντίον της είναι ψευδείς και έχει ορκιστεί να καθαρίσει το όνομά της. Στην ανάρτησή της, μάλιστα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό για τη φιλοξενία, τη συνεργασία και την υποδοχή που της επιφύλαξε. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τις τελευταίες ημέρες έκανε τα πάντα για να προσπαθήσει να αποτρέψει, Γρηγόρη, την αποπομπή της. Άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ και στενούς τους συνεργάτες για να ασκήσει πιέσεις σε αξιωματούχους της κυβέρνησης. Ο επίλογος όμως άρχισε να γράφεται μετά τη δημοσιοποίηση μηνυμάτων που φέρεται να αντάλλαξε με τον Έρικ Ντίτερς, υποστηρικτή και χρηματοδότη του Τραμπ. Λίγο πριν από την επικύρωση του διορισμού της τον Ιούλιο του 2025, φέρεται να του ζήτησε να της μεταφέρει $100,000 στο λογαριασμό της, προσφέροντας ως αντάλλαγμα επαφές στην κυβέρνηση. Το τελευταίο διάστημα ισχυρίστηκε ότι τα ενοχοποιητικά μηνύματα δημιουργήθηκαν μέσω τεχνητής νοημοσύνης, να σου πω, Γρηγόρη, για να καθαρίσει το όνομά της. Mm-hmm. Ο πρόεδρος Τραμπ όμως έχανε την υπομονή του και χθες το πρωί έδωσε εντολή για την αποπομπή της. Να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα θέλει να αποστασιοποιηθεί και δήλωσε χθες ότι η Κίμπερλι δεν ήταν ποτέ μέλος της οικογένειάς μου. Υποθέτω ότι έβγαινε με το γιο μου πριν από πολύ καιρό. Στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών πληθαίνουν οι αντιδράσεις. Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο ζητούν να διερευνηθούν οι καταγγελίες καθώς και ενδεχόμενες ευθύνες της κυβέρνησης Τραμπ. Το βέβαιο είναι ότι η πολιτική πίεση θα ενταθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική. Ενώ στα πιθανά ονόματα που ακούγονται για τον επόμενο μόνιμο πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα είναι ο Ελληνοαμερικανός βουλευτής από τη Φλόριντα, Γκας Μπιλιράκης, ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζον Τζόρτζης, ο οποίος διορίστηκε πρόσφατα πρόξενος της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη. Και να σου πω κλείνοντας, Γρηγόρη, ότι η ίδια η Γκυλφόιλ στους κοντινούς της ανθρώπους δεν έχει κρύψει την επιθυμία να παραμείνει ιδιωτικά στην Ελλάδα.
0: Ενδιαφέρον.
27: Ή έστω να περνά μεγάλα διαστήματα στη χώρα μας. Ό,τι και αν αποφασίσει να κάνει πάντως, καλείται να φροντίσει άμεσα για τη μεταφορά της οικοσκευής της, γιατί να σου πω τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι είχε επιλέξει να διακοσμήσει την πρεσβεία με μεγάλα προσωπικά της πορτρέτα, Γρηγόρη.
0: Ωραία, εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε όλα. Αντάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να πάμε στην πολιτική επικαιρότητα, η οποία κινείται τώρα στον αστερισμό των δημοσκοπήσεων. Μετά τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24, έρχεται και η Μάρκια των Αντένα και άλλα γκάλωπ για να δούμε τώρα το που μετρώνται τώρα τα κόμματα και που βρίσκονται πλέον τα κόμματα. Παράλληλα, από τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων επιβεβαιώνεται ότι την κοινωνία απασχολούν τα μείζωνα ζητήματα της ακρίβειας και του κόστου ζωής. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερο. Γιατί έχουν προκύψει πολλά θέματα το τελευταίο διάστημα. Όλα τα μέτωπα είναι ανοιχτά, όλοι εναντίον όλων Νότι. Η πολιτική αντιπαράθεση χτυπάει κόκκινο. Έχει αλλάξει κάτι στην μεγάλη εικόνα με βάση τις τελευταίες δημοσκοπήσεις? Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο και κυρίες και κύριοι. Εγώ θυμάμαι ένα παλιό τραγούδι. Όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία έχει μια μεγάλη διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο κόμμα. Εκεί υπάρχουν οι αλλαγές. Δηλαδή, δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ έχει πλησιάσει την Ελλάς, η οποία δεν ανεβαίνει. Και από εκεί και πέρα υπάρχει μια μεγάλη διασπορά έως σε όλες τις δημοσκοπήσεις. Καταγράφεται αυτό και αυτά που λέω, έτσι. Δεν είμαι εγώ προφήτης προς Θεού. Απλώς καταγράφω. Και όλες τις δημοσκοπήσεις καταγράφουν μία διασπορά η οποία μπορεί να φτάσει και τελικά, αν εκφραστεί, αν διαβάσουμε ευθύγραμμα την πολιτική, η οποία πάντα δεν μας εκκλείσει όμως, μπορεί να έχουμε και 9 κόμματα στη Βουλή. Δηλαδή, τρέχα γύρευε. Αυτό που λένε οι δημοσκόποι είναι ότι δεν υπάρχει, εφόσον το πρώτο κόμμα είναι πάνω από 25%, άρα έχει ένα μεγάλο μπόνους στην εκλογή βουλευτών, τότε μόνο με το πρώτο κόμμα μπορεί να γίνει να διαμορφωθεί κυβέρνηση. Μπορεί να απέχουμε ακόμα αρκετούς μήνες από τις εκλογές, αλλά όσο πλησιάζουμε θα προβάλλεται αυτή η εικόνα από τα ποσοστά στον αριθμό των ευρών και εκεί θα διαγράφεται και θα αποτυπώνεται μια πολύ πολύ συγκεκριμένη επιλογή, όχι με ποιον θα συνεργαστεί ποιος, ναι, αλλά ποιο κόμμα της αντιπολίτευσης, ναι, θα συνεργαστεί με το πρώτο που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτό διαμορφώνει και μια συνθήκη, θα έλεγα, νευρικότητας, και βλέπουμε το δεύτερο και το τρίτο δημοσκοπικά κόμμα, το δεύτερο που είναι το ΠΑΣΟΚ και το νέο κόμμα, η Ελλάδα του κ. Τσίπρα, να βρίσκονται σε κατάσταση σχεδόν, όχι πολεμικής σύραξης, πολιτικής πολεμικής σύραξης θα λέγει κανείς, διότι αρθρογραφία ενός προβεβλημένου στελέχους και πρώην διευθυντή γραφείου τύπου του Μέρου Μαξίμου επί Αλέξη Τσίπρα, στην οποία χαρακτηρίζεται βλάκας ή έστω με ερωτηματικό.
0: Η γνωστή αναφορά που προκάλεσε νέο πόλεμο ανακοινώσει.
1: Αντιλαμβάνεσαι αυτό, όχι δεν είναι πολιτικός πολιτισμός, όχι δεν είναι συνδυσμένο, είναι στα δέντρα του παράδειγμα και βεβαίως εδώ υπενθυμίζουν και στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σημειώνουν μάλλον, ότι σήμερα το όνομα του κύριου Καρτερού, για τον οποίο μιλάμε, έχει απαλληφθεί από τα ονόματα που είχαν υπογράψει υπέρ του κ. Τσίπρα στη Βλάση. Έτσι είναι το γενικό πολιτικό.
0: Έτσι διαμορφώνει το σκηνικό, βέβαια. Ναι, Νότια Ανιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα προς το παρόν. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν νωρίτερα η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Πάμε στην Χριστιανά Μανιάτη, που έχει το ρεπορτάζ, ήταν εκεί και θα μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει φέτος έναν αιώνα ζωής, αλλά και η ΕΡΤ 60 χρόνια αντιρροπτικής λειτουργίας. Με αυτή την αφορμή, οι δύο φορείς ενώνουν τις δυνάμεις τους για να φέρουν την επιστήμη, τη γνώση και τον πολιτισμό πιο κοντά στην κοινωνία και στον ελληνισμό της διασποράς. Το μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψε η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με συμπαραγωγές ντοκιμαντέρ, κάλυψη εκδηλώσεων και αξιοποίηση του αρχαϊκού υλικού. Πρώτη δράση είναι η σειρά 36 αφηγήσεων στον Αντώνη Τζαβάρα για θέματα όπως τα αρχαία ελληνικά, η ιατρική αθική, το σύμπαν και η κλιματική κρίση. Διαθέσιμη σειρά από σήμερα σε Netflix και ErtEco. Υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας της. Διαθέσιμη σειρά από σήμερα σε Netflix και ErtEco. Υπέγραψαν ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος.

0: εμπειρίας, του έργου και της διαχρονικής προσφοράς της. Το μνημόνιο συνεργασίας που υπογράφουμε σήμερα αποτυπώνει εμπράκτως αυτή τη διάθεση. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μας λοιπόν έγιναν 36 συνεντεύξεις με επιφανή μέλη της Ακαδημίας Αθηνών. Πρόκειται για ένα πολύτιμο σώμα μαρτυριών και γνώσης το οποίο παρουσιάζεται ως σειρά vidcast στο Netflix και ως σειρά podcast στην ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco. Δεν είναι λοιπόν μια απλή καταγραφή, αλλά η δημιουργία ενός σύγχρονου ψηφιακού αρχείου γνώσης και μνήμης. Μέσα από τις συνεντεύξεις αυτές, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει καλύτερα τους ανθρώπους της Ακαδημίας, να ακούσει τις σκέψεις και τις επιστημονικές τους προσεγγίσεις, αλλά, ξέρετε, να ανακαλύψει ουσιαστικά και τη διαδρομή ενός θεσμού που εδώ και έναν αιώνα βρίσκεται στην καρδιά της πνευματικής ζωής της χώρας. Και αυτή ακριβώς, επιτρέψτε μου, είναι η δύναμη της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Να διασώζει τη μνήμη, να μεταφέρει τη γνώση και να την καθιστά προσβάσιμη σε όλους. Να συνδέει το παρελθόν με το παρόν και κυρίως το παρόν με το μέλλον.
1: Λοιπόν, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τους ανθρώπους της Ακαδημίας και να παρακολουθήσει τη δημιουργία, θα παρακολουθήσει όλη αυτή τη δημιουργία ενός πολύ μεγάλου θεσμού. Ακούσαμε να λέει ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Πάμε εμείς να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι είπε νωρίτερα ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Νικηφόρος Διαμαντούρος, στην ίδια εκδήλωση.
2: Με ιδιαίτερη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα στην Ακαδημία Αθηνών την ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση, ΕΡΤ, με την ευκαιρία της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων. Η φετινή χρονιά είναι ξεχωριστή και για τους δύο οργανισμούς. Η Ακαδημία Αθηνών συμπληρώνει 100 χρόνια από την ίδρυσή της, ενώ η ΕΡΤ 60 χρόνια από την έναρξη της τηλεοπτικής της λειτουργίας. Για την Ακαδημία, η επέτειος των 100 ετών αυτή αποτελεί αφορμή όχι μόνο να ανατρέξουμε στη διαδρομή ενός αιώνα, αλλά και να ανοίξουμε ακόμα περισσότερο τις πόρτες της και να φέρουμε το έργο της πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Και αυτό αποτελεί κεντρικό στόχο της δικής μου Προεδρίας. Σε αυτή την προσπάθεια εξωστρέφειας, η συνεργασία με την ΕΡΤ έχει ιδιαίτερη σημασία. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας ανέλαβε να προβάλλει στο κοινό της δράσης και της πρωτοβουλίας της Ακαδημίας για τη συμπλήρωση των 100 ετών της, συμβάλλοντας έτσι ώστε αυτή η σημαντική επέτειος να γίνει ευρύτερα γνωστή. Η σημερινή υπογραφή έρχεται να δώσει τη συνεργασία αυτή ένα πιο σταθερό και ευρύτερο πλαίσιο. Εύχομαι η συνεργασία μας να είναι ουσιαστική και δημιουργική και να συμβάλλει σε έναν κοινό στόχο, να ανοίξει νέους δρόμους, ώστε η γνώση, η επιστήμη και ο πολιτισμός να αποκτούν ακόμα μεγαλύτερη παρουσία στη δημόσια ζωή.
1: Εκτός συνόρων τώρα να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Νέες σφοδρές επιθέσεις και κατά ενεργειακών υποδομών στο Κίεβο και άλλες περιοχές της χώρας πραγματοποίησαν οι ρωσικές δυνάμεις παρά τη συμφωνία ενεργειακής εκχυρίας που είχε επιτευχθεί σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Είναι εδώ κοντά μας στούντιο η Έλενα Αλεβίζου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
3: Πρόκειται για μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις στην πρωτεύουσα του Κιέβου και στις ενεργειακές υποδομές της χώρας, σύμφωνα με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Χτυπήθηκαν 3 θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο Κιέβο και πάνω από 20 τραυματίστηκαν. Ενώ ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι οι σιρήνες του συναγερμού χτύπησαν αφότου οι πύραυλοι και τα ντρόνς είχαν πλήξει τους στόχους τους, λέγοντας ότι δεν υπήρξε προειδοποίηση από τους συμμάχους. Και όλα αυτά ενώ υπήρξαν οι πληροφορίες ότι οι Αμερικανοί εκβίαζαν σε εισαγωγικά τους Ουκρανούς με διακοπή των πληροφοριών, κάτι πάντως που αρνήθηκε, διέψευσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στο Λονδίνο που θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Μπέρναμ, ενώ η Βρετανία ανακοίνωσε νέα στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Πεσκόφ δήλωσε ότι οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αυτοί που επιδιώκουν τη συνέχιση του πολέμου την ώρα που ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει τον τερματισμό του, και είπε επίσης ότι η Ρωσία παρακολουθεί προσεκτικά την αλλαγή στάσης των

0: Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Ουκρανία. Από την πλευρά του να πούμε ότι το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανέφερε ότι αναχέτησε περίπου 900 drones από την Ουκρανία την περασμένη νύχτα. Παρόλα αυτά υπήρξε ένας νεκρός από χτύπημα σε κέντρο δεδομένων της μεγαλύτερης τράπεζας της Ρωσίας, Sberbank.
1: Όλα αυτά έχουν σημασία και δίνουμε μεγάλη έμφαση έτσι και αλλιώς όλο αυτό το διάστημα, γιατί διαμορφώνουν και τις εξελίξεις στην αγορά καυσίμων, στις διεθνείς χρηματαγορές. Δίνουν τη μεγάλη εικόνα και των τόνων των εξελίξεων και η εξελίξη στην Ουκρανία αλλά και στη Μέση Ανατολή. Εκεί όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης κατά της Σαουδικής Αραβίας, Έλενα.
0: Και στόχευσαν και θα συνεχίσουν να στοχεύουν, όπως είπαν, τις ενεργειακές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις Σαουδικής Αραβίας αλλά και τα αεροδρόμια. Εκπρόσωπος των Χούθη ανέφερε ότι έπληξαν το αεροδρόμιο του Ριάντ, βασιλιάς Χαλίντ, δηληστήριο στο Ριάντ, αλλά και τα αρχηγείο της Αράμκο στην Ανατολική Σαουδική Αραβία. Το επιβεβαίωσε αυτό η Σαουδική Αραβία λέγοντας ότι υπήρξε φωτιά και γενικώς από τα πλήγματα αυτά 4 τραυματίες, ανάμεσά τους και ένα παιδί.
1: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, μεγάλος αγώνας απόψε για την ΑΕΚ με στόχο τη δεύτερη νίκη στη League Face του Champions League. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αντιμετωπίζει στο Λονδίνο τη Σαχτάρ, την Ουκρανική. Θυμίζουμε εδώ και χρόνια λόγω του πολέμου οι Ουκρανικές ομάδες παίζουν σε ουδέτερο έδαφος στο Λονδίνο. Περίπου πάνω από 8 με 10 χιλιάδες παλέτες ΑΕΚ θα είναι στο γήπεδο. Οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για ένα θετικό αποτέλεσμα εκτός έδρας. Οπότε πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση. Είπαμε 10 η ώρα το παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα για τον Δικέφαλο. Χτες ήταν μια εντυπωσιακή βραδιά για το ελληνικό μπάσκετ, καθώς ο Μέν Ολυμπιακός κόντρα στη Βαλένθια έδωσε 102-97 στην παράταση. Όμως ήταν 28 πόντους πίσω στο σκορ. Κατάφερε όμως τελευταίο δεκάλεπτο, ανέτρεψε τη διαφορά και στην παράταση πήρε τη νίκη. Εξίσου εντυπωσιακό και ο Παναθηναϊκός στη Σερβία. Παρτίζαν Παναθηναϊκός 55-72 για ένα ακόμα παιχνίδι. Εξαιρετικά καλή αμήνα για την ομάδα του Μπράντοβιτς.
1: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχισυνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Αρκαδηρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
4: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
5: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
6: Τώρα στο airteco.gr και το Airteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας, λίγο μετά τις 3:30, Τετάρτη σήμερα 14 Οκτωβρίου του 2026. Ακούμε και το σήμα της παρουσίασης του ένθετου, όπου για μισή ώρα από τις 3:30 μέχρι και τις 4, με αφορμή συνήθως κάποια καινούρια κυκλοφορία, μιλάμε με Έλληνες μουσικούς και τραγουδοποιούς, ακούμε και τα τραγούδια και τις μουσικές. Έτσι θα γίνει και σήμερα με αφορμή την εκδοχή της Μαριάννας Μασμανίδου στο πολύ γνωστό και αγαπημένο τραγούδι «Θάλασσες», τον Μάριο Τόκα και Σαράντι Αλιβιζάτου. Η νέα ενορχήστρωση με την επιμέλεια του Αλέξη Στενάκη βασίζεται στα έγχορδα όργανα και αναδεικνύει τη μελωδικότητα του τραγουδιού και δημιουργεί μια εντελώς νέα ατμόσφαιρα. Η Μαριάννα λοιπόν Μασμανίδου παρουσιάζει αυτό το τραγούδι με το δικό της τρόπο και οι θάλασσες αποκτούν μια νέα μουσική ταυτότητα. Όπως κάνουμε συνήθως, ακούμε πρώτα το τραγούδι και στην συνέχεια θα μιλήσουμε με τη Μαριάννα Μασμανίδου να μας πει περισσότερα και για αυτή τη νέα συνεργασία, αλλά και για τα σχέδιά της και για το τι κάνει τώρα, γενικότερα την κουβέντα που κάνουμε συνήθως στην παρουσίαση.

0: Θάλασσες, λοιπόν, ένα πολύ όμορφο κομμάτι που έγινε και η αφορμή για την σημερινή παρουσίαση. Παρουσίαση λοιπόν εδώ μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και στους 104,4 στα FM, και βέβαια μπορείτε να μας ακούτε και μέσα από το διαδίκτυο και την εφαρμογή erteco.gr. Η Φιλάνθη Λάγιου είναι στο μικρόφωνο, Πάνος Κουραμπάς είναι μαζί μας σήμερα στη ρύθμιση του ήχου. Αυτό το ηλιόλου στο μεσημέρι απόγευμα της Τετάρτης, καμιά σχέση το σκηνικό με χτες. Της Τετάρτης λοιπόν, 14 Οκτωβρίου, βρισκόμαστε και πολύ κοντά. Τι κοντά, στα μέσα του Οκτωβρίου. Πότε πέρασε και αυτός ο μήνας. Να έρθουμε όμως στα δικά μας, να έρθουμε στην παρουσίαση, να μιλήσουμε στη συνέχεια με την μουσικό, με την ερμηνεύσια τραγουδιού, την κυρία Μαριάννα Μασμανίδου, που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, να την καλωσορίσουμε τηλεφωνικά σε αυτή τη φάση και, όπως λέω και συνήθως, και από κοντά εύχομαι πάντα. Καλησπέρα σας, κυρία Μασμανίδου.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας θυμήσατε έτσι με αυτόν τον ευαίσθητο και μελωδικό τρόπο αυτό το πολύ γνωστό και αγαπημένο κομμάτι, και θα ήθελα να μας πείτε λίγο την ιστορία του, πώς το αποφασίσατε να το κυκλοφορήσετε, την προσέγγισή σας, και αν θέλετε να μας πείτε για το βίντεο κλιπ.
1: Ναι. Δοκιμάζοντας να το τραγουδήσω σε κάποια live, έτσι είχα μία αίσθηση ότι αυτό το τραγούδι δεν είναι ακριβώς όπως είχε κλειδώσει ίσως μέσα μου, ότι είναι εξωστρεφές, ότι είναι μόνο ερωτικό, γιατί τουλάχιστον σε μένα είχε γράψει έτσι, κυρίως με τη φωνή του Μητροπάνου. Έτσι ανακάλυψα λίγο περισσότερο, άρχισα να ακούω και τη φωνή της Κωνσταντίνας, που είναι η πρώτη ερμηνεύτρια του τραγουδιού. Και επειδή πάντα ψάχνω να βρω το λόγο που συνδέομαι με ένα τραγούδι, δοκιμάζοντας το, είδα ότι ίσως μπορεί να είναι και λίγο πιο εσωστρεφές, ότι μπορεί να απευθύνεται σε μια οποιαδήποτε άλλη σχέση, σε ένα γιο, σε ένα πατέρα, σε μια κόρη. Και έτσι με τον Αλέξη το είχαμε παίξει live, με είχε συνοδεύσει με το κλαρινέτο του, και εκεί έγινε και ένα κλικ περισσότερο μέσα μου. Και έτσι αποφασίσαμε με τον Αλέξη να δοκιμάσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να το αλλάξουμε. Ο Αλέξης, του εξήγησα λίγο πώς το νιώθω, πώς το βλέπω. Η αλήθεια είναι ότι όταν το συζήτησα, είχα και μία απώλεια τότε εγώ στη ζωή μου. Και άρχισα να ψάχνω και την ιστορία του τραγουδιού, και είδα ότι η ίδια η πρώτη ερμηνεύτρια, η Κωνσταντίνα, μίλησε για τη σχέση που είχε με τον Σαράντι Αλιβιζάτο, τον στιχουργό του κομματιού. Και είχε πει ότι ο στιχουργός εμπνεύστηκε από μια απώλεια της Κωνσταντίνης, την απώλεια του πατέρα της. Από τη σύλληψη στα μάτια της, ας πούμε. Και αυτή η ιστορία έτσι ήρθε και κούμπωσε σε σχέση με το δικό μου αίσθημα. Και ο Αλέξης το μετέφερε, νομίζω, με έναν υπέροχο τρόπο στην ενορχήστρωση, με τα έγχορδα και όλη αυτή την τελείως, θεωρώ, διαφορετική προσέγγιση. Έτσι είχαμε αυτό το αποτέλεσμα. Νομίζω ότι κάπως όλοι συνειρμικά με τα τραγούδια δημιουργούμε εικόνες. Εγώ ήδη, όταν είχαμε αποφασίσει να το κάνουμε, συνειρμικά πήγα κάπου με θάλασσα. Και έτσι αποφασίσαμε να φτιάξουμε το βίντεο κλιπ στην Αίγινα. Είναι και τόπος καταγωγής του ενορχιστρωτή.
0: Όπως και να έχει πολύ ωραίο μέρος.
1: Ναι, θέλαμε να δώσουμε και κάποιες εικόνες που τις βρήκαμε με τον Έσονα, ο οποίος έχει επιμεληθεί τη σκηνοθεσία. Βρήκαμε ότι ταιριάζει με την αισθητική του τραγουδιού.
0: Πολύ ωραία. Βλέπω ότι σκεφτήκατε κάτι διαφορετικό και από την πρώτη εκτέλεση και από την εκτέλεση του Δημητρή Μητροπάνου. Και πάντα έτσι, όταν ακούω επανεκτελέσεις, διασκευές, σκέφτομαι ότι ένα ωραίο τραγούδι μπορεί να αποδοθεί με πάρα πολλούς τρόπους και από διαφορετικά είδη. Δεν ξέρω αν πιστεύετε κάτι τέτοιο κι εσείς.
1: Ναι, πιστεύω βασικά ότι τα σπουδαία τραγούδια κρατάνε την αξία τους και τη θέση τους ό,τι και να κάνεις, νομίζω.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θεωρώ ότι βέβαια πάντα από τη δική μου μεριά νομίζω ότι θέλει πάντα προσοχή και σεβασμός ο τρόπος προσέγγισης. Και σεβασμό ο τρόπος προσέγγισης, mm-hmm. αλλά διατρέχουν το χρόνο, δηλαδή και εμένα στα live μου υπήρχαν άνθρωποι που δεν το ξέραν.
0: Mm-hmm.
1: Και πρωτού βγάλω τη διασκευή μου λέγανε τι ωραίο αυτό το κομμάτι, μου έκανε εντύπωση βέβαια που δεν το ήξεραν. Αλλά λέω είδες ο κάθε άνθρωπος.
0: Όχι, μπορεί να συμβαίνει για να μην τα εννοείται.
1: Ναι, γιατί ο κάθε άνθρωπος ακούει τελείως άλλο είδος μουσικής και κάθε προσωπικότητα, ας πούμε, αγγίζεται από... γι' αυτό και έχουμε τόσα πολλά είδη άλλωστε. Και ήταν μεγάλη μου χαρά που το μάθαιναν ή το άκουγαν το τραγούδι και μου λέγαν πω τι ωραίο.
0: Πολύ ωραία. Βλέπω εδώ και τα όργανα, βιολί, κοντραμπάσο, τσέλο.
1: Ναι, έγινε μία έτσι, γράφτηκαν αρκετά όργανα. Θέλω μία ενορχήστρωση να είναι γεμάτη. Θέλαμε να έχει ένα, ας πούμε, βάθος το κομμάτι.
0: Τώρα, το κομμάτι αυτό μας λέτε, αν θέλετε, εντάξει, πώς έχει κυκλοφορήσει, ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ναι, mm-hmm. έχει κυκλοφορήσει στο Spotify, mm-hmm. στο YouTube. Μπορείτε να το βρει κάποιο με το ονοματεπώνυμό μου, Μαριάννα Μασμανίδου, με βρίσκει και στο Instagram.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα είμαι στην αναζήτηση νέων τραγουδιών δικών μου με το καλό. Οπότε αν κάποιος νέος στιχουργός ή συνθέτης μας ακούει, μεγάλη χαρά, θα άκουγα mm-hmm. κάτι καινούργιο, γιατί είμαι στην αναζήτηση, ακούω demos και όλα αυτά. Ετοιμάζω και ένα live το Νοέμβρη στην Αθήνα. Εδώ σήμερα η Αθήνα είναι βροχερή. Εσείς είστε τυχεροί που έχετε.
0: Εδώ ναι. Βέβαια κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μέχρι να ολοκληρωθεί η μέρα. Αλλά από τη χθεσινή μέρα που ήταν όλη η μέρα βροχερή, σήμερα έχουμε ήλιο εδώ στο νότο. Τα τυχερά.
1: Ωραία, πολύ ωραία.
0: Οπότε λοιπόν έχουμε αυτή την κυκλοφορία. Δεν έχεις σκοπό να κυκλοφορείς και κάτι άλλο, κάποια άλλη διασκευή, ας πούμε, είναι απλά ένα σιγκλάκι αυτό τώρα σαν...
1: τώρα δεν έχω κάτι άλλο mm-hmm. άμεσα. Ιδανικά θα ήθελα να μην είναι διασκευή. Είμαι στην αναζήτηση τώρα με τους συνεργάτες μου.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, να γίνουν κάποια live στην Αττική και να βρούμε νέα δικά μου κομμάτια πλέον. Mm.
0: Και μιλήσατε και για μια ζωντανή εμφάνιση. Μπαίνετε τώρα σιγά σιγά στην χειμωνιάτικη σεζόν. Έχετε κάποια σχέδια, έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις πέρα από αυτό που μας είπατε?
1: Ναι, τώρα σίγουρα θα γίνει αυτό το live που είναι 19 Νοεμβρίου στο συμπόσιο μου. Είναι ένα μπαρ στα Εξάρχεια.
0: Mm-hmm.
1: Και θα υπάρχουν και άλλες που ακόμα δεν είναι προγραμματισμένες.
0: Mm-hmm.
1: Δεν μπορώ να τις ανακοινώσω ακόμα, δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Αυτά για την ώρα. Είμαι αρκετά φρέσκια στο χώρο, οπότε τα χτίζω μόνη μου όλα σιγά-σιγά, βήμα-βήμα. Νομίζω ότι κάθε νέος καλλιτέχνης έχει κάποιες δυσκολίες πλέον με αυτό, γιατί δεν υπάρχουν πλέον ούτε δισκογραφικές, ούτε παραγωγή, οπότε ο κάθε νέος άνθρωπος παλεύει να φτιάξει μόνος του τα θύματά του. Ή τουλάχιστον αυτό συμβαίνει σε μένα.
0: Ναι, λειτουργεί λίγο διαφορετικά νομίζω για τους καλλιτέχνες αυτή τη στιγμή, για τους μουσικούς και γενικότερα για τους καλλιτέχνες. Περισσότερο διαδίκτυο σίγουρα, έτσι δεν είναι, και παρουσίασε εκεί τη δουλειά συνήθως.
1: Κάπως έτσι πάει, ναι. Δηλαδή παλιότερα υπήρχαν οι παραγωγοί, ας πούμε, που έβρισκαν μια νέα φωνή και αναλάμβαναν να την παρουσιάσουν, να φτιάξουν νέους δίσκους. Τώρα νομίζω ότι όλοι οι νέοι άνθρωποι λειτουργούμε, θα κάνουμε δικές μας παραγωγές και λειτουργούμε...
0: Τα κάνετε όλα μόνοι σας.
1: Ναι, αυτό έχει αρκετές δυσκολίες, ομολογώ. Όσο και να βοηθάει το διαδίκτυο mm-hmm. ή όχι, τουλάχιστον σε αυτό είδος που θέλω να ακολουθήσω εγώ είναι λίγο πιο δύσκολο, θεωρώ, ή τέλος πάντων μέχρι τώρα αυτό έχω...
0: Mm-hmm.
1: καταλαβαίνω από την εποχή ότι εντάξει, το έντεχνο τραγούδι είναι λίγο πιο δύσκολο να το τρέξει ένας άνθρωπος μόνος του. Αλλά είμαι αισιόδοξη και το αγαπώ πολύ, οπότε θα το κάνω όσο περισσότερο μπορώ.
0: Mm-hmm. Και σας ενδιαφέρουν, φαντάζομαι, και οι ζωντανές εμφανίσεις, ενώ και εκεί είναι ένα μεγάλο κομμάτι που ο μουσικός επικοινωνεί με το κοινό και σταδιακά χτίζει και με τη δουλειά του ένα όνομα, ένα κύκλο.
1: Βέβαια, ναι, είναι το πιο σημαντικό οι live εμφανίσεις. Αλλά και αυτές έχουν δυσκολεύσει, mm-hmm. δυστυχώς, γιατί δεν υπάρχουν πια τόσες μουσικές σκηνές μικρές mm-hmm. που να δέχονται, να καλοδέχονται, ας πούμε, νέους ανθρώπους. Έχουν αλλάξει αρκετά τα πράγματα, πιστεύω, δηλαδή από το 2008-2009 και μετά. Μέχρι σήμερα έχει αλλάξει αρκετά το σκηνικό. Με όλες τις δυσκολίες που βιώνουμε, τέλος πάντων, έχει χτυπήσει και αυτό το θέμα με τα live και τις μουσικές σκηνές, γιατί είναι πολύ διαφορετικό από το να είναι η μουσική σκηνή μια μπουάτ από ένα ρεμπετάδικο, ας πούμε, γιατί παρουσιάζεις άλλο είδος mm-hmm. στο ένα μαγαζί και άλλο είδος στο άλλο. Mm-hmm. Αλλά ναι, αυτό σίγουρα είναι το πιο σημαντικό. Δηλαδή, οι live εμφανίσεις είναι το πιο σημαντικό, γιατί εκεί επικοινωνείς με τον κόσμο, εκεί χτίζεται η σύνδεση. Θέλω να πω, στο κάτω-κάτω οι τέχνες δεν υπάρχουν χωρίς τους θεατές, οπότε είναι όντως το πιο ωραίο και το πιο σημαντικό να τραγουδούν οι άνθρωποι όλοι μαζί.
0: Και βέβαια και μαζί, καλλιτέχνες, μουσική και κοινό, τη πιο ωραία ενέργεια.
1: Ναι, αυτό.
0: Εκεί λίγο μετά από τον COVID έδειξε ότι υπήρχε μια μεγάλη διάθεση και το συζητούσα και με φίλους και λέγαμε ότι και θέατρα και μουσικές σκηνές όλα είχαν ανέβει. Νομίζω ότι μάλλον τώρα λιγάκι πήγε ένα βήμα πίσω πάλι η κατάσταση και γενικότερα ναι. Και με την οικονομική κρίση νομίζω.
1: Νομίζω ότι είναι πολύ έντονο το θέμα πια με την οικονομική κρίση.
0: Και συνήθως κόβονται αυτά.
1: Ναι, γιατί ένας άνθρωπος θα πρέπει να κοιτάξει άλλες προτεραιότητες. Δυστυχώς πάντα η τέχνη ήταν ένα είδος που ήθελε, ας πούμε, και στην αρχαία Ελλάδα πάντα υπήρχαν οι χορηγίες. Ήταν οι άνθρωποι που έπρεπε ο άρχοντας να πληρώνει για να γίνονται οι παραστάσεις mm-hmm. και όλα αυτά. Εγώ είμαι ευγνώμων γιατί συνάντησα και έχω δίπλα μου δύο πολύ σπουδαίους μουσικούς που με στηρίζουν σε αυτή τη νέα αρχή. Τον Δημήτρη Τοσιάμπο στην κιθάρα και τον Κώστα Πατσιώτη στον κοντραμπάσο στα live μου, που είναι πραγματικά δύο εξαίσιοι μουσικοί και έχουν έτσι πολλά χρόνια στο χώρο. Και είμαι τυχερή γιατί δημιουργούμε όντως, έχουμε ωραία σύνδεση μεταξύ μας και δημιουργούμε το κλίμα που θέλουμε. Και θέλω να τους ευχαριστήσω και δημόσια, δηλαδή, για την πίστη τους και το χρόνο τους. Είμαι τυχερή σε σχέση με αυτό.
0: Πολύ ωραία. Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τους σωστούς ανθρώπους δίπλα σου σε οτιδήποτε και αν κάνεις στη ζωή. Και να ευχηθώ καλό τάξιδο το πολύ όμορφο αυτό τραγούδι, καλή συνέχεια και θα τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία με μια καινούργια κυκλοφορία. Να πάει ωραία η χειμωνιάτικη σεζόν που σιγά σιγά θα μπει, που θα πάει. Και καλή συνέχεια σε όλα θέλω να ευχηθώ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς και με το καλό να ξανααντιμώσουμε ή να τα ξαναπούμε.
0: Να ανταμώσουμε από κοντά και για να ακούσουμε και περισσότερες μουσικές και για να συζητήσουμε και περισσότερα πράγματα, αλλά και σε μια βραδιά με ζωντανή μουσική. Να ανταμώσουμε από κοντά και για να ακούσουμε και περισσότερες μουσικές και για να συζητήσουμε και περισσότερα πράγματα, αλλά και σε μια βραδιά με ζωντανή.

του τραγουδιού. Αυτό το τραγούδι μάλλον αφορμή, μιλήσαμε με τη Μαριάννα Μασμανίδου και στο χρόνο που έχουμε να το ακούσουμε για να πάμε μέχρι τις 4 και στη συνέχεια ειδήσεις, μετά εδώ παρέα με τις μουσικές μας επιλογές μέχρι και τις 5.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία στη Ρόδο. Ένας 62χρονος ξενοδοχειακός υπάλληλος νεκρός όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε παρασύρθηκε στη θάλασσα στην παραλία Στεγνών Αρχαγγέλου. Αλλεπάλληλα μηνύματα του 112 για την Εύβοια και συγκεκριμένα για τα Ψαχνάου που υποχώρησε το οδόστρωμα από Προκόπη προς Μαντούδη καθώς υπερχείλησε ο ποταμός Κυρέας. Στη Σκιάθο οχήματα παρασύρθηκαν από τα νερά ενώ στη Σκόπελο τα κύματα κάλυψαν τον παραλιακό δρόμο, ενώ σημειώνονται και προβλήματα ηλεκτροδότησης. Διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στον επαρχιακό δρόμο Μαρκόπουλου Μαλακάσας προκάλεσε η υπερχείληση ρέματος. Στο μεταξύ, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου για την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Ισχυρά φαινόμενα έως το βράδυ σε Ανατολική και Νότια Ελλάδα. Εκ νέου, συστάσεις της πολιτικής προστασίας. Μετεμποδίων οι θαλάσσιες συγκοινωνίες λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι επιβάτες για περισσότερες πληροφορίες πρέπει να επικοινωνούν με τα κατατόπους ακτοπλοϊκά γραφεία. Αύξηση κατά 30% στο επίδομα θέρμανσης. Ανακοίνωσε η κυβέρνηση με την μέση τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να διαμορφώνεται περίπου στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο. Παράλληλα, κράτους και δηληστήρια απορροφούν συνολικά 40 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 20 λεπτά στο ντίζελ κίνησης. Για τα νοικοκυριά που δικαιούνται και το αυξημένο επίδομα θέρμανσης, το πραγματικό κόστος εκτιμάται ότι μπορεί να υποχωρήσει περίπου στο 1 ευρώ και 35 λεπτά το λίτρο. Για το δεύτερο 15ήμερο του Οκτωβρίου, ενεργοποιούνται τρεις κρατικές επιδοτήσεις στα καύσιμα που περνούν απευθείας στην τελική τιμή χωρίς αιτήσεις και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση διαμορφώνεται σε 20 λεπτά το λίτρο για το πετρέλαιο θέρμανσης, 15 λεπτά για το πετρέλαιο κίνησης και 10 λεπτά για την αμόλυβδη 95 οκτανίων, η οποία τίθεται σε ισχύ από τις 17 Οκτωβρίου. Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για το δεύτερο μισό του Οκτωβρίου ανέρχεται σε 46 εκατομμύρια ευρώ. Μήνυση κατά πάντως υπευθύνου υπέβαλε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων, καθώς και για κάθε άλλη αξιόπινη πράξη που ενδεχομένως προκύψει από τη διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το Υπουργείο Ανάπτυξης, το μήνυμα εστάλησε στέλεχος ομάδας μπάσκετ και περιείχε, όπως αναφέρεται, ανυπόστατους υπαινιγμούς για πιθανές οικονομικές συναλλαγές. Η υπόθεση καταγγέλθηκε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που διέπρατε κλοπές οικιών και καταλυτών οχημάτων αλλά και απάτες και δρούσε σε διάφορες περιοχές της Αττικής. Συνελήφθησαν 6 άτομα ηλικίας 24 έως 38 ετών, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 8 ταυτοποιημένα πρόσωπα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης είχαν αναπτύξει πολυεπίπεδη δράση από τις αρχές Ιανουαρίου έως τον Οκτώβριο του 2026, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος ξεπερνά τις 350.000 ευρώ. Αναστάτωση προκλήθηκε στο Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου Μεσολογγίου όταν παράθυρο μαζί με το πλαίσιό του αποκολλήθηκε και έπεσε πάνω σε μαθητή της πρώτης λυκείου με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Μεσολογγίου. Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν η Ακαδημία Αθηνών και η ΕΡΤ με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ακαδημίας. Στην τελετή πραγματοποιήθηκε και μουσικό δρόμενο από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ, ενώ απίφθηναν χαιρετισμό ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών Νικηφόρος Διαμαντούρος, ο Γενικός Γραμματέας Αντώνιος Ρεγκάκος και ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος. Νέα φωνικά πλήγματα σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας εξαπέλυσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με τουλάχιστον 7 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους και περίπου 600.000 κατοίκους να μένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Την ίδια ώρα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι κατηγόρησε τον Βλαντιμίρ Πούτιν ότι αγνοεί το κάλεσμα του Αμερικανού Προέδρου για εκεχηρία σε επιθέσεις αυτού του τύπου, κάνοντας λόγο για περιφρόνηση.
0: Ο καιρός.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αναμένονται αύριο κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις κατά διαστήματα με διαστήματα ηλιοφάνειας. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
2: Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
3: Η πειραματική σκηνή Καλαμάτας, στοχεύοντας την πολιτιστική εξωστρέφεια, προσφέρει ένα πλούσιο πρόγραμμα με παραστάσεις, εργαστήρια και δρόμενα στο 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Κουκλοθέατρου Καλαμάτας. 10 έως 18 Οκτωβρίου. Σε θέατρα, σε υπαίθριους χώρους της πόλης μας και σε άλλες 8 πόλεις της Πελοποννήσου, 21 ομάδες καλλιτεχνών από Ελλάδα και εξωτερικό μας ταξιδεύουν στη χώρα της χαράς και της θεατρικής απόλαυσης. Παρουσιάζουν 23 έργα σε 37 παραστάσεις, 12 εργαστήρια, 2 εντυπωσιακά δρόμενα, μια εικαστική έκθεση και πολλές άλλες δράσεις σε δεκάδες χώρους της Καλαμάτας και της περιοχής.
4: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

εκδοχή, τη φοβερή εκδοχή στο Limit από Νέα Σμιθ, 6 λεπτά μετά από τις 5. Είναι απόγευμα Τετάρτης, είναι ο Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Συναντιόμαστε για τη δεύτερη μας ώρα, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα, εδώ με τις μουσικές που ξεχωρίζουμε και που μας μιλάνε κατευθείαν στο συνέστημα, θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, καλησπέρα ξανά, καλησπέρα. Γιατί γελάς? Καλησπέρα αν άνοιξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Συμφωνεί, λέει. Okay, το δέχομαι. I do. Και μέχρι τις 6 η Ελπίδα Παπουτσί που συμφωνεί στον ήχο. Ο Κωνσταντίνος Παντζόγλης στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών. Και πάμε τώρα σε αυτό εδώ. No name. Το reality check. Opportunity.

Αυτό ήταν το Paradise, Jordan Rakey, και θέλω να μιλήσουμε για κινηματογράφο. Τώρα θέλω να σας πω στην επόμενη Τρίτη στην ταινιοθήκη της Ελλάδος, γιατί έρχεται μια σημαντική Ινδή σκηνοθέτρια. Έρχεται λοιπόν στη χώρα μας. Η ταινιοθήκη της Ελλάδος και η πρεσβεία της Ινδίας στην Ελλάδα παρουσιάζουν σε ψηφιακά αποκατεστημένη κόπια την ταινία Abhas του 1997 της Bijaya Jena. Την επόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα στην ταινιοθήκη για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε συνεργασία με το WIFT.gr, και θα ακολουθήσει και η συζήτηση με την σκηνοθέτρια και πρωταγωνίστρια της ταινίας, την Bijaya Jena, και τον ιστορικό τέχνης και επιμελητή κινηματογραφικών αφιερωμάτων Ingo Starrs. Η ταινία που λέτε διαδραματίζεται το 1955 στην Ορίσσα με φόντο μια φεουδαρχική δομή που καταραίει, ωστόσο τα ίχνη της παλαιάς μεγαλοπρέπειας και δόξας είναι ακόμη ορατά. Και ο φεουδάρχης Ρέι Σαχέμπ είναι γνωστός για τη μεγαλοψυχία και την καλοσύνη του, όμως σε μια στιγμή αδυναμίας επιβάλλεται στην Κοκκύλα, μια νεαρή χείρα ξαδέλφη του. Το φιλμ διαγωνίστηκε σε πολλά διεθνή φεστιβάλ κινηματογράφου, προβλήθηκε από το BBC και αποτελεί αντικείμενο διδασκαλίας και σε πανεπιστήμια, ενώ η αποκατάσταση της ταινίας της Κόπιας έγινε από την ταινιοθήκη της Ινδίας. Η Bijaya Jena αποτελεί μία από τις σημαντικότερες γυναικείες φωνές στον ινδικό κινηματογράφο και έχει αρκετό ενδιαφέρον να παρακολουθήσει κανείς αυτήν την ταινία του 97 την επόμενη Τρίτη στην ταινιοθήκη στις 6 το απόγευμα. Και τώρα ήρθε η ώρα για να κάνουμε μια μεγάλη βουτιά στο παρελθόν.

Santiago Moraes, Los Halcones. Από τα πολύ δικά μας, τα κόσμου, στα τραγούδια, ξέρετε. Λίγο πριν από τις 5:30, λίγο πριν από τις ειδήσεις. Στη Ρόδο είναι στραμμένα τα μάτια σήμερα. Πάμε να μάθουμε τις τελευταίες εξελίξεις και μετά τελική ευθεία.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση σφοδρή κακοκαιρία στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τραγωδία στη Ρόδο με έναν 62χρονο νεκρό που παρασύρθηκε το αυτοκίνητό του στη θάλασσα. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στη Ρόδο με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Μετεμποδίων τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Νέα μέτρα στήριξης για τους αλλοιείς ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με επιδότηση 40 λεπτών στο πετρέλαιο για τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Στον εισαγγελέα διαβιβάστηκε ο φάκελος με 42 επιχειρήσεις αισθητικής στην Αχαΐα, προκειμένου να διερευνηθεί αν διαφημίζουν ή παρέχουν ιατρικές αισθητικές υπηρεσίες χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Δεν επιδιώκει νέα επίθεση κατά του Ιράν πριν από τις Ισραηλινές εκλογές, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό του Ισραηλινού στρατού, αναφέροντας πως ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν μας εξυπηρετεί, δεν είναι καλό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
3: Πέντε χρόνια ο νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

London Grammar. Και έτσι γυρίσαμε, μπήκαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Ήρθε και ο Μπάμπης Δούκαρος τώρα στη φροντίδα του ήχου, ο Κωνσταντίνος Παντζουγλουμένης στο μικρόφωνο και τις μουσικές μέχρι τις 6. Τελευταίες καλησπέρες στο 210-606-6429 και μηνύματα στο Viber του σταθμού Cosmos Radio. Έτσι θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Τα λέγαμε και χθες ότι κυκλοφόρησε αυτός ο ύμνος από Fontaine's DC και Ρωσαλία. Και είναι η νέα μας αδυναμία, το νέο κόλλημα να το πεις. Φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει από τη σημερινή εκπομπή. Where is gone? Εντελώς ατμοσφαιρικό και χειμωνιάτικο κάπως, φθινοπορεινό, ας το πούμε έτσι. Θα το πάρουμε και το χειμώνα μαζί μας, το τραγούδι δεν υπάρχει.

Lose Your Soul από τα παλιά. Και να πούμε τώρα, λίγο πριν φύγουμε, να πούμε για το τριήμερο που έρχεται, το τριήμερο της γιορτής του κόσμου μας, που κλείνει 25 χρόνια και το γιορτάζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή σας περιμένουμε, 16, 17 και 18 Οκτωβρίου. Και θα έχουμε live εκπομπές, θα έχουμε DJ sets, θα έχουμε προβολές, συζητήσεις και τρεις συναυλίες με η Μάνη την Κυριακή, τη Y.O. που λέγαμε και νωρίτερα την Παρασκευή, και Αλκιόνι επίσης την Κυριακή. Το Σάββατο υπάρχει αυτή η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση AI or not AI, αυτή η ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες και εκπροσώπους του ραδιοφώνου και των επιχειρήσεων που θα καταπιαστούν με αυτό το θέμα που μας απασχολεί όχι μόνο εδώ στο ραδιόφωνο, αλλά είναι ένα θέμα που απασχολεί γενικά, η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και πώς έχει μπει στη ζωή μας και τι σημαίνουν όλα αυτά για τη μουσική και τη δημιουργία. Και μετά το Σάββατο, μετά από αυτή τη συζήτηση, θα υπάρχει και το πάρτι, θα γίνει και το πάρτι με DJ sets από τους παραγωγούς του σταθμού. Όλα αυτά λοιπόν, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιορτάζουμε 25 χρόνια στον αέρα του κόσμου μας. Και μια στάση στη Γαλλία τώρα. Αν θέλετε, δυναμώστε το ραδιόφωνο, θα με θυμηθείτε, είναι πολύ ωραίο. Ralentis un peu, fais-moi une place.

Ηλφό και τη Ματάν, περίμενε με, πρέπει να με περιμένεις, έτσι λέει αυτό το τραγούδι του Johnny Jane, που είναι ένα από τα νέα ονόματα στην γαλλική indie pop σκηνή, θα το λέει κανείς. Και μάλιστα το καλλιτεχνικό του όνομα αυτό, το Johnny Jane, για το πραγματικό του όνομα είναι Emilian Κιαχνής. Το καλλιτεχνικό του όνομα το έχει εμπνευστεί από το τραγούδι του Gainsbourg από το 1976, La Ballade de Johnny Jane. Μάλιστα. Μια Florence τώρα, για να πάμε για φινάλε.

Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
1: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Seven Nation Army, Grand About, το remix Nostalgia 77, Alice Russell φωνή. Κόσμος στα ραδιοφωνά σας, 93,6. Είναι η Κλάουντια Μάτωλα εδώ, στο μικρόφωνο της μουσικής, ένα road trip μουσικό. Είναι ο Μπάμπης Δούκαρος απέναντί μου, στη φροντίδα του ήχου. Τετάρτη απογευματάκι, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, με ένα γκρίζο σύννεφο στον ουρανό, εδώ στα βόρεια προάστια, πάνω από το ραδιομέγαρο, που φαίνεται αγριεμένο. Λέτε sunshine το τραγούδι, κανένα sunshine. Γκρίζα σύννεφα έτοιμα να ρίξουν τη βροχή. Το μόνο σίγουρο.

the sunshine. Βροχή εμείς έχουμε, sunshine δεν έχουμε. Φθινοπορεινό, γκρίζο τοπίο και δροσιά πολύ. Ευτυχώς τα πράγματα στον καιρό φτιάχνουν την Παρασκευή που θα συναντηθούμε σε ένα τριήμερο φοβερό, σε ένα γιορτινό τριήμερο στο κέντρο πολιτισμού Δήμα Σταύρος Νιάρχος, όπου εκεί θα βρίσκονται όλοι οι παραγωγοί του κόσμου, μουσικές, ο Τιουάιο, η Μανή, η Αλκαιόνη, live DJ sets, βινίλια, συζητήσεις για το AI, όλα μέσα σε τρεις μέρες θα γίνουν και θα ακούσουμε και εκπομπές δικές σας. Βέβαια, έκλεισε ο διαγωνισμός βέβαια. Όσοι στείλατε, στείλατε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας. Και θα τις ακούσουμε ζωντανά Σάββατο και Κυριακή και θα είμαστε δίπλα να σας κρατάμε το χέρι, να μην αγχώνεστε. Ζωάο Σέλβα, Φουτούρο στη Βραζιλία. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο rtk.gr. Διαδικτυακά ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. Για εσένα, όπου και αν βρίσκεσαι. Viber, η παρέα η σωστή εδώ στο Viber. Στέλνετε τα μηνύματα, τα διαβάζουμε καθημερινά. Messenger, social media. Like, follow, κάνεις όλες τις σελίδες, μαθαίνεις πολλά και παίρνεις μέρος σε διαγωνισμούς. Ο κόσμος είναι δίπλα σου με όποιο τρόπο.

Φουτούρο στη Βραζιλία, Ζωασέλβα στον αέρα μας, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Βίβα λα Λιμπερτά, Τζοβανότη, από τη Βραζιλία στην Ιταλία. Κόσμος, διαδικτυακά και ψηφιακά μέσα από τους δείκτες τηλεόρασής σας.

Σάρα Τζάρος στο When Doves Cry του Prince σε αυτή τη folk εκτέλεση Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Υπέροχη φωνή η Σάρα Τζάρος. Sky Newman στα ωραία τραγούδια του 2026. Και εντάξει, το άλμπουμ το Outsider του TY, ένα από τις καλύτερες

Sky New Man από τα ωραία άλμπουμ στο 26. Πλησιάζει η μέρα που θα τα ακούσουμε και θα τα ψηφίσουμε παρέα. Το Outsider είναι από τα αγαπημένα μας, είναι φοβερή παραγωγή. Είναι Adrian Quesada από πίσω, ο οποίος βρήκε άλλο ένα ταλέντο, τον DIY-ο, και έχουμε την ευκαιρία να τον γνωρίσουμε μέσα από το Party Cosmos, από το τριήμερο φεστιβάλ για τα 25 χρόνια Cosmos στα ραδιόφωνά σας 93,6. Και ο DIY-ο είναι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα έρθει στην Ελλάδα για πρώτη φορά και έχει κοινό που αγάπησε τόσο πολύ το άλμπουμ του και ακούμε παρέα τα τόσα τραγούδια του, ακούγεται όλο έτσι νεράκι. Είναι από αυτά τα άλμπουμς που πατάς play και παίζει όλο με άνεση. Your house, my house is your home. Τι Wayo, θα το ακούσουμε αυτό σίγουρα live. Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου. Τι Wayo θα βγει και στον αέρα να μιλήσει. 8 η ώρα ανεβαίνει στη σκηνή.

House is your home, Matty Wyo, λοιπόν, ζωντανά την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στο Φάρο. Και μετά θα είμαστε παρέα με ένα DJ set με μουσικές, κόσμο για χορό. Σας περιμένουμε την Παρασκευή όλα αυτά και ζωντανά η εκπομπή. Θα εκπέμπουμε ζωντανά από το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σάββατο όλη μέρα με εκπομπές που θα ακούσουμε και τις δικές σας και την Κυριακή. Συζητήσεις για την τεχνητή νοημοσύνη και η Μανή, και η Αλκιόνη την Κυριακή.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κάθε ένταση και χτύπημα σε Ορμούς και Ουκρανία δημιουργούν μια μεγάλη αναταραχή και ένα σπιράλ αυξήσεων σε πετρέλαιο, φυσικό αέριο και διεθνή πληθωρισμό και υψηλό κόστος ζωής, δήλωσε από τη Λάρισα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, προσθέτοντας ότι καμία χώρα δεν είναι γαλατικό χωριό. Νωρίτερα, σε συνάντηση με την προσωπία αγροτών, τόνισε ότι ο διάλογος είναι διαρκής και ξεκινάει νωρίς. Έχουμε μια διεθνή κρίση που δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Είμαι εδώ να σας ακούσω και να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Αυξημένο κατά 30% θα είναι και το επίδομα θέρμανσης για το φετινό χειμώνα, με το ανώτατο ποσό να ανεβαίνει από τα 1.200 στα 1.560 ευρώ. Στα 1,55 ευρώ το λίτρο θα ανοίξει η αγορά από αύριο για το πετρέλαιο θέρμανσης μετά τις νέες κρατικές επιδοτήσεις και τις εκπτώσεις των δηληστηρίων. Όποιος στην Ελλάδα ζει σε ενίκιο, μετακινείται με όχημα και πληρώνει πετρέλαιο για να θερμανθεί, είναι καταδικασμένος, δήλωσε στο Open ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς. Ένας 62χρονος νεκρός στη Ρόδο από την κακοκαιρία. Κλειστά και αύριο τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο νησί, με απόφαση του Δημάρχου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να καταγραφούν οι ζημιές. Εκτεταμένες ζημιές και προβλήματα σε Εύβοια, Σποράδες και Αττική. Έως αργά τη νύχτα τα ακτοπλοϊκά προβλήματα λόγω των θυελωδών ανέμων. Νεφός με τοπικές βροχές και καταιγίδες αύριο, κυρίως στα ανατολικά, ενώ σταδιακά τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Έως 20 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική, έως 18 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Κόσμος 93,6.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Βρίσκεται ο Bruno Mars. Ωραιότατος Bruno Mars από το Romantic. 7:25, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Βροχερό συννεφιασμένο με άγρια σύννεφα να βλέπω στον ουρανό εδώ στην Αγία Παρασκευή. Κόσμος 93,6, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουδια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Άνε Μπρουν και η Άρη. Παρέα δύο γυναίκες από την Νορβηγία.

superb, Benjamin Biolay. Όταν λες δεν ξέρω, λένε οι ερευνητές, αυτό μελέτησαν ότι οι άνθρωποι που λένε έτσι με ευκολία βέβαια ότι δεν ξέρουν κάτι, η έρευνα έδειξε ότι η ικανότητα να αναγνωρίζεις τα όρια της γνώσης σου, το intellectual humility, συνδέεται με υψηλότερη νοημοσύνη, καλύτερη λήψη αποφάσεων και οι πιο σίγουροι είναι συχνά λιγότερο ενημερωμένοι όσοι είναι σίγουροι για αυτά που ξέρουν. Τροβαίρ, εκτός και αν ξέρεις κάτι στα αλήθεια καλά.

0: Στις 17 Οκτωβρίου η Bloombox για ένα ιδιαίτερο session και στις 18 Οκτωβρίου η Vicky B Band για ένα διήμερο μουσικής εμπειρίας και γευστικής απόλαυσης. Wine Therapy και Φυσιά, στη γρημένη πλατεία μας. 210-8019-533, Λεωφόρος Κηφισίας 236.
1: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου.

0: και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: Ζητούνται οικογένειες για μόνιμη εγκατάσταση στις πανέμορφες κουτσουπιές. Δωρεάν κατοικία, δουλειά, φύση, ηρεμία και μια κοινότητα που ενδιαφέρεται πραγματικά. Τι νος είσαι εσύ, πού πας, με ποιον πας, γιατί πας και γιατί γύρισες τόσο αργά. Στις κουτσουπιές, η προσωπική σου ζωή είναι υπόθεση όλων. Κουτσουπιές. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα στην Ερτένα.

Burn It Down. Σαμπούζο και Λέων Μπρίτζες, αυτό το ντουέτο, αυτή η ωραία συνεργασία. Ο Λέων Μπρίτζες έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες αυτή τη χρονιά. Λίγο μετά τις 7 είναι απογευματάκι φθινοπορεινό, βροχερό, συννεφιασμένο, φουλ με τα γκρίζα σύννεφα σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας. Η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα είναι στο μικρόφωνο της μουσικής. Σοκολατάκια τρώμε γιατί ο Γιώργος Μουχταρίδης γιορτάζει. Η χρονιά του πολλά να τον χαιρόμαστε. Τον ακούτε καθημερινά 12 με 2. Bob Dylan έρχεται στον αέρα μας. Beyond here lies nothing. Και νομίζω σαν χθες ήταν που κέρδισε το βραβείο Νόμπελ. Και έγινε ένας χαμούλης. Έπρεπε να γραφτούν άρθρα και άθρα. Και πράγματα και πράγματα για να πιστεί ο κόσμος ότι ναι, ο Ντίλαν παίρνει Νόμπελ άνετα.

0: is nothing, Bob Dylan. Ο Λέοναρντ Κοέν, λέγαμε πριν για το Νόμπελ του Dylan. Ο Λέοναρντ Κοέν είχε πει λίγο πριν φύγει, όταν κέρδισε το βραβείο Νόμπελ, ο Dylan είχε πει ότι το να δίνεις Νόμπελ στον Dylan είναι σαν να δίνεις μετάλλιο στο Everest επειδή είναι το ψηλότερο βουνό. Εννοείται ότι ένας καλλιτέχνης σαν τον Dylan, γιατί υπάρχει λογοτεχνία γύρω από το έργο του, έτσι διδάσκεται το έργο του και σε πανεπιστήμια, στη λογοτεχνία, υπάρχει αυτοβιογραφία, ποιητική συλλογή. Εννοείται ότι ο Dylan 50 χρόνια, μισό αιώνα, έχει δώσει μια απίστευτη κληρονομιά σε αυτό τον πλανήτη και γι' αυτό βραβεύτηκε. Βέβαια ο Dylan δίνει πίσω τα λόγια στον Λέοναρντ Κοέν και έχει πει ότι λατρεύει τα τραγούδια του Κοέν, έχει επηρεαστεί και από τον Dylan, εννοείται φανερά ο Κοέν, σε πολλά σημεία του. Μου αρέσουν όλα τα τραγούδια του Λέοναρντ, είχε πει σε μια συνέντευξή του. Το αγαπημένο του, θα τα ακούσουμε, είναι το Going Home. Το Going Home, το Show Me The Place και το Darkness είναι αγαπημένα του τραγούδια. Και λέει αυτά τα τραγούδια έχουν βάθος, είναι αληθινά. Έχουν απίστευτη αλήθεια και είναι πολυδιάστατα. Σου προκαλεί φοβερή έκπληξη η μελωδία τους, έλεγε ο Dylan, και είναι τραγούδια που αξίζουν, γιατί είναι τραγούδια που σε κάνουν να σκέφτεσαι και να νιώθεις. Τέτοια τραγούδια γράφει ο Κουέν. Να ακούσουμε λοιπόν το αγαπημένο τραγούδι του Dylan από τον Λέοναρντ Κοέν, Going Home.
1: Leonard, he's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit, but he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before.

0: Going home, Leonard Cohen. Και όπως πολύ σωστά έχει πει κάποτε, ότι δεν υπάρχει κακό τραγούδι στον πλανήτη ολόκληρο, γιατί οποιοδήποτε τραγούδι έχει αγγίξει έναν άνθρωπο.
1: In a suit.
0: Είναι ένα σημαντικό τραγούδι. Οποιοδήποτε τραγούδι έχει συνοδέψει εμπειρίες, συναισθήματα για κάποιον. Το έχει συνδέσει ένας άνθρωπος με κάτι δικό του ή τον έχει βοηθήσει στη ζωή του. Αυτόματα αυτό το τραγούδι είναι σημαντικό, έλεγε ο Λέοναρντ Κοέν, και δίκιο είχε και πολύ ωραία το έβαλε το θέμα στο τραπέζι. Το ίδιο είχε πει και με ένα τρόπο παρόμοιο ο Μπρους Σπρίγκστιν. Έλεγε ότι δεν κοιτούσε πολύ θετικά την Τέιλορ Σουίφτ, μέχρι που μία μέρα που πήγε να πάρει την κόρη του από ένα ταξίδι από το αεροδρόμιο και μπήκε η κόρη του στο αυτοκίνητο, την είδε να ουρλιάζει, να τραγουδάει, να το ζει στο πετσί της, όλο της το σώμα, το τραγούδι της Τέιλορ Σουίφτ που είχε βάλει στο αυτοκίνητο. Και όταν έβλεπα, λέει, έλεγε ο Μπρους Σπρίγκστιν, την κόρη μου να κάνει έτσι, είδα το impact, όλη αυτή την επίδραση που έχει η μουσική της Taylor Swift σε ένα νέο κορίτσι, σε πόσα νέα κορίτσια έχει, όχι μόνο στην κόρη του Bruce Springsteen, τότε ένιωσα ότι κάτι καλό κάνει αυτή η γυναίκα, αφού συγκινεί τόσο πολύ τόσο κόσμο, και κάπως έτσι συμπάθησε την Taylor Swift.

This Fire of Autumn, λοιπόν. Αυτό το φθινόπωρο που τελικά άργησε, αλλά κάπως ήρθε. Η Tinder Sticks είναι στον αέρα μας 14 Οκτωβρίου, απογευματάκι Τετάρτης, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και στο Moon Dance. Του Van Morrison, ο Michael Bublé.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
0: 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος 93,6.

Just don't know what to do with myself. Dusty Springfield. Και αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια, ήταν του Freddie Mercury. Αυτό ήταν στη λίστα του με τα καλύτερα τραγούδια. Μέσα είναι και το τον Άφρικα, το Κασμίρ, το Led Zeppelin, Get Around, Beach Boys, το Careless Whisper του άρεσε, τον Wham, Jelly House Rock. Πάρα πολλά τραγούδια και τα περισσότερα ήταν hits που ήταν τα αγαπημένα του. 8 παρά 25, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Είναι Τετάρτη, είναι 14 Οκτωβρίου. Κλάουδια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό για λίγο ακόμη, είμαστε παρέα. Η Ελπίδα Παπουτσή βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Προσοχή εκεί έξω με βροχή, πολύ βροχή από ό,τι διαβάζω. Leon Bridges, Illusion, άλλο ένα, άλλη μια ωραία στιγμή και στο 2026 για τον Leon Bridges.

heaven, you know that I love. Vehicle, ακούσαμε από τη Shirley Bassey. Ann Carson, που κέρδισε το Νόμπελ Λογοτεχνίας για το 2026, λέει για τον έρωτα τι επιθυμεί ο ερωτευμένος τον άλλον, ή έτσι νομίζει. Στην πραγματικότητα, λέει Ann Carson, ο άλλος είναι απλά ένα τέχνασμα που χρησιμοποιεί ο έρωτας για να φανερώσει τον ερωτευμένο έναν προηγουμένως άγνωστο εαυτό του. Λέει Ann Carson, αυτό κάπως πιο τολμηρά θα λέει κανείς ότι το έχει πει ο Φερνάντο Πεσόα. Και πολύ πολύ πιο τολμηρά. Ο Πεσόα έλεγε ότι ποτέ δεν αγαπάμε κάποιον straight κατευθείαν στο τραπέζι. Τα λέει ο Πεσόα. Αγαπάμε, τα έλεγε. Αγαπάμε απλώς την ιδέα που σχηματίζουμε για κάποιον. Τελικά αυτό που αγαπάμε είναι μια δική μας έννοια. Και ο εαυτός μας. Straight forward, Πεσόα.

Η Bond, κορίτσια στο Λιμπερτάγκο του Άστορ Πιατσόλα. Και αφού μας πήγε αυτό στην Αργεντινή, θα κάτσουμε στην Αργεντινή για λίγο. Θα μεταφερθούμε στο 1940 για να δώσουμε ένα βραβείο στίχου σίγουρα και έτσι απλόχερα σε ένα από τα ωραιότερα τάγκος όλων των εποχών. Ο Μιλασιόν μιλάει για τον συναισθηματικό εξευτελισμό. Σαφέστατα φοβερός όρος υπάρχει, και έτσι όπως το περιγράφει είναι φοβερό να το βλέπεις έτσι, πως το περιγράφει τόσο ωραία, τόσο απλά, τόσο συγκεκριμένα τον συναισθηματικό εξευτελισμό. Μιλάει για τους έρωτες λοιπόν αυτούς οι οποίοι σε υποβαθμίζουν, όπως χρησιμοποιεί ωραιότατα αυτή τη λέξη, καταπληκτική λέξη εδώ σε αυτό το σημείο για να τη χρησιμοποιήσει κάποιος, ότι υποβαθμίζεται κανείς ως άνθρωπος όταν ο σύντροφος, όταν βρίσκεται σε μια τέτοια σχέση που σε υποβαθμίζει, γιατί ουσιαστικά βρίσκεσαι σε ένα σημείο να παρακαλάς για λίγη ζεστασιά, για αυτό που αξίζει ένας άνθρωπος να πάρει, για τον έρωτα, για την αγάπη, για την ανταπόκριση στον έρωτα, να φτάνει σε ένα τέτοιο σημείο που η τοξικότητα και η συναισθηματική κακοποίηση, ας πούμε, που λαμβάνει κανείς, να είναι σε σημείο που υποβαθμίζει την οντότητά σου την ίδια, λέει εδώ Έκτορ Μαουρέ, αυτό το υπέροχο αηδόνι. Ορχήστρα Χουάν Νταριέντζο. Ξύπνησα, λέει, μια μέρα, κοιτάχτηκα στον καθρέφτη και άρχισα να ακούω τις κραυγές των ανταρτών του εξευτελισμού μου. Πώς άφησα τον εαυτό μου, λέει ο Μαουρέ, να φτάσω σε αυτό το σημείο, να γονατίζω για λίγο συνέστημα, για λίγη προσοχή, δεν θα το επιτρέψω ξανά στον εαυτό μου, και ακούω τα ουρλιαχτά των ανταρτών του εξευτελισμού μου. Ουμιλασιόν, Έκτορ Μαουρέ, ορχήστρα Χουάν Νταριέντζο.

σελίδα στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Προσοχή εκεί έξω με τις βροχές, 14 Οκτωβρίου, βράδυ Τετάρτης έρχεται. Κλάουντια Μάτολα ήταν στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντιζε τον ήχο μας. Ο Grande Amor, Stan Getz και Ζωάζο Ιλμπέρτο για το τέλος. Ο Πέτρος Αδάμ ακολουθεί, μείνετε εδώ στον κόσμο μας. Και εμείς τα λέμε αύριο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 8. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60. Σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής. Από Παρασκευή 16 έως Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, το απόλυτο Chicago Blues του John Primer κοντά μας. Φυσικά στο Half Note. more.com/halfnote.gr.
3: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
4: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
4: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι

0: Ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο Full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εσείς που πάτε?
3: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
4: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
5: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
6: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Έψαχνα σήμερα το πρωί έτσι να φτιάξω λίγο τις μουσικές για να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή. Έξω έβρεχε. Και πέφτω επάνω στην Γκάμπι Μορένο. Στην Γκάμπι Μορένο το 2009 ή το 2010. Διότι Γκάμπι Μορένο εκείνο τον καιρό έκανε περιοδίες, έγραφε κομμάτια για άλλους. Δεν είχε βγάλει ακόμα δίσκο και ήταν και το τελευταίο tour που είχε κάνει. Το είχε κάνει φίλες και φίλοι με την Tracy Chapman. Και πέφτω επάνω στο Ζωμάτλι και λέω: κοίταξε να δεις, λέω, πόσα χρόνια έχουμε να ακούσουμε το Ζωμάτλι. Και πρωτοχρονιά του 2005, φίλες και φίλοι, έχουν κυκλοφορήσει αυτό το εξαιρετικό live στο Fillmore, μια μπάντα που δημιουργήθηκε το 1995 στο Los Angeles. Εξαιρετική η βράδυ, μέσα τη σάλσα, τη φανκ, τη ρέγγε, το hip hop, φυσικά τη ροκ. Και ήταν και μια μπάντα που θυμίζει λίγο τους Μάλο, τους Ελτσικάνο και γενικά τον ήχο του νοτιοανατολικού Λος Άντζελες δεκαετίας του 70. Και έτσι πάει εδώ να ξεκινήσουμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη σήμερα, 18 Οκτωβρίου, 8 λεπτά μετά τις 8, πάντα όπως και χθες. Η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, 8 η ώρα εδώ σταθερά. Ελπίδα Παπουτσή λοιπόν στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού λέμε για την Γκάμπι Μορένο, δεν είναι δυνατόν να με την ακούσουμε. Από τον Πολέρος Ψυχεδέλικος, παρέα με τον Αντρία Κεσάδα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

0: hear de mí.
1: Ευτυχώς που έχουμε πάρα πολύ καλούς ακροατές, είδατε, για αυτόν τον λόγο είστε εσείς όλοι απ' έξω και μας ακούτε, για να προσέχετε και τι λέμε και τι κάνουμε. Λοιπόν, άκουα, άρεσε, ελπίδα τι με πήρε η ακροατής τώρα και μου είπε. Μου λέει μπράβο, πάρα πολύ ωραία, όλα καλά, εξαιρετικό intro, εξαιρετικά τα πρώτα δύο κομμάτια. Βρε Πέτρο, δεν είναι 18 Οκτωβρίου, είναι 14. Γύρισαμε, γελάς. Και εσύ γελάω κι εγώ. Είπαμε 18 Οκτωβρίου. Λοιπόν, δεν είναι 18 Οκτωβρίου, φίλες και φίλοι, είναι 14. 18 Οκτωβρίου είναι προς το τέλος της εβδομάδας. Και ξέρετε τι θα γίνει στις 18 Οκτωβρίου. Και στις 18 και στις 17 και στις 16. Δηλαδή, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Θα γίνει το πάρτι. Πού τρέχει το μυαλό μας. Το μυαλό μας, φίλες και φίλοι, τρέχει στο πάρτι. Στο πάρτι του κόσμου που κλείνει φέτος 25 χρόνια. Και μη ανησυχούν, όλα τα υπόλοιπα θα γίνουν όλα στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εκεί θα έχει μουσικές, θα έχει τις εκπομπές που πρέπει να τις έχετε στείλει μέχρι το μεσημέρι σήμερα, για να δούμε ποιοι θα είναι οι 10 που θα ηχογραφήσουν Σάββατο και Κυριακή στο ραδιοφωνικό στούντιο της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Με την υποστήριξη ημών και των τεχνικών, βέβαια, εδώ της ΕΡΤ. Την 30-λεπτή εκπομπή που θα ανέβει στο ΕΡΤΕΚΟ, όπου εκεί είναι τα 5 τραγούδια για το θέμα το δικό σας, για την κατάσταση τη δικιά σας, το γεγονός το δικό σας, το πρόσωπο, το όνειρο, την εμπειρία, τα πάντα. Αυτό είναι, το έχετε επιλέξει εσείς, το έχετε στείλει με 150 λέξεις μέχρι σήμερα το μεσημέρι στη μία. Τώρα, από εκεί και πέρα έχουμε live. Έχουμε live το DIY την Παρασκευή. Έχουμε το Σάββατο ένα εξαιρετικό στρογγυλό τραπέζι που θα μιλήσουμε και θα πούμε πράγματα για το AI. Αφορά πολύ κόσμο, ξέρετε, και αφορά και εμάς. Και το AI που είναι, αν θέλετε, έχει μπει μέσα στην ζωή μας. Και έχει μπει μέσα στη ζωή μας και στη μουσική και σε όλα τα υπόλοιπα. Εκεί λοιπόν θα γίνει μια ανοιχτή συζήτηση με καλλιτέχνες, με εκπροσώπους του ραδιοφώνου. Και μετά έχει πάρτι. Έχει πάρτι με μουσική, με pick-up, με CD, με στικάκια, με όλη την τεχνολογία, τα πάντα. Και την Κυριακή έχει την Ιμάνη. Έχει την Ιμάνη και μετά έχει την Αλκιόνη. Και πάλι μουσικές. Και ζωντανές εκπομπές στην αγορά κάτω. Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, έτσι φαντάζομαι ότι ο καιρός δεν μας τα χαλάσει. Αλλά και να τα χαλάσει ο καιρός, υπάρχει plan B. Μου κάνει ελπίδα ότι δεν θα τα χαλάσει ο καιρός και εμείς βλέπουμε ότι ο καιρός δεν θα μας τα χαλάσει. Περιμένουμε λοιπόν όλους εσάς να γιορτάσουμε, να περάσουμε όμορφα και να κλείσουμε 25 χρόνια και να συνεχίσουμε. 16-17-18 Οκτωβρίου με ελεύθερη είσοδο, το λέμε αυτό, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Γιατί το κόσμος γιορτάζει και γιορτάζει με όλους εσάς.

2-10-60-64-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση στο διαδίκτυο, όπου και αν βρίσκεστε, στην Αθήνα, στο εξωτερικό, αλλά και από την γωνία, και από το σπίτι σας. Ακόμα μας ακούτε. Μας ακούτε μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, εκεί που θα ανέβουν οι 10 καλύτερες εκπομπές στο Ερτέκο του κόσμος, και θα μπορούμε να ακούμε και τις εκπομπές των ακροατών, οι ακροατές που γίνονται μουσική παραγωγή, ραδιοφωνική παραγωγή, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία αυτή η ιδέα να εκφράσετε και εσείς απόψεις σας, τις ιδέες σας, και 10 καλύτεροι με τα δικά σας τραγούδια να ανεβάσετε μια ιστορία μισή ώρα και να ακουστεί μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο της Δημόσιας Ραδιοφωνίας, όπως και από τηλεόραση μας ακούτε. Έχουμε Facebook, Instagram, μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Και φυσικά από το Viber, Cosmos Radio 2 λέξεις, επικοινωνούμε online. Ό,τι θέλετε, στέλνετε φωτογραφίες, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Με ρωτάτε τι θα κάνει η Μάνη πάνω στη σκηνή. Η Μάνη πάνω στη σκηνή θα κάνει αυτό που ξέρει καλύτερα κάθε φορά. Θα βγει και θα τραγουδήσει με τη συνοδεία ενός μουσικού, με μια κιθάρα. Έτσι κι αλλιώς γιορτάζουμε, είπαμε, το Cosmos, ένα τρίμερο Radio Sounds Festival. Γιατί εγώ κάθε φορά που κάνουμε τώρα αυτές τις μέρες το αφιέρωμα και μιλάμε για τις συναυλίες, έχω στο νου μου πάντα αποτυπωμένο το Cosmos Festival και αφήνω το Radio Sounds. Είναι Radio Sounds Festival λοιπόν αυτό, και θα είναι ένα ωραίο radio show με την Imani ακουστικό. Έτσι κι αλλιώς η Imani το υποστηρίζει απόλυτα και θα παίξει τα κομμάτια που η ίδια έχει αγαπήσει ιδιαίτερα, και τα κομμάτια τα οποία, όπως μας έχει πει χαρακτηριστικά, μιλάγαμε πέρυσι τέτοιο καιρό με την Imani που ήταν να έρθει να κάνει, ή πρόπερση αν θυμάμαι, ήταν να κάνει μια συναυλία. Μου είχα πετύχει τότε στο τηλέφωνο στο Παρίσι, ομοίως σε βροχή, και μας έλεγε αυτό το πράγμα, ότι αν η επιτυχία μου οφείλεται αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και δει στην Ελλάδα, οφείλεται στο ραδιόφωνο, οφείλεται σε εμάς και πολύ περισσότερους ακροατές, όπου έκαναν γνωστή πρώτα στην Ελλάδα και δει στην Πολωνία, αυτό ακριβώς που σας λέω, την Imani γνωστή στην Ευρώπη. Μετά έγινε στις υπόλοιπες χώρες και κάποια στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, ανεξάρτητα αν η Imani είχε μείνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί ήταν ένα μοντέλο. Αν την έχετε δει από κοντά, θα καταλάβετε απόλυτα τι εννοώ. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε λίγο την Imani. Δεν θα το παίξει έτσι, αλλά μπορεί ίσως μέσα σε όλα τα κομμάτια να κάνει ένα κλικ και να διασκευάσει η Jasmine Sullivan. Έτσι κι αλλιώς το κομμάτι το είχε παίξει με τα Τσέλα και στην Αθήνα, αλλά και στο δίσκο. Περιμένουμε λοιπόν την Imani, τον Τιουάιο και την Αλκιόνη να τραγουδήσουν για όλους εσάς το πάρτι μας.

Αυτή λοιπόν είναι η Μάνη, την περιμένουμε την Παρασκευή, όχι την Παρασκευή, λάθος, την Κυριακή στις 8, στις 7.30 κάπου εκεί. Θα δούμε λίγο το time schedule, είναι κάπου εκείνη την ώρα πάντως θα εμφανιστεί η Μάνη για ένα ακουστικό εξαιρετικό live set για άλλη μία φορά στη χώρα μας. Η Αλκιόνη με ρωτάει, θα παίξει? Η Αλκιόνη θα παίξει κυρίως κομμάτια που έχει αγαπήσει η ίδια, αλλά θα γκρουβάρει επάνω στη σκηνή και θα έχει ομοίως πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον Τιουάιο. Πρώτη φορά θα τον δούμε, πρώτη φορά θα τον ακούσουμε στη χώρα μας. Ούτως ή άλλως είναι ανερχόμενος Τιουάιο και έχει βγάλει 2-3 πολύ καλά άλμπουμ. Στο τελευταίο άλμπουμ έχει βάλει το χέρι του και έχει κάνει και την παραγωγή και ο Άντριαν Κεσάδα. Είναι ανερχόμενος και κρατάει πάρα πολύ ψηλά την soul μουσική το 2026. Πάμε φίλες και φίλοι μέχρι τις 8.30 και κατά την ωρίτερα να ακούσουμε το... Έχουν βγει 2-3 καινούρια κομμάτια αυτές τις μέρες και θέλω να τις ακούσουμε. Το ένα είναι το καινούριο άλμπουμ που περιμένουμε να βγάλουν οι Nouvelle Vague. Nouvelle Vague κάνουν ένα αφιέρωμα στους Depeche Mode. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ, με 12 διαφορετικές γυναικείες φωνές μέσα στο άλμπουμ τους, αλλά καινούριο τραγούδι και προφανώς ετοιμάζει νέο άλμπουμ. Έβγαλε μάλλον πριν από μερικές εβδομάδες και ο Μαρκ Άντονι. Μαρκ Άντονι, Como en el idilio, με την Αθ Πελούσο, μέχρι τις 8.30 και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Κόσμος 93,6. Late Night με την ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής για δεύτερη χρονιά. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών κινείται σε λατινοαμερικάνικους ρυθμούς και προτείνει μουσικές του κόσμου από την Αργεντινή στο Λίβανο και τη Βενεζουέλα. Με σολίστες τον Αλέκο Βρέτο στο ούτι και τον Πάτσο Φλόρες στην τρομπέτα, το φετινό Late Night αναμένεται εκρηκτικό. Διευθύνει ο αρχιμουσικός Παναγιώτης Διαμαντής. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 10 το βράδυ. coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 25 κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινήλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινήλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτό λοιπόν είναι το Enjoy the Silence. Αυτή είναι η Nouvelle Vague. Εδώ είμαστε κι εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε στον κόσμο στους 93,6. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 34 λεπτά μετά τις 8. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο, στην επιλογή της μουσικής, πάντα η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Και είπαμε, οι Nouvelle Vague επιστρέφουν με καινούριο άλμπουμ, ένα άλμπουμ αφιέρωμα στους Depeche Mode, εδώ με τη Sky, με τη Sky Edwards, στα φωνητικά. Και μια πληθώρα άλλων τραγουδιστών και τραγουδιστριών για να παρουσιάσουν αυτό το άλμπουμ αφιέρωμα. Εδώ ακούσαμε και τον Larry Love βέβαια για τις ανάγκες του τραγουδιού και την διασκευή, το cover του Enjoy the Silence. Οι Nouvelle Vague που επιστρέφουν και με καινούριο άλμπουμ, αλλά επιστρέφουν και το Σάββατο 12 Δεκεμβρίου στο Fuzz για μια συναυλία που συνδυάζει αφενός με τις αγαπημένες τους διασκευές με το νέο τους μουσικό εγχείρημα, ένα άλμπουμ αφιερωμένο αποκλειστικά στους Depeche Mode. Πάνω από 20 χρόνια πορείας είχαν έρθει οι Nouvelle Vague και είχαν γιορτάσει και τα 20 χρόνια στην Ελλάδα. Αυτό το γαλλικό σχήμα που έφερε την αισθητική της Bossa Nova στον κόσμο του New Wave και φυσικά στον κόσμο του post-punk, και καταπιάνεται με το έργο ενός συγκροτήματος σε έναν ολόκληρο δίσκο. Και κοιτώντας λίγο το tracklist, το άλμπουμ, το A Date with Depeche Mode, κυκλοφορεί στις 30 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει 13 διασκευές, με το Enjoy the Silence φυσικά, με το Never Let Me Down Again, με το Personal Jesus, το Just Can't Get Enough, με όλα τα τραγούδια που βέβαια οι Nouvelle Vague πάντα τα προσεγγίζουν με μια δικιά τους γλώσσα, με μια διαφορετική αισθητική, βάζοντας φυσικά την Bossa Nova, το New Wave και αυτό που ονομάζουμε φυσικά και ονομάζουν και οι ίδιοι, γαλλική φινέτσα.

Χαμάρα με αυτός είναι ο Χουάνες, εδώ παρέα με την Μον Λαφέρτε. Ήταν ηχογράφηση που έκαναν στο άλμπουμ της Μον Λαφέρτε. Ήταν καλεσμένος ο Χουάνες και βέβαια συνεχίζουν και οι δύο. Ο Χουάνες δεν πιστεύω να μένει, μάλλον δεν ξέρω αυτή τη στιγμή αν μένει ακόμα στην Κολομβία. Είναι superstar στην κυριολεξία και ρόκερ, ανεξάρτητα αν έχει παίξει μπατσάτης, αν έχει παίξει πολλές κούμπιες, και έγινε φυσικά γνωστός το 2004, μιας και λέμε και κάνουμε τώρα και έναν απολογισμό των 25 ετών, όταν είχαμε πρωτοπαίξει εδώ στο ραδιόφωνο, φίλες και φίλοι, ήταν καλοκαίρι, θυμάμαι, το ακούγαμε πάλι καλή ώρα με τον Γιώργο Μουχταρίδη. Και το λέω και τον λέω τον Γιώργο, γιατί εκείνο τον καιρό ο Γιώργος Μουχταρίδης, ο Γιώργος ήταν διευθυντής, και ακούγαμε πάντα πολλές φορές και όλη η παραγωγή, και το κάνουμε ακόμα έτσι. Ακούμε, κάνουμε ακροάσεις πολλές φορές στα άλμπουμ για να δούμε τι είναι αυτό που μας ταιριάζει περισσότερο, τι μπαίνει στο ραδιόφωνο, τι ταιριάζει, εν πάση περιπτώσει, με το κλίμα και με την εποχή. Και ακούω κάποια στιγμή αυτή την κούμπια και βάζω το Λαγάμισα Νέγρα. Και ήταν τόσο ωραίο και τόσο καλοκαιρινό. Μετά μάθαμε, μετά το έφερε και θυμάμαι Universal έβγαλε και μια συλλογή που έβαλε μέσα το Λαγάμισα Νέγρα, γιατί δεν υπήρχε το άλμπουμ, ήταν εισαγωγής, φανταστείτε, και το έφερε στην Ελλάδα. Μετά παίχτηκε παντού. Παίζονταν και στα Καλλιστεία, παίζανε το Λαγάμισα Νέγρα και όλο το καλοκαίρι και στη Μύκονο, Σαντορίνη, στα νησιά. Ήταν μια εξαιρετική κούμπη, ήταν η πρώτη φορά που έγινε γνωστός ο Χουάνες στην χώρα μας. Κολομβιανός που είναι κυρίως ρόκερ, αλλά βέβαια με όλους τους Λατινοαμερικάνους και δίκες στο Λος Άντζελες και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στη Νέα Υόρκη και φυσικά στη Λατινική Αμερική έχει κάνει φοβερά πράγματα. Εκείνη και πάρα πολύ καλός κιθαρίστας. Τώρα τελευταία έχει βγάλει και ένα άλμπουμ με παλιές ραντσέρες και παλιά κομμάτια της δεκαετίας του 60 και του 70. Είναι πάντα στην επικαιρότητα, όπως φυσικά και η Μον Λαφέρτε. Και μιας και λέμε για τέτοιες εποχές και ωραία πράγματα και νέα αφορμή πάντα το πάρτι και τα λοιπά. Τέτοιες μέρες, τέτοια μέρα μάλλον, είχε κυκλοφορήσει το 2007 το πρώτο μεγάλο ντοκιουμένταρι που έβγαλε, τετράωρο παρακαλώ, ο Πίτερ Μπογκδάνοβιτς, και βγάλει στη Νέα Υόρκη στο New York Film Festival, που είναι φημισμένο και γίνεται τέτοιες μέρες στην Αμερική, στο Madison Square Garden κυρίως. Είχε βγάλει και στο Radio City Music Hall, είχε βγάλει το αφιέρωμα για το ντοκιουμένταρι για τη ζωή του Tom Petty, το Running Down a Dreams. Tom Petty με τους Heartbreakers θεωρούνται και είναι, και λέω είναι οι Heartbreakers, γιατί ο Tom Petty έχει φύγει από τη ζωή το 17, ένα από τα πιο επιδραστικά και σημαντικά συγκροτήματα στην ιστορία της αμερικάνικης rock, αν θέλετε, διότι εστιάζει την ικανότητα να γεφυρώσουν το παραδοσιακό rock and roll με τη σύγχρονη pop ευαισθησία. Αυτό το έκανε με την μπάντα και συνδύασε, αν θέλετε, την ενέργεια των Birds και των Beatles με τη δυναμική της τότε σύγχρονης σκηνής. Και αυτό ήταν ένα πράγμα μοναδικό. Οι Heartbreakers, η μπάντα του, αλλά και ο ίδιος επιστήθη, φίλοι, με τον Dylan. Ξέρουμε ότι έβγαλαν μετά και το super group, τη super μπάντα, με όλους τους υπόλοιπους, τους Traveling Wilburys. Και βέβαια δεν είναι δυνατόν να μην ακούσουμε κάτι από αυτό το αφιέρωμα, από αυτόν τον καλλιτέχνη που έχει γράψει τη δικιά του ιστορία στη μουσική.

εξαιρετικός και πάρα πολύ σημαντικός ο Tom Petty. Tom Petty and the Heartbreakers στην μελωδία που είχε γράψει το Infidels, που είχε κυκλοφορήσει το 84, το 83 νομίζω, το 84 το είχε βγάλει ο Dylan. Έτσι κι αλλιώς είπαμε πάρα πολύ φίλος με τον Bob Dylan και πάρα πολύ σημαντικός στην μουσική ο Tom Petty. Και να φανταστείτε λίγο, κάνω συνειρμούς με αυτό ακριβώς το πάρα πολύ σοβαρό και σπουδαίο ανοιχτό τραπέζι που θα γίνει στο φεστιβάλ στο Radio Sounds του Κόσμος, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπου θα μιλήσουν για το AI or not AI, που γίνεται μεγάλος λόγος βέβαια, και το λέμε και το έχουμε ξαναπεί, εγώ το είχα πει αυτό στο Athens Music Week, όσον αφορά το τι γίνεται για την πνευματική ιδιοκτησία, για τα μηχανικά δικαιώματα, για όσα τραγούδια έχουν ή δεν έχουν αυτή τη στιγμή και ανεβαίνουν στις ψηφιακές πλατφόρμες. Γίνεται μια πολύ μεγάλη κουβέντα, θα υπάρχουν άνθρωποι ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή της μουσικής βιομηχανίας και ραδιοφωνική παραγωγή και άνθρωποι της δουλειάς που σίγουρα θα εξηγήσουν και θα πούνε λεπτομέρειες. Αλλά μου κάνει αυτό πάσα και για τον Tom Petty και πολύ περισσότερο για τον Prince. Φανταστείτε, γιατί τον λέω ότι είναι κορυφαίος, ήταν κορυφαίος ο Tom Petty και έμεινε κορυφαίος απέναντι στην ιστορία για την ακεραιότητά του απέναντι στη μουσική βιομηχανία, διότι το 1981 αρνήθηκε, φίλες και φίλοι, να αφήσει την εταιρεία του να αυξήσει του Hard Promises, το άλμπουμ που είχε βγάλει τότε, κατά $1. 1898 έκαναν στην Αμερική και ήταν να το πάει 1998. Και προστατεύοντας με αυτόν τον τρόπο τους θαυμαστές του. Και ο ίδιος ακριβώς στα τέλη της δεκαετίας του 70 είχε κηρύξει πτώχευση για να σπάσει ένα άδικο συμβόλαιο, ανοίγοντας έτσι τότε το δρόμο, καθολικά το δρόμο, για τα δικαιώματα και άλλων καλλιτεχνών. Αυτό μετά το έκανε και ο Prince, αλλά το ξεκίνησε ο Tom Petty. Γι' αυτό έχει μείνει πολύ σπουδαίο στην ιστορία της μουσικής, μεταξύ άλλων, γιατί ποτέ δεν περιορίστηκε σε μια συγκεκριμένη δεκαετία ή πολύ περισσότερο δεν περιορίστηκε σε μια υποκουλτούρα. Πάμε να ακούσουμε την Αλγιόνη.

Αυτό λοιπόν το Genesis, αυτή είναι η Αλκιόνη. Δεν ξέρω, εγώ θα τη ρωτήσω πάντως και αν την πετύχω στο soundcheck θα της πω να παίξει το Genesis, γιατί σίγουρα είναι ένα κομμάτι που θέλει ο κόσμος πολύ να το ακούσει. Και αυτό είναι ένα από τα τέσσερα νέα κομμάτια από το Extended Play, από το Songs and the Key of Life, όπως ακριβώς τα μίξαρε και τα επεξεργάστηκε ο ίδιος Stevie Wonder για τα 50 χρόνια του Songs and the Key of Life που κλείνει φέτος από το 1976.

0: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά, νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
1: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα

0: Ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Βαρύγιας παρέα με τον Σέρτζιο Μεντόζα στο Αλαδίδα. Εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 6 λεπτά μετά τις 9. Είναι Τετάρτη σήμερα, 14 Οκτωβρίου. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι, όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο της Ελλάδος ή του εξωτερικού, και μας κάνετε ακρόαση. Σήμερα μετά τις 9 παρέα με τον Μπαμπιδούκαρο στον ήχο. Ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Γερμανία. Πάμε να συναντήσουμε τον Γερόλικο της Blues, τον Big Daddy Wilson, να ερμηνεύει και να διασκευάζει τι άλλο.

Unchain My Heart, λοιπόν, από τον γερόλυγο της blues, από τον Big Daddy Wilson, που εξαιρετικός πραγματικά συνεχίζει να ηχογραφεί στην Ευρώπη, ανεξάρτητα εάν ο ίδιος γεννήθηκε και δραστηριοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και πάει στρατό στη Γερμανία, στην κλασική αυτή γερμανική βάση που είχε πάει και ο Elvis και ο Jerry Lee και πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Έφυγε, ξαναπήγε πάλι στην Αμερική, τώρα μιλάμε πριν από 50 και πλέον χρόνια, 60 χρόνια και βάλε, ήταν να παντρευτεί, δεν παντρεύτηκε, ξαναγύρισε στη Γερμανία, γιατί οι Γερμανοί πάρα πολύ από εκείνη την εποχή ακούγαν rock and roll και blues, και έτσι έμεινε και όλες του ηχογραφήσεις γίνονται από την Ευρώπη και από την Γερμανία. Και κάνουμε πάσα σε αυτό, ένας πολύ μεγάλος μπλουζίστας, μην τον χάσετε, βρίσκεται στην κυριολεξία legend, από Chicago Blues Living Legend, έτσι, ο John Breyer Primer έρχεται στην σκηνή που αγάπησε, έρχεται στο Half No Jazz Club, έχει ξανάρθει από την Παρασκευή μέχρι και τη Δευτέρα. Έχετε υπόψη σας, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή έχουμε το Πάρτι του Κόσμος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ωστόσο όμως θα παίξει και θα βρεθεί και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου. Μην τον χάσετε, ένας εξαιρετικός μουσικός με αμέτρητες βραβεύσεις. Ήταν ο band leader κιθαρίστας του Muddy Waters, του Willie Dixon, του Magic Slim. Ανήκει σε αυτήν την μικρή ομάδα των ζωντανών θρύλων που μεταλαμπαδεύουν τον ήχο του αυθεντικού blues στις νέες γενιές. Και βρίσκεται και ένας φοβερός αρμονικίστας, βιρτουόζος, ο Guy Robson, μαζί του, ο οποίος έχει παίξει στο παρελθόν και με τον Peter Green και με τον Clapton. Εξαιρετική μουσική, μην το χάσετε αυτό το τετραήμερο στο Half North, θα βρισκόμαστε και εμείς εκεί. 2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κοσμοσradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Μας ακούτε και στο διαδίκτυο.

Αυτός είναι Who Loves The και το άλλο το άφησε έτσι. Ο Matt Berninger, ο frontman των National με το Who Loves The Sun. Εδώ παρέα με την Roseanne Cass, την κόρη του Johnny Cass. Έχει βγάλει άλλο ένα single καινούριο. Δεν το είχε παίξει αυτό τον Ιούλιο που μας είχε έρθει στην Αθήνα στο T-Center, στο ACA, στο Open Air, στο P5 με τους Cure και τους Nothing But Thieves. Παρ' όλα αυτά όμως ο Berninger ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε παρουσιάσει ένα ωραίο solo πρόγραμμα με τραγούδια από την προσωπική του δισκογραφία και επιλεγμένα κομμάτια φυσικά και από τους National, αλλά δεν πάβει να είναι πάντα στην επικαιρότητα και μια ιδιαίτερη προσωπικότητα ο Matt Berninger, ο frontman των National. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1969 δέχεται ο Φρανκ Σινάτρα μια κλήτευση. Μια κλήτευση για να βρεθεί στο αστυνομικό τμήμα, βασικά να βρεθεί στην εισαγγελία, ούτε καν στο αστυνομικό τμήμα, για να τον καλέσανε για να μιλήσουν και για να δώσει μια κατάθεση, γιατί υπήρχε ένταλμα σύλληψης για τη σχέση του με τη μαφία. Φυσικά ο Φράγκη πήγε, αυτό λέει να μην πήγαινε. Μίλησε, πέρασε πολύ καιρός μέχρι ότου βγουν οι αποφάσεις. Φυσικά δεν βγήκε καμία απόφαση καταδικαστική για τον Φρανκ Σινάτρα όσον αφορά το θέμα της σχέσης του με την μαφία. Ξέρουμε ότι σχετιζόταν και με τους προέδρους των ΗΠΑ και με τον Κένεντι και αργότερα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον Ρίγκαν και με πολλούς άλλους. Φρανκ Σινάτρα ήταν μια εμβληματική προσωπικότητα, αλλά πολλοί τον είχαν άρρηκτα συνδεδεμένο με την Αμερικάνικη και την Ιταλική μαφία. Τότε λοιπόν, σαν σήμερα το 69, του ήρθε το χαρτί στο σπίτι για να παρουσιαστεί ως ένταλμα σύλληψης.

This town, this town. Από το Frankie, από τον All Blue Eye. Και πολύ σωστά λέει ένας φίλος ακροατής ότι δεν είχε πάει στο New Jersey. Ναι, στο New Jersey έγινε η κλήτευση για τον Sinatra, γιατί ήταν μια επιτροπή εκείνη την εποχή που ερευνούσε, και μιλάμε τώρα για το 69, που στην Αμερική ήταν το λεγόμενο Age of Anxiety, ήταν λίγο πριν το Woodstock, γενικά ήταν και ο πόλεμος του Βιετνάμ, σκάλιζαν διάφορα πράγματα, ήταν ο Νίξον. Τον είχαν κατηγορήσει, ναι, και στο New Jersey είχε βγει η κλήτευση. Ο ίδιος δεν πήγαινε, γιατί έλεγε τότε ο ίδιος ότι είναι ένα σόου των μέσων ενημέρωσης και ότι ήθελαν, λόγω της ταλικής του καταγωγής, γιατί καταγόταν από το Χομπόκεραν το New Jersey ο Sinatra, δεν πήγε λοιπόν εκεί, γι' αυτό του έστειλαν μετά το ένταλμα σύλληψης για περιφρόνηση και δεν πήγαινε στο New Jersey για να μην το συλλάβουν. Βέβαια πήγε στην, έγινε έφεση, έχασε το δικαστήριο, πήγε και κλεισμένον των θυρών, τώρα μιλάμε για το Sinatra, έτσι, απάντησε για τις σχέσεις με τους γνωστούς μαφιόζους, δεν καταδικάστηκε ποτέ, η αλήθεια είναι. Ωστόσο όμως είχε πάντα στο FBI ένα φάκελο, όπως καλή ώρα πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Ναι, όπως λέει ο Παπισδούκαρος, να, είχε ένα φάκελο, ναι, πολύ μεγάλο, περίπου 2.500 σελίδες, γενικά για τις επενδύσεις στο καζίνο, για τις σχέσεις με τον Λάκη Λουτσιάνο, με τον Σαμ Τζανκάνα που ήταν αρχηγός της μαφίας στο Σικάγο και για όλους αυτούς. Φυσικά βέβαια είπε κάποια στιγμή, θυμάμαι, σε μια συνέντευξη που τον είχε ρωτήσει κάποιος και τολμήσει και του είχε πει του Sinatra τι έγινε τότε με όλους αυτούς, λέει, ακούστε να δείτε κύριοι, εγώ υποστηρίζω ότι οι σχέσεις είναι πάντα καθαρά κοινωνικές και επαγγελματικές. Όταν έρχεται κάποιος στο νυχτερινό μου κέντρο, εγώ που δεν θα μπορούσα ποτέ να μην τον καλησπερίσω και να μην πέσω ως θύμα προκατάληψης. Κάτι βέβαια ανάλογο είχε πει και ο Τζον Λένον, όταν κάποια στιγμή του είχαν ένα τεράστιο φάκελο στην Αμερική και δεν τον άφηναν και να αλλάξει πικότητα και να μείνει μόνιμα, να του βγάλουν κάρτα διαμονής. Και μιας και λέμε για κάρτες διαμονής και όλα αυτά, γιατί αυτό είναι και καινούρια είδηση, η Τζόνι Μίτσελ έγινε Αμερικανίδα επίκος. Μετά από 60 χρόνια, φίλες και φίλοι, έγινε Αμερικανίδα επίκος. Το διάβαζα στο Rolling Stone σήμερα. Μετά από τόσα χρόνια Καναδέζα, έγινε Αμερικανίδα επίκος. Πήρε χαρτιά επίσημα. Μένει στην Αμερική, δεν ξέρω κι εγώ από πότε. Και μάλιστα περιμένουμε και την ταινία που είναι biopic. Και θα παίξει η Meryl Streep. Όλα αυτά για την ιστορία, για τις κλητεύσεις, για τη δράση του υποκόσμου, για τον Frank Sinatra, για όνομα του Θεού. Dancing with myself μέχρι τις 9.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Πέντε χρόνια ο Νέα και ο Κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Soulman Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Την Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα, η αγαπημένη Ιμάνη σε ένα μοναδικό radio show, και στις 8 το βράδυ η Αλκιόνη με ένα special αφιέρωμα στα αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Η είσοδος είναι ελεύθερη με προεγγραφή στο more.com. Radio Sounds Festival 16, 17 και 18 Οκτωβρίου σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κόσμος Radio.

Αυτές λοιπόν είναι οι Womack Sisters και το If I Let You, από την οικογένεια του Bobby Womack. Έτσι είναι οι κόρες της Cecil Womack και Cecil Womack και Linda Womack, έτσι αυτό το ντουέτο. Και μάλιστα είχαν παππού, αν δεν κάνω λάθος, τον μεγάλο Sam Cooke. Όλα αυτά θείο τον Bobby Womack. Είπαμε, οικογένεια, μουσική. Όσο δεν παίρνει, αυτές λοιπόν οι Womack Sisters και το If I Let You. Εδώ είμαστε κι εμείς στον κόσμο στους 93,6. Και δεν ξέρω, ακούγοντας έτσι αυτό το ρυθμό και αυτή τη μελωδία που μας παραπέμπει εντελώς στα 70's, πάω λίγο στον ήχο εδώ, στον ήχο εδώ, στον ήχο της δεκαετίας του 70. Σε αυτό εδώ. No words. The Bahamas Soul Club.

Αυτός είναι ο Ντιάντζελο. Πέρυσι, φίλες και φίλοι, τέτοια ώρα, εδώ στον αέρα είχαμε μάθει την είδηση ότι έφυγε ο Ντιάντζελο ένα χρόνο ακριβώς. Και νεότατος, Ντιάντζελο έφυγε στα 51 του πέρυσι, βραβευμένος με Γκράμι. Καθόρισε γενικά την νέο σόουλ, έβαλε πάρα πολλά στοιχεία μέσα στην μουσική και φυσικά στην rhythm and blues. Δυστυχώς ήρθε αντιμέτωπος με τον καρκίνο και δεν τα κατάφερε. Ένα λαμπρό αστέρι, και το λέμε ότι είναι λαμπρό διότι όλα τα στοιχεία που είχε δείξει πάνω στην μουσική και με το Brown Sugar το 95 και με το Voodoo το 2000 και με το Black Messiah ακόμα με τους Vanguard το 2014 ήταν, αν θέλετε, μια σπάνια χαρισματική φιγούρα πάνω σε αυτό που έκανε ακριβώς, και ήταν και ένας από τους λόγους που γενικά καθόρισε το κίνημα της νέο soul μέσα δεκαετία του 90, ένα ρεύμα που ανανέωσε και τη soul και το R&B της δεκαετίας του 60 και του 70. Πάμε να ακούσουμε το ολοκένουργιο τραγούδι στο άλμπουμ των Fontaines DC, εδώ παρέα με τη Ροζαλία. Το Mind Chamber, το άλμπουμ των Fontaines και Where's Is Gone.

Αυτό λοιπόν είναι το νέο single, το Where It's Gone, από τους Fontaines DC και την Ροζαλία. Οι Fontaines DC αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο ή ένα από τα μεγαλύτερα rock group αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και οι Ιρλανδοί, και είναι το πέμπτο τους άλμπουμ, το Dopamine Chamber, που θα κυκλοφορήσει επίσημα μεθαύριο στις 16 του μήνα. Πάντα Παρασκευές έχουμε τις νέες κυκλοφορίες. Και μέσα στα τραγούδια έχει και μία συνεργασία. Έχει τη συνεργασία λοιπόν σε 11 νέα τραγούδια και το Where Is Gone με τη Ροζαλία. Μου κάνει ένα πράγμα μόνο αίσθηση και εντύπωση, και εδώ βλέπουμε τελικά πόσο ευρηματική και πόσο σπουδαία τραγουδίστρια είναι η Ροζαλία. Όταν η Ροζαλία μέσα σε ένα χρόνο και σε ένα διάστημα μερικών μηνών κάνει δύο μεγάλες συνεργασίες σε δύο εμβληματικές μπάντες. Το ένα είναι η Fontaines DC, που είναι το μέλλον αν θέλετε της rock, και το άλλο είναι στο καινούριο άλμπουμ των U2, γιατί έχει και μια συνεργασία η Ροζαλία και σε αυτό το άλμπουμ, στο καινούριο άλμπουμ του Bono, του Edge και της παρέας τους. Όλα αυτά για την Ροζαλία σε ένα άλμπουμ το οποίο περιμένουμε να το ακούσουμε με προσοχή από την Παρασκευή και μετά. Wycliffe Jean και Lil Wayne, 1997.

God bless the child, Wyclef Jean, παρέα με τον Lil Wayne και την Andra Day. Πολλούς χαιρετισμούς στην παρέα από την Οξφόρδη, από την Ελλάδα, δεν ξέρω, στα μικρά και στα μεγάλα παιδιά, στην Ελένη, στο Σταύρο, στο Δημήτρη και στην Ιρίδα. Να είστε όλοι καλά, όπως και πολλούς χαιρετισμούς στην Κρήτη και πολλούς χαιρετισμούς στη Βόρεια Ελλάδα, που μας λέγατε ότι έβρεξε πάρα πολύ και εδώ έβρεξε, φίλες και φίλοι. Θέλει λίγο προσοχή αυτές τις μέρες μέχρι να φύγει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και να μην έχουμε προβλήματα, απώλειες, ανθρώπινες ζωές και πολλά άλλα πράγματα. Κάπως έτσι λοιπόν πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Ο Μπάμπης Δούκαρος ήταν στον ήχο, έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Εγώ θα σας αφήσω σήμερα με το Σαμπούζι και με τον Λίο Μπρίτζες στο Burn It Down, από το τελευταίο άλμπουμ του Σαμπούζι, The Outlaw Cherry Lee and the Other Western Tales. Έρχεται η Ρουμπίνη μέχρι τις 12, 12 με 2, η Δήμητρα Κακαουνάκη. Ραντεβού αύριο, φίλες και φίλοι, λίγα λεπτά μετά τις 8. Από τον Πέτρο Αδάμ, πολλά φιλιά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινούμε ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
3: Η Αθήνα χορεύει τις Κυριακές. Στις 25 Οκτωβρίου το Eden Sundays επιστρέφει στο Οδείο Αθηνών με ένα εκρηκτικό line-up. Δύο κορυφαία ονόματα της dance σκηνής, High, Back to Back με Romy. Μαζί τους JJ και Saber Rider. 25 Οκτωβρίου, Eden Sundays με High και Romy. Μην το χάσετε.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming.

Σίγουρα Welcome to Greece για να τη βρεις. Κωστής Μαραβέγιας. Welcome to Cosmos, όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Κάνουμε σήμερα βόλτες, βεβαίως ξεκινήσαμε με Αμέρικα-Αμέρικα. Γιατί, γιατί κάποιοι έρχονται, κάποιοι φεύγουν. Αλλά θα πάμε στη Ρωσία. Θα ακούσουμε την Ιμανή. Θα την ακούσουμε και live όμως αυτή την Κυριακή. Μην ξεχνάτε, 25 χρόνια κόσμος, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, σας περιμένουμε. Μπάπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Welcome to Greece. Παγκόσμια ημέρα προτύπων σήμερα. Και το 1322 ο Σκοτσέζος πολέμαρχος Ρόμπερτ Ντε Μπρους νικά τον βασιλιά των Άγγλων Εδουάρδο Β' στη μάχη του Μπάιλαντ και γίνεται ανεξάρτητη Σκωτία. Έχουμε πολλά ωραία να πούμε, κυρίως για τα 25 χρόνια του κόσμος. Όλα αυτά σε λίγο. Ρουμπίνε στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλή ακρόαση.

Η Μανή, Κυριακή 18 Οκτωβρίου στις 7 το απόγευμα. Σε ένα μοναδικό ακουστικό radio show με συνοδεία ενός μουσικού, μόνο κιθάρα θα είναι. Με καταγωγή από τις Κομόρες, το λέτε και χτες. Θα μας τραγουδήσει You Will Never Know, Don't Be So Shy, Voodoo Cello, Woman Deserve Rage. Μα αυτή την καταπληκτική φωνή. Αυτό είναι το Human. Live, ένα εξαιρετικό άλμπουμ αυτό τη Σιμανή. Live at the Casino de Paris, Casino de Paris. Την ίδια μέρα, την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, στις 8 το βράδυ, η Αλκιόνη. Που τραγουδάει στα ελληνικά και στα αγγλικά, που γεφυρώνει indie, pop, cinematic, μουσικές Μεσόγειο, Βαλκάνια, Ήπειρος, Βόρεια Ελλάδα, ποτάμια, δάση, μια φωνή. Και την Παρασκευή, στις 8.30 το βράδυ, ο ανερχόμενος Γάλλος Σόλμαν Τιγουάγιου για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Παραγωγή Outsider στο νέο του άλμπουμ, ο βραβευμένος με Γκράμι Αντριάν και Σάντα, τον Black Pumas. Εκεί πήγε και το φτιάξε. Ένας Γάλλος του κόσμου με καρδιά bluesman, Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 8.30. Η Κλαούντια Μάτολα, ο Πέτρος Αδάμ και εγώ θα κάνουμε την Παρασκευή live εκπομπές από εκεί. Άρα λοιπόν, βεβαίως οι εκπομπές θα μεταδίδονται ζωντανά και στα σπίτια σας, αλλά περάστε μια βόλτα, θα είμαστε εκεί Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, με DJ sets, με προβολές, με συζητήσεις, με τρεις συναυλίες, με αγκαλιές, με φιλιά και με δώρα. 25 χρόνια είναι αυτά.

0: Κόσμος 93,6. Κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Imani. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Το 1976 σήμερα ο Γιώργος Καματερός οδηγείται σε δίκη για το θαυματουργό νερό που υποτίθεται ότι θεράπευε τον καρκίνο. Δεν ήταν αστείο αυτό?

έφερνε λέει από την ΚΟ με βιτιοφόρα, ήταν ιαματικό και στις γειτονιές Αθήνας και στην επαρχία κάνανε ουρές. Γονείς 18 παιδιών που νοσηλεύονταν τότε με λευχαιμία και κακοήθεις όγκους στο νοσοκομείο Αγλαία Κυριακού σταμάτησαν τη θεραπεία και έδωσαν στα παιδιά το νερό του Καματερού. Αποτέλεσμα, καταλάβατε. Η πλάκα είναι ότι όχι μόνο το νερό αυτό βεβαίως δεν διάτρεφε τον καρκίνο και ήταν ψεύτικο, αλλά ήταν και επικίνδυνο, περιείχε ραδιενέργεια.

και μια πολύ γρήγορη ματιά στον κόσμο. Φωτιές στο Υπουργείο Παιδείας και σε τράπεζες στην Αλβανία κλιμακώνονται διαδηλώσεις κατά του Ράμα. Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές έχουν βγει στους δρόμους των τυράννων. Συγκρούσεις συνεχίζονται για δεύτερη μέρα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά έρευνα για τις καταγγελίες αστυνομικής βίας. Στη Γαλλία οι μαθητικές κινητοποιήσεις αποκτούν πολιτικό πρόσημο. Αναμενόμενο, έχουμε προεδρικές εκλογές και όλο μεγαλώνει και ο κατάλογος. Δεν ξέρω πώς θα είναι υποψήφι τελικά. Εμείς εδώ, Wanda Sa, Celia Vaz, Αντώνιος Κάλλος Ζουμπίμ, νεράκι να πίνουμε, Agua de Beber. Γιατί νερό είμαστε και πρέπει να πίνουμε πολύ νερό. Εδώ μου του λέει συνέχεια ο Μπάμπης Δούκαρος, ο ηχολήπτης μου. Πιες γονεράκι, ρουμπινάκι.

Ένα καταπληκτικό τραγούδι που έχει κάνει παραγωγή ο γιος της Μίνα, Μασιμιλιάνο Πάνι. Άκου εσάλε. Τζάνι Ντονζελίνι, Βιντσέντζο Λεμπόρ, αυτή το γράψανε, είναι μια ιταλική μπάντα με τίτλο Audio Due. Άλμπουμ Μίνα Τσελεντάνο. Βεβαίως έγινε χρυσός αυτός ο δίσκος. Και λίγο αργότερα η Μίνα το ηχογράφησε με τον Μιγκέλ Μποσέρ στα ισπανικά Άγκουα Ισάλα. Αλλά εμάς μας αρέσει το ιταλικό.

Ο χρόνος κάνει κύκλους και όλα μπορούν να συμβούν. Βλάσεις Μπονάτσος, Μεταμορφώσεις, ο οποίος φεύγησαν σήμερα. Το 2004 πέρασαν και όλα 26 χρόνια. Ένας ρόκερ, ηθοποιός, showman. Η μεγάλη επιτυχία Γαρίφαλε, Γαρίφαλε, εκεί με το συγκρότημα Πελώμα Μποκιού. Η ερμηνεία του στο musical Εβίτα, στο πλευρό της τότε συντρόφου του Αλέκης Βογιοκλάκη, που υποδείχθηκε τον Τσεγκεβάρα. Τώρα εντάξει, απαράδεκτη τώρα. Τηλεοπτικές φάρσες, επώνυμους, αυτός ήταν ο πρώτος που τις έκανε. Ανοίγοντας έτσι ένα δρόμο σε ένα πολύ δημοφιλές είδος ψυχαγωγικής εκπομπής, ασχολήθηκε με τηλετεχνίδια, με τηλεοπτικά σοου. Και όσοι τον γνώριζαν, ήταν πολύ τυχερή. Παντρεμένος με τη Μάρθα Κουτουμάνου, μια κόρη της Ζένια. Και τι ωραίο τραγούδι αυτό το Μεταμορφώσεις. Εδώ μέχρι και τις 11 τα Σουλτάνα. Έβαλα κάτι χρόνια παραπάνω, 22 χρόνια. Ναι, αλλά αυτά, μωρέ μπαμπέ, αυτά τα 20 κάτι, κατάλαβες, μου φαίνεται... Τα 20 είναι πολλά, ναι. Μου φαίνεται... Τα 20 είναι πολλά, ναι.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
2: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής. Από Παρασκευή 16 έως Δευτέρα 19 Οκτωβρίου το απόλυτο Chicago Blues του John Primer κοντά μας. Φυσικά στο Half Note. More.com. Halfnote.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Και όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνης Σταγκουράκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Και γιορτάζουμε, είναι ο μήνας που γιορτάζουμε. 25 χρόνια κόσμος. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Live εκπομπές, DJ sets. Ένα πολύ ωραίο πάνελ για τη μουσική και το AI. Τρεις συναυλίες. Ελάτε να μας πείτε χρόνια πολλά, να σβήσουμε κεριά και βασικά να αγκαλιαστούμε. Και να ακούσουμε μουσική, τι άλλο. Οι εκδόσεις Ροδακιό μετακόμισαν Γερανίου 7 στον 5ο όροφο, στο Γεράνι. Το Ροδακιό πήγε στο Γεράνι. Πρώτη έκθεση στο νέο στέκι να έρθει να αγγίξει Σάρα Σεχναουή, κεραμική και performance. Έγιναν σήμερα αυτά. Αλλά μπορείτε να περάσετε να δείτε ένα καταπληκτικό βιβλιοπωλείο. Στο Γερανίο 7, στον 5ο.
1: Oh, you're not gonna stay? Okay, well. Look, I know things have been hard between you and me. But before you start pointing fingers, I know what we got to do.

Λοιπόν, αυτό το Σάββατο 17 Οκτωβρίου εμείς θα βρισκόμαστε στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Από το απόγευμα μέχρι και τις 12 θα έχουμε DJ sets Προκόπης Δούκας, Γιώργος Πολυχρονίου, Γιώργος Μουχταρίδης, εγώ, η Δήμητρα Κακαουνάκη, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου, την Παρασκευή ο Μιχάλης Καμάκας και η Κλαούντια Μάτολα, την Κυριακή ο Πέτρος Αδάμ. Αλλά το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στην Καλυθέα έχει και ένα Καλυθέα Night Run. Μα θέλετε να τρέξετε, μπορεί να το κάνω και για προπόνηση για το μαραθώνιο. Λοιπόν, από τις 4 ως τις 11 θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμη οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα, στο τμήμα της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου μεταξύ λεωφόρου Ποσειδόνος και οδός Πισιστράτου.

Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου, πέμπτη χρονιά στην Αθήνα. Διοργανώνεται από τον Ντουνιάς 15 με 31 Οκτωβρίου, δύο εβδομάδες. Που το αθηναϊκό κοινό έρχεται σε επαφή με διεθνώς αναγνωρισμένους κινηματογραφιστές, καλλιτέχνες, προβολές, συζητήσεις, ρετροσπεκτίβες, αφιερώματα. Τίποτα δεν προέρχεται από το κενό. Κάθε εικόνα εμπεριέχει ίχνη παρελθόντος και το κάθε αρχείο αντανακλά επιλογές με το τι κρίνεται σκόπιμο να διατηρηθεί και τι αφήνεται να περάσει στη λύθη. Ελία Σουλεϊμάν. Ρετροσπεκτίβα. Θα προβληθούν οι ταινίες It Must Be Heaven, The Time That Remains, Divine Intervention, Chronicles of a Disappearance. Αφιέρωμα στο έργο του Μοχαμάντ Μπακρί. Όλα αυτά τα βρίσκεται βέβαια στο ίντερνετ, απλώς γράφοντας Φεστιβάλ Παλαιστινιακού Κινηματογράφου. Μια άλλη Παλαιστίνη, η αραβική ποιήση, αντά την ελληνική μουσική, Κάρον Σανσούρ, Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης.

το Παλαιστινιακό σινεμά είναι εξαιρετικά πολυπίκυλο. Είναι προσωπικό, είναι συνάμα πολιτικό, ποιητικό και αστείο. Είναι πειραματικό, είναι βαθιά ριζωμένο στην ιστορία. Και ο στόχος του φεστιβάλ είναι το αθηναϊκό κοινό να γνωρίσει αυτή την ποικιλία, να βιώσει αυτό το σινεμά ως έναν ζωντανό πολιτισμό. Συναντήσεις, αναμνήσεις και δεσμοί που δημιουργούνται μεταξύ καλλιτεχνών, κοινοτήτων και κοινού. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αύριο στο Τριανόν. Έλια Σουλεϊμάν, It Must Be Heaven. Από 8 ευρώ τα εισιτήρια. Στον κινηματογράφο Τριανόν. Στις 8. Η τελευταία του ταινία. Υπάρχουν ακόμα εισιτήρια.

0: Κόσμος 93,6. Πέντε κεράκια. Ο Κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Λοιπόν, τα μάρμαρα του Παρθενώνα και τα γλυπτά δεν μας τα δίνουν πίσω. Ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε ότι θα πρέπει να συνυπάρχουν σε καθεστώς διαμοιρασμού. Δηλαδή, τι να τα κόβουμε στη μέση, πώς θα τα μοιράσουμε. Ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου, 5 ελληνικές παραγωγές στη βραχία λίστα. Και με περιορισμένη διανομή 2 ημερών, ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «Ναζά» για τη Γάζα κατάφερε να γίνει δημοφιλέστερη ταινία της Δευτέρας στη Γαλλία.

Λοιπόν, παλιά ήταν δύσκολο να αντιγράψεις, τώρα είναι πάρα πολύ εύκολο. Δηλαδή, παίρνεις μία λέξη από εδώ, μία πρόταση από εκεί και λες ότι είναι δικό σου αυτό που λες ή γράφεις. Το AI τι κάνει καλά. Ένας συγγραφέας αποκλείστηκε από το βραβείο Goncourt, διότι βεβαίως κατηγορήθηκε ότι έγραψε το μυθιστόρημά του με AI. Αυτός το αρνήθηκε, αλλά βέβαια ζήτησε συγγνώμη για τις παλιότερες λογοκλοπές. Πρέπει να ξέρεις να κλέβεις, έστω και το λόγο.

και ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ μουσικής, πολυτροπικό φεστιβάλ ήχου στο Goethe Institute αύριο εκεί. Noisy Words, Audrey Chen, συναυλία και συζήτηση, υπερεκτάσεις για φωνή και αναλογικά electronics.

Λοιπόν, και σίγουρα κλείνει τα 87 ο Ραλφ Λόρεν, αυτός ο Αμερικανός σχεδιαστής μόδας και επιχειρηματίας. Θεωρείται ο βασιλιάς του έτοιμου ενδυματός, εμπνεύστηκε τις δημιουργίες του κάνοντας τα εννοείται ταξίδια, αλλά και στο νου του την υψηλή κοινωνία της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ. Ραλφ Ρούμπεν Λίφτιτς, αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Γεννιέται σαν σήμερα το 39 στο Μπρόγκς. Και στα εφηβικά του χρόνια αλλάζει το επώνυμό του σε Λόρεν προς τιμή της ηθοποιού Λόριν Μπακόν. Δούλεψε ως πολιτής ρούχων και ξεκίνησε τη δική του δραστηριότητα. Σχεδίασε γραβάτες με την επωνυμία Πόλο. Σχεδίασε μάλιστα και ρούχα που φορούσαν ο Γούτι Άλεν και η Ντάιαν Κίττον στην ταινία Νευρικός Εραστής, Άνι Χολ, το 1970.

Λοιπόν, και το θέμα έτσι μουσικά του τελευταίου ημιώρου έχει να κάνει με τον Όθωνα. Το 1862, αφού έφυγε, ο αθηναϊκός λαός συγκεντρώνεται στην πλατεία Όθωνος. Μετά τη δοξολογία, ο προσωρινός τότε πρόεδρος της κυβερνήσεως Δημήτρος Βούλγαρης είπε να ορκιστούμε επί της πλατείας ταύτης το ωραίο της ομονίας όνομα και να ορκιστούμε πίστη στην πατρίδα και υπακοή εις τα εθνικά αποφάσεις. Ομόνια να έχουμε, να είμαστε μαζί, να πηγαίνουμε χέρι-χέρι. Να βοηθάμε όσο μπορούμε. Να μην σφυρίζουμε διάφορα. Να μας νοιάζει ο διπλανός μας. Όχι μόνο αυτός μας.

Ένα χρόνο χωρίς τον Michael Eugene Archer D'Angelo. Πέρυσι τέτοια μέρα εδώ με τον Πέτρο Αδάμ, όπως στενοχώρια. Ένας καταπληκτικός μουσικός, τραγουδιστής, πολυοργανίστας και παραγωγός. Pioneer εκεί στο νέο soul κίνημα. Super group Black Men United, You Will Know, Brown Sugar. Αυτό, από αυτό το άλμπουμ ακούμε το Lady.

Και μέχρι σήμερα θεωρείται η μεγαλύτερη επιτυχία του D'Angelo στην Αμερική. Καταρχάς σεξ σύμβολ, κούκλος ήταν. Πάλεψε με πολλά, με κατάθλιψη, με ναρκωτικά, με αλκοολισμό,

Και έφυγε στα 51 από καρκίνο. Πέρυσι τέτοια μέρα. Και όπως είχε δηλώσει τότε η Lauryn Hill και συνεργάτη δάτου και φίλοι πολύ, λυπάμαι λέει που δεν έχω περισσότερο χρόνο μαζί σου.

Νιάρχος εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπίνη Σταγκουράκη. Θα τα πούμε πάλι. Θα τα πούμε στον Νιάρχος, δεν θα έρθείτε. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο, μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Βι Μέρτενς, τέσσερα χέρια. Και ένα τσικ του τσικ, η Αλάκη ο Λουής. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,5.
0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος.

0: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Hey.
4: Κοσμός 93,6.
5: Κοσμός 93,6.
6: 93,6. Οίκος Αντοχής. Haus des Stiefvermögens.
5: La Casa de la Costanza.
4: Οίκος Αντοχής. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με διαδρομές. Και τον Κίτους που κάνει ένα wiggling από το άλμπουμ που φτιάχνει με τίτλο The Salmon. Now the boys and the men, they all enjoy seeing her go by. Hear them now.

www.cosmosradio.gr εκεί από παντού, αν μας ακούτε από κάπου αλλού, και ο Errol Walker μας τα έλεγε και δεν τα ακούγαμε. Πίσω στο 1977 μας εξηγούσε πως αυτά τα χρόνια δεν είναι εύκολα. In these times και το κομμάτι του.

Να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να σας πούμε πως Παρασκευή, Σαββατοκυριακή δεν πρέπει να κλείσετε τίποτα. Θα το περάσουμε το Παρασκευό Σαββατοκυριακό παρέα στο Κόσμος. Θα γιορτάσουμε τα 25 χρόνια μας. Από τις 7.30 και ως τις 8.30 την Παρασκευή ο Μιχάλης Καμάκας θα υποδεχτεί τη Γουάγιο και μετά θα χορέψουμε εννοείται με την Κλαούντια μετά τη συναυλία. Κλαούντια Μάτολα θα βρίσκεται στα ΝΤΕΚ στο Νιάρχος. Το Σάββατο η Ρουμπίνη στα Γκουράκι με την αφεντιά μου 7 με 8 θα παίξουμε μουσικές. Θα έρθει ο κύριος Τζι Πόλη με τα δικά του τα τραγουδάκια. 9 με 10 ο Προκόπης Δούκας, 10 με 11 ο Γιώργος Μουχταρίδης και 11 με 12 ο Κωνσταντίνος Πατζόγλου. Θα περάσουμε σχεδόν όλοι από τα ΝΤΕΚ το Σάββατο στο Νιάρχος, στο Φάρο, εκεί ακριβώς όπου θα βρεθούμε για να γιορτάσουμε τα 25 χρόνια. Και την Κυριακή τα ωραιότερα έρχονται, 6 με 7 ο Πέτρος Αδάμ, αλλά και 9.30 με 11.30 η Μανή και η Αλκιόνη θα μας συντροφέψουν με τις μουσικές τους και το Σάββατο έχουμε πάνελ με θέμα AI or not AI. Όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη και δελτία εισόδου για τις μουσικές και για τις συναυλίες μας. Επίσης να πούμε πως τα booth έχουν διαμορφωθεί στον εξωτερικό χώρο της αγοράς, στο ισόγειο του Νιάρχους, μπροστά στο κανάλι και θα βρισκόμαστε εκεί με τις εκπομπές μας. Τριήμερη γιορτή στο Νιάρχος, στο Φάρο, για τον κόσμο που κλείνει 25 χρόνια.

0: ξεχνάμε από τον Πάολο Κόντε, αλλά και τα παιδιά του Πάολο Κόντε που δεν είναι λίγα. Via con me.
1: Via, via. Vieni via di qui.

φτάσαμε στη Νότια Ιταλία. Εκεί κρύβονται όλα τα κορίτσια. Εύα και ένα βίβο Σαράι που θα πει I will survive.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Κεράκια. Ο κόσμος 93,6 κλείνει 25 χρόνια on air και παρουσιάζει το Radio Sounds Festival σε συνεργασία με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Παρασκευή 16, Σάββατο 17 και Κυριακή 18 Οκτωβρίου στο Φάρο. Τρεις ημέρες γιορτής με ελεύθερη είσοδο. Live εκπομπές, DJ sets με βινίλια, συζητήσεις και τρεις συναυλίες έκπληξη. Παρασκευή, ο Τιγουάγιο για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Σάββατο, πάρτι με βινίλια. Κυριακή, ένα ακουστικό radio show με την Ιμάνη. Και live η Αλκιόνη με αγαπημένα τραγούδια του ραδιοφώνου. Radio Sounds Festival με ελεύθερη είσοδο. Τρεις ημέρες γεμάτες μουσική και εκπλήξεις. Κόσμος 93,6. 25 χρόνια. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ωρίτσα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στην παρέα μας, στον Νίκο που αντέχει με τραγούδια, με παράξενες διαδρομές.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου για τον ήχο και η Δήμητρα Κακαουνάκη διαλέγει μουσικές και έχουμε πάει στη Μαδρίτη να συναντήσουμε τον Νικόδημος, ο οποίος βρίσκεται με την Απέλικα εκεί. Ρημιξάρουν μαζί μία disco star που κυκλοφορεί και αυτή στην Wonder Wheel Recordings με έδρα την Νέα Υόρκη.

Seasons of the Road, η Ελτζαράχ και οι Νούμπα Τόνς που έφτασαν στο Brooklyn να ολοκληρώσουν το όνειρο. Τώρα ηχογραφούν στην Wonder Wheel Records.

Ο Μουνικά ή αλλιώς Ρολάν Φοντ φτιάχνει αυτό το ντροπαλό Don't Look At Me. A Little Love είναι και το κομμάτι που φέρνει πίσω στο 2023.

Στο Τορόντο, στον Καναδά, κρύβεται και η Λουκρισία Ντάλτ. Μαζί με τον Ντέιβιτ Σιλβιέν φτιάχνουν αυτή την κόζα ράρα.

Ορκέστρα Ακοκάν ηχογραφεί σήμερα στην Κούβα αυτό το Guajira del Mar σήμερα, πίσω στο 2022 δηλαδή. Ορκέστρα Ακοκάν και το άλμπουμ της με τίτλο 16 Ράγια.

θα σας αποχαιρετήσουμε από εδώ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στη γνωστή μας βόλτα, τα μεσάνυχτα, στις Δημητρούλας, εκεί που

0: sendero.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
3: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Κόσμος Radio. Τελεία GR.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: «25 χρόνια ο νέα και ο κόσμος 93,6 τα γιορτάζει live στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος».